0: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι η Ιράμινά του αναχαιτίζει εχθρικούς πυράβλους και ντρόουν, σιρήνες και στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς τους γείτονές του, αλλά όλοι απέτυχαν να πλήξουν στόχους. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιθέσεις σε ιρανικό σταθμό ελέγχου εδάφους στο νησί Κέσμου στα στενά του Ορμούς και κατέριψαν 3 επιθετικά drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς ιδιώτες ναυτικούς. Η Τεχεράνη λέει ότι επιτέθηκε στα κεντρικά γραφεία του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και drones ως απάντηση στην αμερικανική στόχευση του πύργου επικοινωνιών του στο Κέσμου. Εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, απεσταλμένοι των δύο πλευρών συναντήθηκαν για τέταρτη φορά στην Ουάσιγκτον για απευθείας συνομιλίες, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι η Χεζμπολάχ είναι το μόνο εμπόδιο για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων συμπεριλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις αντί να απέχουν να καταθέσουν τις θέσεις τους. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο, βουλευτής. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε την άτυχη μητέρα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε 45 φωνικές μαχαιριές και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της γυναίκας. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονο Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα από πειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρη εναντίον αστυνομικών, τραυματίζοντας έναν από αυτούς που τον καταδίωκαν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμινότιοι, τοπικά έξυπνο φως στο Αιγαίο, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με τον Αντώνη τον Καλογιάννη μαζί με τη Μαρινέλα, το «Σ' αγαπώ». Εδώ αλλάζει partner, έρχεται ο Κώστας ο Χατζής και τραγουδούν μαζί πάλι.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει από τη Λαμία, και μετά τον Κώστα του Χατζή και τη Μαρινέλα. Φωτιά μες στο ποτήρι μου.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυρικόπουλο. Κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.
2: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
3: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
4: Δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουν ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και της Μεστράτου. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση. Ενώ ανέφερε ότι ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, κατέριψαν 3 επιθετικά drones που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολίτες ναυτικούς. Οι φρουρείς επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν βάση του Αμερικανικού στρατού στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και πλοίο ως απάντηση της χθεσινής Αμερικανικής επίθεσης σε Ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον για τον 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών. Σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά, η πρόοδος συνεχίζεται στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επίτευξης ευρύτερης συμφωνίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 48 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η γυροβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ως ανεξάρτητος ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμός στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθεί, έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνωσης 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε την άτυχη μητέρα. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε 45 φωνικές μαχαιριές και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της γυναίκας. Η έρευνα της στρέφεται στα 2 κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις 3 κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 51χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο και άνοιξε πύρη εναντίον αστυνομικών που τον καταδίωκαν, τραυματίζοντας έναν από αυτούς. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμινώτη στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8. Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Και Πασχάλης Τερζής για τη συνέχεια. Εσύ μιλάς για υποχρέωση. Εγώ σου μιλάω για λατρεία.

καλημέρα άρχοντα, λέει, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Την προφητική κουβέντα, αλήθεια. Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Λοιπόν, κάπως. Λοιπόν, δύο. Α, μάλιστα. Οκ, αφού είναι δύο. Λοιπόν, λέει ο Μαυριδόπουλος ότι πρέπει να παρλάρω 2 λεπτά για να κλείσουμε την ώρα. Δηλαδή, να βάλουμε μια ρίτα, ναι, να βάλουμε ένα ρεπάνι, μια χαρούλα λαμπράκι και ένα Στράτο Διονυσίου, ο οποίος θα μας πάει μέχρι το ακριβώς, για να έρθει η ελπίδα, να πει δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Όσο για το τραγούδι που έλεγα προηγουμένως για το Στέλιο, το «Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι», κάποιοι βολεύονται με τα σημερινά. Τι να κάνουμε. Ο καθένας όπως μεγάλωσε, όπως το αρέσουν και όπως ακούνε. Όλα δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο ζύ. Μπορεί να είναι όλα φρούτα, αλλά έχουν διαφορές. Άλλα τα πορτοκάλια, άλλα τα μήλα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πάντως όλα είναι φρούτα. Δηλαδή τι εννοώ, όλα είναι τραγούδια. Ο καθένας ό,τι του αρέσει ακούει. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό Τετάρτης. Είμαστε εντάξει, κύριε Νίκο? Τι έχω να πω ακόμα? Ότι είσαι καλός στα πλήκτρα. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, άντε πάμε. Καλημέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση, ενώ ανέφερε ότι ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμι στα ασθενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, κατέριψαν 3 επιθετικά ντρόνς που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς πολίτες ναυτικούς. Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμι στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, καθώς και πλοίο ως απάντηση της χθεσινής αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν χθες στην Ουάσιγκτον για τον 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η πρόοδος συνεχίζεται στα πολιτικά και τα ζητήματα ασφάλειας με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επίτευξης ευρύτερης συμφωνίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τις συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε στην κοινοβουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στη κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρυθο. Η εξόδιος ακολουθεί, έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος καταγριεύγησε με 45 μαχαιριές στην άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία υποσχέθηκε χθες διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Στη Γερμανία, τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών κρατάει εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 50χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστεψεί εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα υπηρετικά, ανεμινότη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

μείνουμε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων, με τις εταιρείες να ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη τα αποτελέσματα των ερευνών τους, προκαλώντας διαδοχικούς κλειδονισμούς στο πολιτικό σύστημα, που βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε φάση αναδιάταξης εν ώψη της τελικής ευθείας πριν τις εκλογές. Πρώτο θύμα σε αυτή τη διαδικασία το κόμμα της Νέας Αριστεράς, όπου 7 βουλευτές και 150 στελέχη αποχώρησαν. Στόχος, όπως τόνισαν, η επανασυσπήρωση των αριστερών δυνάμεων για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Καλημέρα, 9 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε οι κινήσεις γίνονται για τη δημιουργία ενός δεύτερου πόλου διακυβέρνησης πέρα από την κυβερνητική πρόταση, είτε γίνονται για την πολιτική επιβίωση, είναι ξεκάθαρο πως πολλά θα αλλάξουν από όσα γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, για παράδειγμα, αγγίζουν πλέον τον αριθμό των 40, ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό κοινοβούλιο, ούτε την περίοδο των μνημονίων, όταν τα κόμματα διέγραφαν κατά ρυπάς και οι αποχωρήσεις των βουλευτών ήταν στην ημερήσια διάταξη. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, όπου θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς να έχει γνώση της επόμενης μέρας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν με μισό μάτι δημοσκόπους και δημοσκοπήσεις, ενώ προσπαθούν να διαχειριστούν, χωρίς να βγουν τραυματισμένοι, από την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που βεβαίως μπορεί να αφήσει μεγάλες πληγές, όπως περιέγραψε χθες σε μια συνέντευξή του και ο Υπουργός Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάτης, ο οποίος παραβρέθηκε χθες σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ, και οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη της ταξιθεσίας είχαν μάλλον μια προχωρημένη αίσθηση του χιούμορ, βάζοντας τον Υπουργό Υγείας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη σχετικά με τις δηλώσεις του για την ενοικίαση ενός ακινήτου από το δημόσιο, αλλά και τη ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου οι καυγάδες στη Βουλή έχουν μείνει ομοιρικοί. Ευτυχώς που στο τραπέζι ήταν και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συνομιλούσαν με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τα βλέμματα μηχανίας Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου καταγράφηκαν σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία που, αν και μπήκαμε στο καλοκαίρι, έδινε ξεκάθαρα θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Και μια και λέμε για καιρό, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ωστόσο προβλέπεται μια περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στα Επιτάνησα. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 32-34.

βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και ανατολικά επιρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία ίσως αγγίξει πρόσκαιρα και τους 35 βαθμούς. Στη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα είναι στους 30 βαθμούς. Στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου οι τιμές θα κοιμαθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου, με εξαίρεση του Καστελόριζο όπου θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Είναι πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου και σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλαχτης τάσης τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσόβλαχων. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στις Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο, υπάρχει μια ενθουσιώδης υποδοχή. Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972, τέτοια μέρα, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοφανίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν υποδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Έχει δημιουργήσει το Χειροσήμα Αγάπη μου. Το 1926 έρχεται στη ζωή ο Αλέν Γκίνσμπεργκ, ο Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat στη δεκαετία του 1950. Ενώ το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Τζορζ Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης γνωστός για την όπερα Carmen, και το 1899 ο Γιώχαν Στράους, ο γιος, ο Αυστριακός συνθέτης που έγραψε το Γαλάζιο Δούναβι. Το 2001 ο Άντωνι Κουίν, ο Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, που έπαιξε βεβαίως ήταν πρωταγωνιστής στην ταινία «Ζορμπάς ο Έλληνας».

Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στο γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον δρόμο για τη δουλειά. Σήμερα ξεκινάει η σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τους Αιωνίους να το διεκδικούν από διαφορετικές θέσεις μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας από τον Ολυμπιακό. Και μπορεί η σεζόν να μην έχει τελειώσει ακόμα, ο Παναθηναϊκός να διεκδικεί το πρωτάθλημα κόντρα στο Ολυμπιακό. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα από τη Σερβία τον εμπλέκουν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με σερβική εφημερίδα, οι πράσινοι που έχουν τον Εργίνα Ταμά στον πάγκο του θέλουν να τεινάξουν την μπάγκα στον αέρα για τη νέα σεζόν και έχουν καταθέσει πρόταση 10 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ για 2 χρόνια στο μύθο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της Euroleague. Ο Ζότς είναι ο άνθρωπος που γιγάντωσε τον Παναθηναϊκό με τους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο όταν ήταν στην Προεδρία. Έχει κατακτήσει 5 φορές στην Ευρωλίγκα με τους Πράσινους, τελευταία το 2011, και στην εποχή του το τριφύλι έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του, κυριαρχώντας απόλυτα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σέρβος Κόουτς έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 στο 2012. Συνολικά στην καριέρα του έχει σηκώσει 9 φορές στην Ευρωλίγκα, 5 φορές με το τριφύλι, μία με τη Φενέρ, τη Ρεάλ, την Μπανταλώνα και την Παρτιζάν. Για να δούμε. Λοιπόν, θα είναι ένα καλοκαίρι που οι μεταγραφές, είτε αφορά παίκτες, είτε αφορά προπονητές, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, θα έχουν προμηνύουν τουλάχιστον ότι θα υπάρξουν μεγάλες συγκινήσεις για τους φιλάθλους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ότι είναι μία κρύο, μία ζέστη. Μία προχωράμε τη συμφωνία, μία μαθαίνουμε ότι βρισκόμαστε ξανά σε κόκκινο συναγερμό. Υπάρχει μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση που καταγράφεται στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους και ντρόνους και πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση του νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν βεβαίως την ίδια ώρα αναφορές για εκρήξεις στο ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση αντιεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ, που εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση του δεξαμενοπλοίου Λέξη, το οποίο έπλεε υποσημεία Μποτσουάνα και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χάργ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το πλοίο ήταν κενό φορτίου, αγνώρισε επανειλημμένες οδηγίες των Αμερικανικών Δυνάμεων για διάστημα περίπου 24 ώρων, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα ιρανικά πλοία και στα λιμάνια από τις 13 Απριλίου. Είχαμε αναχαιτήσεις πυράβλων από το Κουβέιτ προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, και βέβαια η ένταση δεν περιορίστηκε στη θάλασσα. Είναι σαφές λοιπόν ότι είμαστε μία κρύο, μία ζέστη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Φαινόταν αυτό και από τις εξελίξεις στα καύσιμα διεθνώς, με τις τιμές να έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται, αλλά φαίνεται ότι σήμερα έχουμε μία νέα κλιμάκωση. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το σκηνικό, το νέο σκηνικό υψηλής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης. Πίσω στην Ελλάδα, σε ισχυρό επιταχυντή των εξελίξεων στην πλευρά τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, εξελίσσεται η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπάραταξης αλλάζει δραματικά τα δεδομένα τουλάχιστον σε 3 πτέρυγες της Βουλής. Λοιπόν, μετά την παρουσίαση στο θυσίο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα, τρέχουν πλέον οι εξελίξεις ηλικιωδώς. Είχαμε την παρέτηση προχθές του Πέτρου Κόκαλη από την κίνηση Κόσμου, ενώ χθες είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Η ανεξαρτητοποίηση λοιπόν των 6 βουλευτών της Νέας Αριστεράς και η παρέτηση μαζί με την ανεξαρτητοποίηση αρχικά της Εύης Αξιόγλου από την βουλευτική της έδρα, αν και ήταν γνωστές και ήταν εδώ και μήνες λόγω της αλλαγής γραμμής πλεύσης στην Πατησίων, είχαμε μια ριζοσπαστική στροφή του κόμματος. Εν τούτης, η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα επέσπευσε τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Έτσι, η Νέα Αριστερά γίνεται το πρώτο θύμα που
που ουσιαστικά το πρώτο κόμμα το οποίο υπάρχουν εξελίξεις τόσο δραματικές, καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει από χθες κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Αριστερά είχε δημιουργηθεί ως καταφύγιο από την επέλαση του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο μεσοδιάστημα ο ιδεολογικός και πολιτικός προσανατολισμός της άλλαξαν, με αποτέλεσμα η παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση να έρθει από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Αυτό ήταν το πρώτο χειρό σήμα ότι υπήρχαν δύο ομάδες και δύο ιδεολογικές απόψεις μέσα στο κόμμα, και έτσι λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης και οι υπόλοιποι βουλευτές είναι υπέρ της λογικής του Λαϊκού Μετόπου, στρατηγική όμως που δεν προκρίθηκε από την πλειοψηφία του κόμματος. Τώρα ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος ήταν ο νέος επικεφαλής μετά την αποχώρηση από την προεδρία του Αλέξη Χαρίτση, φέρεται να έχει ανοίξει ένα διάλογο, πολιτικό διάλογο, με το Μέρα 25 και το Γιάννη Βαρουφάκη. Έτσι λοιπόν ήταν αναμενόμενο τις τελευταίες εβδομάδες η αποχώρηση των 7 βουλευτών και των στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον ουδείς μπορεί να το γνωρίζει με βεβαιότητα. Οι ίδιοι λένε ότι θα παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανεξάρτητοι πριν ξεκινήσουν τις διαδικασίες προφανώς για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, χωρίς όμως κανένας να είναι σίγουρος, γιατί δεν υπάρχει κάποια διαδικασία συγκεκριμένη. Θα πρέπει να υπάρξουν επαφές με το νέο κόμμα, με το νέο σχήμα. Υπάρχουν αρκετά από τους βουλευτές που είναι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Άλεξη Τσίπρα, όπως ο κ. Χάριτσης, η κ. Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Τζανακόπουλος δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές για τις επερχόμενες εκλογές, πιθανότατα να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, είτε στις δεύτερες εκλογές, είτε μετά από μια τετραετία. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά η κομματική τους ένταξη, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, θα γίνει με αργά και σταθερά βήματα και μετά οπωσδήποτε από την ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Βεβαίως υπάρχει όρος, καθώς το νέο κόμμα δεν θα ήθελε να έχει μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές λένε ότι δεν μπορούν να σοπάσουν οι αριστερές φωνές, θα πρέπει να υπάρχουν αριστερές φωνές μέσα στη Βουλή. Όμως θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και πώς θα επιλέξουν από την Αμαλίας τα επόμενα βήματα. Πάντως χθες βγάλαν μια ανακοίνωση 7 βουλευτές που έλεγαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πιστεύουμε, λέει, ότι απαιτείται πλήρη ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική συσπήρωση, με απότερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές. Λοιπόν, αυτά λένε οι 7. Θυμίζω είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσουν τα όργανα μέσα στην εβδομάδα, η Πολιτική Γραμματεία και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα δούμε, θα γίνουν τα αποκαλυτήρια της πρότασης του νυν Προέδρου, του κύριου Σοκράτη Φάμελου, για το αν θα πρέπει να αλλάξει, όπως ζητά ο Παύλος Πολάκης και αρκετά άλλα στελέχη, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες, και αν θα πρέπει το κόμμα να ετοιμάσει ψηφοδέλτια, άρα να βρεθεί και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, επιστρέφοντας τώρα στο θέμα της Νέας Αριστεράς, ο νυν αρχηγός, ο νυν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, είπε ότι έδειξε ως υπέτεια του κύκλου ανεξαρτητοποιήσεων την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως η απόφασή τους ελήφθη προφανώς με αφορμή την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Σακελαρίδης θεωρεί ότι αυτή η κίνηση ήταν λαθασμένη και ενδεχομένως αναντίστοιχη με όσα προσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που σκόπευαν να ανεξαρτητοποιηθούν. Διαλύθηκε, είπε, μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν ιδιαίτερο συμμαχητική, αξιόμαχη μέσα στο Κοινοβούλιο και από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί, κατά τη γνώμη του, πλήγμα για την αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Κλείνοντας αυτό το κύκλο, θα μείνουμε και στην παραίτηση της Εύης Αξιόγλου. Κάτι που δεν συνηθίζεται. Συνήθως, όταν αποχωρεί ένας βουλευτής από ένα κόμμα, συνήθως κρατά την έδρα και έχουμε αυτό το μπαλάκι, αυτό το διάλογο που υπάρχει μεταξύ ενός κόμματος και του βουλευτή του, του πρώην βουλευτή του. Η κυρία Αξιόγλου, πάντως, παραιτήθηκε από βουλευτής λίγη ώρα μετά την κοινή επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Μίλησε για μια πράξη συνείδησης. Είπε: «Δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις δίπλα και σε κάθε πολίτη στο συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη». Η ίδια είπε στην ανακοίνωσή της ότι είχε εκφράσει την διαφωνία της με την απόφαση της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς για να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Και αυτό ίσως είναι το μήνυμα που στέλνει προς την ηγεσία της Αμαλίας, ότι είναι εδώ. Και θα δούμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα αν η κυρία Αξιόγλου επανέλθει στην πολιτική μέσω των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η πολύ πρωινή παρέα που είμαστε όλοι μαζί εδώ καθημερινά. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, όλα τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία 15 ετία, είχαμε μάθει ότι η Γερμανία είναι ο ισχυρός εταίρος στην Ευρώπη. Όμως φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν και δεν υπάρχει βεβαίως σήμερα και ο κύριος Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, ο οποίος ταλαιπώρησε τόσο την Ελλάδα με τις απαιτήσεις του για την ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια, που εκφράστηκαν μέσω της Τρόικας και των Μνημονίων. Έτσι λοιπόν, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία, ενώ διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων αλλά και γεωγραφικών περιοχών. Σύμφωνα με μια έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στη Γερμανία ζουν σήμερα 13.300.000 άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά το ύψος του εισοδήματος. Από το 2024 στο 2025, το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 16,1%, όπως αναφέρει η Ένωση και κάνει λόγο για θλιβερό ρεκόρ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, άτομα με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος διατρέχουν εξορισμού κινδύνου φτώχειας. Για τους άγαμους, το όριο βρίσκεται στα 1.446 ευρώ καθαρά ανά μήνα, ενώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών στις 3.036 ευρώ. Βέβαια, μιλάμε για τη Γερμανία, μην μπερδεύεστε με την Ελλάδα, όπου οι τιμές είναι πάρα πολύ διαφορετικές σε ό,τι αφορά ακόμη και την ενοικίαση σπιτιού, αλλά και, το κόστος στην αγορά. Υπάρχουν λοιπόν εκεί μεγάλες διαφορές μεταξύ της Βαυαρίας και της Βάδης Βιντερβέργης, όπου έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας με 12,6 η πρώτη και 13,2 η δεύτερη. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βρέμη 27,5, στη Σαξονία με 21,3, στο Αμβούργο με 18,9 και στο Βερολίνο με 18,7. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση τονίζεται ότι ακόμη και το 2025 το 6,9% του πληθυσμού στη Γερμανία δεν είχε αρκετά χρήματα για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής του με βασικότερο κόστος αυτό της θέρμανσης. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε στα στοιχεία που στέλνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, που προειδοποίησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί αυτό το καλοκαίρι ένα επεισόδιο El Niño μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου, αυξάνοντας το κίνδυνο ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού ευνοούν τον σχηματισμό ενός επεισοδίου El Niño, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός εκτίμησε επίσης ότι είναι κατά 80% πιθανό ένα τέτοιο επεισόδιο να αναπτυχθεί μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου του 2026. Ενώ μέχρι τον Νοέμβριο η πιθανότητα αυτή ξεπερνά το 90%, προβλέποντας ένα επεισόδιο τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό. Ο Ελ Νίνιο είναι το αντίθετο του φαινόμενου Λα Νίνια, είναι τα ονόματα που δίνονται σε μια φυσική μεταβολή του κλίματος, η οποία προκαλεί αξιοσημείωτη διακύμανση στη θερμοκρασία των υδάτων του ησημερινού Ειρηνικού ωκεανού, αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία παγκοσμίως και ενδέχεται να προκαλέσει ακραία φαινόμενα σε μεγάλο αριθμό περιοχών. Να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς, προειδοποίησε η Γενική Γραμματέας η Σελέστε Σάουλο. Λοιπόν, το Ελνίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση θερμοκρασίας της επιφάνειας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε 2 με 7 χρόνια και διαρκεί περίπου 9 έως 12 μήνες. Το τελευταίο φαινόμενο Ελνίνιο ήταν το 2023 και το 2024 και κατέστησε τα 2-7 χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι το βαθμό της κλιματικής επίγουσας ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση. Οι συνθήκες του Ελνίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο ισχυρές και αισθητές πιο μακριά. Θα περάσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα, τόνισε, ζητώντας για μία ακόμη φορά να τερματιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο? Το φαινόμενο του Ελνίνιο συνδέεται συνήθως με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο κέρας της Αφρικής και σε τμήματα της Κεντρικής Ασίας. Αντίθετα, προκαλεί πιο ξηρές συνθήκες στην Κεντρική Αμερική, στη Βόρεια Νότια Αμερική, στην Καραϊβική, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία και σε περιοχές της Νότιας Ασίας. Ενώ βέβαια αλλάζει συχνά και το κλίμα και τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες που μπορούν να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή, την αλία, τις μεταφορές και τις υποδομές και στην Ευρώπη. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσω των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, θα δούμε αναλυτικότερα τα στοιχεία στη συνέχεια. Τον Οκτώβριο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Προς τον Οκτώβριο μετατίθεται η διαδικασία έγκριση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΕΠΕ για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεψε τις προηγούμενες μέρες η Αθήνα, ενώ η Άγκυρα εκτιμάται ότι δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σε άλλες ειδήσεις, στις επιχειρήσεις μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αιγιαλών, ρύθμιση χρέων σε τράπεζες και δημόσιο, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης, το ενδεχόμενο επιβολής ποινών φυλάκισης ακόμη και σε 13χρονα παιδιά, εξετάζουν οι αρχές στη Σουηδία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων που έχει λάβει ακραίες διαστάσεις στη χώρα. Πέρυσι 52 παιδιά κάτω των 15 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και λεπτές ισορροπίες με το αδίωξοδο να παραπένει. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε θερμή χειραψία τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μάρε Λάγκο, είναι η φωτογραφία. Η εκκρεμότητα του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να βαραίνει πια το κλίμα ανάμεσα και στους δύο ηγέτες. Λοιπόν, περνάμε στα νέα. Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενοίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρο σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κοινών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου καταβολής συντάξεις σε τέκνα συνταξιούχων και επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους. Αυτά λοιπόν από το προσέλιδο των νέων. Άλλα θέματα. Οδηγός 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν ανακαινίζεται ακίνητο, πότε χρειάζεται οικοδομική άδεια, τι γίνεται αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες. Αυτοκίνητα, τέλος ταξινόμησης μείον 50% σε όλα τα υβριδικά, ανεξάρτητα από τις εκπομπές αερίων. Έκθεση σε σπάνιες φωτογραφίες. Ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Έφυγαν μαζικά, αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί η Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα. Τώρα στη θέση κυρίας Αξιόγλου έρχεται ο Γιάννης Δραγασάκης, από τα κορυφαία στελέχη αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων Τσίπρα. Θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του μελλοντικά. Στην Ευρώπη, τα μαχητικά των ΗΠΑ με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες. Επιστέμη, διπλό χτύπημα κατά του διαβήτη και καρκίνου. Οδηγοί 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο. Περνάμε στην απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές. 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Έκτακτο επίδομα πεδίου 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. 300 από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους. 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ λόγω τέταρτης θέσης. Πού πάνε τα κομμάτια της ΝΕΑΡ μετά τη διάλυση. Δεύτερο κόμμα πλέον η ανεξάρτητη. 39 συν 1 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Που νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο ούτε την περίοδο των μνημονίων. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Ο ΠΚΠ στο αρχείο η έρευνα για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Δεν προκύψαν ενδείξεις ειδικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και η αποφυλάξη Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια. Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 εκατομμύριων ευρώ, διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, μπόνους 2 ενίκια για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, φοροαπαλλαγές με το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Λοιπόν, άλλαγες στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο και ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου και όλοι μαζί οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς, πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Είμαστε πάντως στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο και νέα πάτη με πρόστιμα τροχιάς μέσω του gov.gr. Περνάμε στην Κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Τι δείχνει η νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά θα πάνουν πάνω από το 40% του εισοδήματος για στέγαση. Εκτοξεύτηκε στο 5%. Τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, σημείωσε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα. Δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου να βρουν δουλειά, αλλαγή ρότας στην αναζήτηση εργασίας. Περνάμε στη Δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατορών. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάσουν υποχρεωτικά αποθήκες. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, εφιάλτης αυξημένες κατά 85% οι τιμές της κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συνταχτών. Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι. Τράψε Νετανιάχου, τώρα μισούν όλοι το Ισραήλ εξαιτία σου. Και ριζοσπάστης, καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ, ΟΝΕΞ και μονοπόλοι της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανοατοικών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πρώτο πυλώνει η αύξηση των επιτοκίων, εκτόξευση του πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Ποια χρέη εντάσσονται σε 72 δόσεις και με ποιους όρους, οι οφειλές που μένουν εκτός. Και στρατηγική συνεργασία που προσβλέπουν ναυπηγίες Καραμαγκά, Hyundai Heavy Industries, είναι η επιλογή που λέγαμε προηγουμένως, και Βασίλης Χιχίλιας, η ναυτιλία ως τραγικός πυλώνας της ελληνικής ανάπτυξης.

Χθες λοιπόν είχαμε την κατάθεση των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για ένα οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις επόμενης περίοδου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και την τρόπο ανάδειξης ηγεσίας δικαιοσύνης, έως τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ακόμη ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ανταποκρίνονται σε όρημα κοινωνικά αιτήματα, όπως η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, η επέκταση επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, στην κατοχήρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας και στη συνταγματική πρόληψη για την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος μας, είπε ο Πρωθυπουργός, το 2030, χρονιά που συμπληρώνεται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Τώρα κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις της. Σήμερα ξεκινά το διαδικαστικό κομμάτι με τις επιστολές από τη Βουλή, αλλά τα πρώτα σχόλια, οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων των υπολείπων κομμάτων δεν ήταν θετικές. Όχι τόσο γιατί έχουν διαφορές ως προς τις προτάσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρούν ότι θα πρέπει αυτό να γίνει μετά τις εκλογές, όταν θα έχει υπάρξει η ψήφος από τον ελληνικό λαό και θα γνωρίζουν όλοι τις δυνατότητες και τις δυναμικές που θα έχουν καταγραφεί στη Βουλή. Τότε λέει ότι θα συζητήσουν με την κυβέρνηση, με την τότε κυβέρνηση, ποιες από αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να προωθηθούν. Κάτι το οποίο βεβαίως έχει αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τα κυβερνητικά στελέχη, που λένε ότι δεν μπορεί να συμφωνούμε σε μια πρόταση να είναι ταυτόσιμη, παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ, και να μην θέλουν αυτή τη στιγμή να τη συζητήσουμε. Βεβαίως, αν και οι συνταγματικές προτάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την χώρα για τα επόμενα χρόνια, χθες περισσότερο χώρο κατέλαβε και περισσότερο θόρυβο προκάλεσε μία ακόμη δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση αυτή της ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατέγραψε αυτή την δημοσκόπηση αύξηση 1,5 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, αλλά λόγω της μείωσης των αποφασίστων παραμένει στο 29,5 στην εκτίμηση ψήφου, με άνετο προβάδισμα 14 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα που γράφει 15,5. Στις 13 μονάδες βρήκε η ΠΑΛΣ το προβάδισμα Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, λαμβάνει 30% έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία του οποίου προφανώς αύξησε τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. 10 μονάδες πίσω, μόλις το 7% μετρήθηκε η καταλληλότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος για άλλη μια φορά υπολείπεται του ποσοστού του κόμματός του. Στη συγκεκριμένη μέτρηση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση, 11,5 στην εκτίμηση ψήφου από 14,5 το Μάιο, με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφοντας απώλειες 2 μονάδων στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας στις αρχές Μαΐου. 2 μονάδες είναι οι απώλειες Ελληνικής Λύσης, 6,5% στην εκτίμηση ψήφου από 9, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 3 μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Περιορισμένες οι απώλειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μόλις μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, είναι στην 5η θέση πίσω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 7%. Χωρίς επαφή με τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, εμφανίζονται η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που καταγράφουν σταθερά ποσοστά και κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα ποιοτικά στοιχεία από πού παίρνουν ψηφοφόρους τα κόμματα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η Μέτης επιβεβαιώνει ότι η Ελλάς καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 55% των ψηφοφόρων του κατευθύνεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο συμβαίνει με το 10% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων στον χώρο της κεντροαριστεράς είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς για τον Αλέξη Τσίπρα με 34% και της αριστεράς με 27% και εξασφαλίζει το 10% των ψηφοφόρων του κέντρου και 8% εκείνων που δηλώνουν πολιτικά ότι δεν ανήκουν πουθενά.
Η Μαρία Χαριστιανού λαμβάνει το 25% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι δεν προσδιορίζονται πολιτικά. Είναι η λεγόμενη αποχή, η οποία φαίνεται ότι η κυρία Χαριστιανού έχει μεγάλες εισρωές από εκεί. Λαμβάνει το 9% όσων δηλώνουν κεντροδεξί, 8% όσων δηλώνουν κεντρώοι και δεξί, και μόλις 4% στην κεντροαριστερά και 2% στην αριστερά. Με τη μέτρηση, η Ελπίδα κερδίζει το 9% όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και 2% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το 54% φτάνει το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνουν ότι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνο αν είναι αυτοδύναμο. Το 37% αναφέρει ότι για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει απαραίτητος η Νέα Δημοκρατία να είναι ο ισχυρός εταίρος, και μόλις το 6% αποδέχεται να μην είναι η Νέα Δημοκρατία ισχυρός εταίρος στο κυβερνητικό σχήμα. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό εκείνων που δέχονται κυβερνητική συμμετοχή ακόμα και χωρίς το κόμμα τους να είναι ισχυρός εταίρος φτάνει στο 20%, στο κόμμα Τσίπρα στο 29% και στην Ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού στο 34%. Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Ο κύκλος δεν κλείνει εδώ. Θα υπάρξουν άλλες 3-4 δημοσκοπήσεις μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο. Γιατί ακούω ότι στη Χαριλάου Τρικούμπη υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, για παράδειγμα με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις. Θεωρούν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις δεν αποδίδουν και δημιουργούν, δεν αποδίδουν τα ακριβή αποτελέσματα και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα. Ωστόσο, όταν έρχεται μία μετά την άλλη δημοσκοπήση και δείχνουν ότι υπάρχει μία απόσταση από τον δεύτερο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το κόμμα Τσίπρα, προφανώς κάτι δεν πάει καλά ή κάτι δεν πήγε καλά στην πολιτική που ακολουθήθηκε τους τελευταίες εβδομάδες. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να βλέπει ίσως με μία ικανοποίηση ότι το κόμμα του από τις πρώτες ημέρες βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, και αυτό είναι το πρόβλημα ότι αντιμετωπίζει τη σκληρή κριτική πρώην συνεργατών του, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν θα τον ακολουθούν στην παρούσα φάση. Όπως για παράδειγμα ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές, αναφερόμενος στη διάλυση βεβαίως και στη διάλυση της ομάδας της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Το πρόβλημα, είπε, με τη Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε χωρίς πολιτικό λόγο. Αυτοί που πήγαν εκεί δεν είχαν συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και πάλι διασπώνται χωρίς πολιτικό πρόταγμα, επειδή κάποιοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα. Λοιπόν, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε το να μην θέλει να είναι μαζί μου, γιατί έχουμε χωρίσει πολιτικά, το καταλαβαίνω. Το όνομά μου θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην ιστορία. Μου κάνει αλγινή εντύπωση η στάση του σε αυτούς που έκαναν τη βρωμοδουλειά με τα καρτέλ ενέργειας για να υλοποιήσουν μια πολιτική. Αυτούς τους έχει στον εξώστη και τους εξευτιλίζει. Μάλιστα, λέει ότι όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι σχετικά με τη διακήρυξη τώρα, στην πραγματικότητα δεν λες τίποτε. Θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ του 17% χωρίς να λέει τίποτε. Είναι πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Και ο κύριος Βαρουφάκης συνεχίζει σε σκληρότερους τόνους κριτικής. Όταν ο ίδιος παίρνει εντολή, λέει, με το δημοψήφισμα και μετά το ανατρέπει και το εφαρμόζει, είναι λογικό ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί. Είναι σαν να έχεις μια επανάσταση, να έχεις τον κολοκοτρόνη, να είσαι έτοιμος να πάρει την Τριπολιτσά, και αυτό να το λέει αυταπάτη.

Κάπως έτσι διαμορφώνουν τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι σε μια μεταβατική φάση και θα είναι σε μια μεταβατική φάση και λόγω των δημοσκοπήσεων και λόγω των κινήσεων που γίνονται. Γιατί δεν είναι μόνο οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και των στελεχών που θέλουν να μετακινηθούν προς αυτό. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, τα στελέχη που έμειναν στη Νέα Αριστερά, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά πια στον κύριο Βαρουφάκη, έχει ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ τους. Υπάρχει από την άλλη πλευρά τα στελέχη που δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτά θα συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες μαζί με ανθρώπους οι οποίοι, όπως ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Κοντζιάς ή την κυρία Κατσέλη, συζητά να φτιάξουν ένα νέο φορέα, μια πλατφόρμα και να κατέβουν στις εκλογές. Θα δούμε αυτό πόσο θα περάσει από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πλήξουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Είναι από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Η ώρα είναι 6. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Εν ισονόμημη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας στον 4ο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Βορείου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Τραγκασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθεί, έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία De La Espreya υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και βράδυ στα υπηρετικά, άνεμη νότιοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Ακολουθεί Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth.gr, το earthnews.gr, έχουν live radio και, και οι δύο ιστότοποι, ή μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, μια εφαρμογή που σας προτείνουμε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και κατά το δοκούν. Δηλαδή, τώρα θέλω να ακούσω μουσική, τώρα θέλω να ακούσω jazz, τώρα θέλω να ακούσω ελληνική μουσική, κλασική μουσική, τώρα θέλω να ακούσω την εκπομπή την τάδε που έχασα χθες, προχθές, να την ακούσω. Καταλαβαίνετε, έχει αυτή τη δυνατότητα από το Earth Echo. Ο Νίκος Σομιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια παραγωγής. Και ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Λατινική χαρακτήρες. Ναι, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπετε και τη σελίδα μας. Ή άμα θέλετε κατευθείαν στο Messenger, χωρίς μεσολαβητές στο Facebook δηλαδή. Μπορείτε και εκεί να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ιουνίου σήμερα. Έξω έχει 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο, δηλαδή κατά τις 5.30. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο ξανά και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, έχετε το νου σας, στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 34. Καλοκαιράκι θέλατε. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Ρεβοϊποποδία. Θα σας πω τώρα τι είναι αυτό. Είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Αν μπερδευτήκατε, εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή, ας πούμε, δυσμορφίας, που δεν είναι ακριβώς δυσμορφία. Παρατηρείται στα νεογέννητα, θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από έναν Ισπανό ορθοπαιδικό, τον Ιγνάτιο Πονσέτη. Τώρα, αυτοί που είχαν εγγενετήσει αυτό το πρόβλημα και τους το διόρθωσε ο Πονσέτη, έχουν την σημερινή ημέρα την έχουν ανακηρύξει ως ημέρα ευγνωμοσύνης, ας πούμε, και αναγνώρισης του Πονσέτη. Γι' αυτό και έχει γίνει σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Τι μαθαίνει κανείς. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδίμηρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, γιατί στις 3 Ιουνίου του 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχησή της χώρας αυτής από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Όμως, σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στις ΗΠΑ, γιατί εκεί είναι Εθνική ημέρα αυγού. Να συστηθούμε με όσους δεν με γνωρίζετε. Λατρεύω τα αυγά σε οποιαδήποτε μορφή τους. Ναι, τελεία. Δεν θέλει πολλές εξηγήσεις. Σε οποιαδήποτε μορφή. Με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευής, μαγειρέματος ή οτιδήποτε. Μιλάμε για σκέτο. Δεν μιλάμε τώρα να μπαίνει σε διάφορα άλλα πράγματα. Ως σκέτο. Ή να μπαίνει από πάνω. Ας πούμε, αυτή η μακαρονάδα που κάνουν με το αυγό από πάνω, για μένα είναι παράδεισος. Πώς το λένε αυτό. Ευτυχία. Ποιες άλλες γιορτές υπάρχουν σήμερα, είναι του οσίων, του

0: των οσίων Πάπου, Επισκόπου Χιτρών και Αθανασίου του Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Κέβιν του Εξιρλανδίας μόνο. Είναι των Αγίων Καρόλου Λβάγκα και των συναυτό μαρτύρων της Ουγκάντας. Είναι της Αγίας Κλωτίλδης επίσης, η οποία είναι προστάτητα των υιοθετημένων παιδιών. Να ξέρετε όλες αυτές τις γιορτές, γιατί πώς θα πάει η μέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα, κερδίζουμε εμείς. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σ' άρεσε το τραγούδι που ξεκινήσαμε. 16 βαθμοί στην Ξάνθη, σ' άρεσε αυτό το τραγουδάκι. Εγώ το βρίσκα πάντα και ακόμα λίγο γλυκανάλατο, ρε παιδί μου. Λίγο. Αυτό. Καλημέρα όμως. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορίστια Καστοριάς. Στα Κορίστια Καστοριάς, σταθερή κάτω από τους 10 βαθμούς. Ακόμα μόνο ψήφιους. 9,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στα Κορίστια Καστοριάς. Όμορφα.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι πρωί ακόμα. Είναι πρωί ακόμα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Στα Κορέστια δεν θα κάνει δροσούλα.
0: Ωραία είναι. Ωραία. Γιατί εδώ έχει 21-22 ήδη. Λοιπόν, σήμερα ακούστε να δείτε. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
1: Πολλούς βλάχους είχαμε.
0: Από εκεί είμαστε.
1: Πολλούς.
0: Αυτή είναι αυτό. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στις Κρήτη, σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Έχουν κάνει τέτοια.
0: Έχουν κάνει πολλά. Έχουν κάνει πολλά. Μου διηγούνταν από την Κρήτη το εξής περιστατικό. Έρχονται γκρουπ τουριστών. Ναι. Τους παίρνουν με τα αυτοκίνητα και τους πάνε και τους δείχνουν τα διάφορα αξιοθέατα. Ναι. Ξέρω εγώ το φαράγγι της Σαμαριάς που λέγαν χθες. Ναι, ναι. Το τους Γερμανούς τους περνάνε και από τους τόπους μαρτυρίου των Ελλήνων και τους δείχνουν.
1: Θα τους πάνε στην Κάντανο και
0: εδώ μας σκοτώσατε. Ναι, ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Αλλά,
1: αυτή τώρα τι σχέση έχουν.
0: Καμία σχέση, παιδί μου. Καμία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή τους αυτών των έργων.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972 ο τότε ονομαζόμενος φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Καταλάβατε. Και έτσι σοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι τότε που παρακολουθούσα Βαλκαν. Εσύ ήσουν αγέννητο, παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν θυμάμαι. Το 1972 δεν ήμουν αγέννητη.
0: Λοιπόν,
1: δεν ήμουν
0: πολύ εγώ παρακολουθούσα και θυμάμαι τον Παπαγεωργόπουλο από τότε, το Σταύρο Τζορτζή που έτρεχε επίσης και τον Παπα-Νικολάου που έκανε άλμα εις επικοντό. Επικοντό, τον Παπα-Νικολάου. Ωραίος. Το 2000 σαν σήμερα στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κέντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης από τη μία με την κατανομή του πλούτου από την άλλη θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Από τότε πέρασαν 26 χρόνια.
0: Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια.
1: Άστο. Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε σαν σήμερα, γιατί γεννήθηκε το 1922 ο Αλέ Ρενέ, ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει το Χειροσήμα Αγάπη μου από τα πιο γνωστά του. Το 1926 γεννήθηκε, πέθανε το 1997, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο ποιητής που ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60. Και λίγο το 60 ήταν το κίνημα του beat αυτό με το...
0: Οι beatniks.
1: Ναι, ναι, οι beatniks, ναι. Ναι, κουλτούρα, κουλτούρα.
0: Ναι,
1: κουλτούρα, τρελή
0: ναι.
1: Κουλτούρα.
0: Ωραία.
1: Και χάσαμε σαν σήμερα το Μπιζέ το 1875, γράψτε Κάρμεν. Το Ιωάννη.
0: Αθάνατος και η Κάρμεν.
1: Αθάνατος. Αθάνατος, ναι. Το 1899 το Ιωάννη Στράου στον Ιω και αυτός αθάνατος. Έχει γράψει το Γαλάζιο Δούναμη. Τον έχουμε χορέψει βάλεις με το Διονύση. Έχουμε φάει ξύλο για να μάθουμε εμείς βάλεις. Με το Γαλάζιο Δούναμη. Και βεβαίως ο σπουδαίος το 2001 Άντονι Κουίν, ο Ζορμπάς μας.
0: Θυμάμαι. Για τον Άντωνη Κουίν.
1: Το είχαν δώσει κάτι κόπεδα στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, ναι. Και να γίνονται εκπομπές επί εκπομπών. Τα πήρε νόμιμα, δεν τα πήρε νόμιμα. Τι θα τα κάνει, τι δεν θα τα κάνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, χωρίς να είναι Έλληνας ο άνθρωπος, είναι συνώνυμος του Έλληνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Λόγω του Ζορμπά.
1: Τόση γη.
0: Δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι ο Άντωνη Κουίν είναι πολύ. Ελληνάρα, α πούμε.
1: Ναι. Δεν σου πω τώρα.
0: Δεν το άξιζε ένα κοπεδάκι στην Ρόδο. Δηλαδή, και τι έγινε.
1: Επειδή το είδα από χθες το βράδυ.
0: Ναι,
1: βάλα στο ίδιο τραπέζι την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε μια εκδήλωση που γινότανε. Και τον Νικό Δρουλάκη.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι αμήλυτοι και οι τρεις σε όλη τη διάρκεια του γεύματος.
1: Μία κοίταζε αριστερά, ο άλλος κοίταζε δεξιά. Ναι. Ο άλλος μίλαγε με τον, με τον Θεοδωρικάκο.
0: Ήταν η χρυσή ευκαιρία, σου
1: λέω. Ο άλλος κοίταζε ευθεία.
0: Αλλιώς τα μονοπολούσαν με τον Μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ.
1: Όχι, σε δείπνο ήταν.
0: Εντάξει,
1: γιατί μόνο, στο, μπουρο, στη Βουλή.
0: Στο δείπνο δεν μιλάς, δηλαδή. Εσύ όταν πας σε δείπνο δεν μιλάς.
1: Εντάξει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αστεία. Αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Δηλαδή.
0: Καλά, γίναν πολλά αστεία κατά τη διάρκεια της θεσινής ημέρας.
1: Τι άλλο αστεία.
0: Θα τα αναφέρουμε.
1: Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε.
0: Έβλεπα έναν εκπρόσωπο κόμματος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εκπρόσωπος κόμματος είναι και επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το κάνει χθες.
0: Εγώ χθες το είδα.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Κατάλαβα ποιο.
0: Και τον έβλεπα και έλεγε. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι να βλέπω τους εργαζόμενους μου.
1: Ναι.
0: Ιδιωτική επιχείρηση, έτσι. Τους εργαζόμενους μου τη 16η του μηνός να μην έχουν, να έχουν τελειώσει τα λεφτά και από τις 16 του μηνός μέχρι το τέλος να τρώνε μακαρόνια. Πρώτον, τι κακό έχει να τρώσει μακαρόνια 14 μέρες. Μια χαρά είναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι διαιτολόγοι δεν θα συμφωνούσαν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και του ρωτάει δημοσιογράφος. Γιατί δεν τους δίνετε αύξηση? Και άρχισε τότε να λέει ο προϋπολογισμός, η στενότητα είναι προκαθορισμένα. Α, το κράτος δηλαδή έχει τα λεφτόδεντρα και είναι αστήρευτα τα χρήματα. Τα οποία τα χρήματα του κράτους είναι από τους φόρους των Ελλήνων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, τα βρίσκει κάπου. Ξέρω εγώ πως κάνουμε το bitcoin. Σκάβουν και βρίσκουν bitcoin. Ναι. Και καλλιεργούν bitcoin.
1: Δεν έχω καταλάβει τι είναι τομέα. Αυτό. Δεν μπορεί να δώσει αυτό. Στον
0: έτερον εκάτερον τώρα, κατάλαβε.
1: Να αυξήσει τον κατώτατο φυσικά.
0: Ναι. Του λες, αύξησε λοιπόν, παιδί μου, του εργαζόμενου. Ο προϋπολογισμός. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και είναι και ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε. Μ' αρέσουν, όχι, αυτά μ' αρέσουν γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Ήταν σαν τον άλλον που είδα εγώ.
0: Ποιον άλλον είδε?
1: Το βουλευτή. Βουλευτή, εγώ είδα. Βουλευτή. Του. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα διαφορά.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχουν φύγει.
1: Για το βουλευτή κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εδώ βγήκε στον Παπαχλημίτζο. Χτες το πρωί. Και του λέει ο Παπαχλημίτζος, λοιπόν, ξέρω ότι ο Χατζημιχάλης έχει αρχηγό τον Ανδρουλάκη, η Σερέτη έχει αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τα λέω σχηματικά.
0: Για να καταλάβει κόσμο.
1: Ο συγκεκριμένος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ο. Εσείς ποιον θα έχετε πρωθυπουργό, άμα.
0: Αν ψηφίσω εσάς για βουλευτή. Ναι, ποιος θα είναι πρωθυπουργό. Εντάξει. Ναι, τι.
1: Τίποτα. Λέει, τι εννοείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, αυτό που σας ρωτάω. Αν ψηφίσω το Χατζημιχάλη, θα βγει Ανδρουλάκης. Αν ψηφίσω τη Σερέτη, θα βγει Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αν ψηφίσω εσένα, ποιο θα βγει.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Εγώ τι εντάξει.
0: Αυτό δεν ξέρουν ακόμα.
1: Τι εντάξει, τι παραπεί δεν ξέρουν ακόμα.
0: Δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν και πού θα πάνε.
1: Γιατί κάθονται στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Νομίζω ότι κοντόζει.
1: Δεν ξέρω γιατί... να τους στέλνουν στο άλλο.
0: Μας το έχει πει ο Βαγγέλης αυτό.
1: Τι?
0: Περιμένα τις συνεδρίες των οργάνων. Το ένα όργανο συνεδριάζει σήμερα και το άλλο συνεδριάζει στις 6 του μηνός.
1: Σήμερα ήταν να συνεδριάσει και ένα άλλο όργανο.
0: Τι όργανο?
1: Στο Πασόκ, αλλά το μεταθέσανε.
0: Δεν υπάρχει βιασύνη, ρε παιδί μου. Δεν παίζει άγχος. Καλημέρα στο φίλο μας το Σολομόντα, στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη με 18 βαθμούς. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας, 20 βαθμούς. Ποδαράκι βλέπω δίπλα στην παραλία, στη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, στη Φραντσέσκα, τη φίλη μας από τη Ρόδο. Του Αγίου Κέβιν λογικά θα γιορτάζει και το εκκλησάκι κοντά σε ένα σταθμό του μετρό στην Αχαρνών. Θα σας γελάσω. Δεν θέλω να σας παίρνω στο λαιμό μου. Πατατούλες, τηγανιτές, χτυπημένα αυγουλάκια και ψιλοκομμένα λουκάνικα. Χάρμα οφθαλμών και γεύσης, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Εγώ προτιμώ πατατούλες, τηγανιτές και αυγά μάτια.
0: Τέτοια να μου λέτε.
1: Αυγά μάτια θέλω εγώ.
0: Είναι σήμερα Διεθνής Μέρα Αυγού στο ΣΥΠΑ.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω προτιμώ αυγό μάτι.
0: Μάτι το προτιμάτε.
1: Μάτι.
0: Με οποιαδήποτε μορφή.
1: Όχι, με την κατατούλα, την τηγανητή, μου αρέσει μάτι. Αλλιώς δεν το κάνουμε φρουτάλια.
0: Από ομό μέχρι όπου θέλετε. Ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε. Ναι, Παναγία μου.
1: Για να βουτήξεις λίγο κιόλας.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμοί. Φίλος μου Διονύση, πολύ αυγά και πάλι αυγά λέει. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 20 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Ανεβαίνει και εκεί.
1: Καλύτερα κορέστια.
0: Ανεβαίνει. Κορέστια 9,5.
1: Καλύτερα κορέστια. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε. Τι άλλα.
0: Πάλι είχαμε βομβαρδισμό το βράδυ.
1: Καλά.
0: Πήγε να περάσει ένα.
1: Περίμενε, πού είχαμε βομβαρδισμούς, σε ποιο πόλεμο.
0: Δεν θα σου πω. Πήγε να περάσει ένα ιρανικό πλοίο.
1: Α,
0: που πήγαινε σε ιρανικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και οι Αμερικανοί, όπως είναι γνωστό, έχουν εκεί πέρα κάνει ένα μπλόκο ναυτικό. Του πετάξανε έναν πύραυλο.
1: Ναι.
0: Το πύρθις κολάσεως λέγεται ο πύραυλος. Hellfire.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Έτσι λέγεται ο πύραυλος.
1: Ναι,
0: το όνομά του. Του ρίξε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο, σταμάτησε να πηγαίνει το πλοίο και το ακινητοποίησανε. Και δεν έφτασε στο λιμάνι.
1: Βούλιαξε
0: σε απάντηση.
1: Το πλοίο.
0: Όχι, μόνο το μηχανοστάσιο το χτυπήσανε. Δεν το ανοίξανε.
1: Πάνε πει μόνο. Βουλιάζουν οι απλά κατά.
0: Παιδί μου, δεν το ανοίξανε τρύπα στο κήτος για να βάλει νερά ένα αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα
0: εγώ. Ναι, γι' αυτό σου λέω εγώ. Χτυπήσανε μόνο το μηχανοστάσιο. Δεν βούλιαξε. Λοιπόν, σε απάντηση. Αυτοί αρχίσαν και ρίχνανε ντρόνους και πυράβλους εναντίον βάσης των Αμερικανών στο Κουβέιτ. Αλλά οι Αμερικανικοί Patriot, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, δεν το ξέρουμε, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Ναι. Οι Αμερικανοί το ανακοίνωσαν, τα εξοφέλησαν όλα, τα απέκρουσαν όλα τα πολεμοφόδια που έριξαν οι Ιρανοί. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε απόψε το βράδυ. Κατά τα λοιπά, ως ονούπο θα έχουμε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και ειρήνης και κυρίας και τη χαρά.
1: Και θα τρέχουμε με ξέπλεγες κοτσίδες μας τα λιβάδια.
0: Μπράβο, και θα καθόμαστε στο νήσιο των λευτόδεντρων.
1: Αυτό. Πάνω απ' όλα, νομίζω θα είναι.
0: Ναι. Κάθισε κάτω από το λευτόδεντρο, ναι. Περιμένεις να οριμάσει.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, περιμένεις να οριμάσει και τσακ, πέφτει στο στόμα σου κατευθείαν.
1: Ανθίσαν αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχουν ανθίσει. Τώρα δεν είναι καρπούς.
0: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι τα ποτίζουν πολύ. Τώρα, ναι. Αν έχουν ανθίσει και αν έχουν καρπίσει, δεν το ξέρω ακόμα. Αυτό δεν το έχω δει.
1: Ναι. Απλά ρωτώ, καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό όσον αφορά το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Έτσι, να το έχετε κατά νου.
1: Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Καθόλου ευχάριστα όμως, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω.
0: Βομβάρδισαν και το νησί, το Κέσμα. Αυτό το νησί, το Κέσμα. Ναι. Το έχουν βομβαρδίσει 3, 4, 5, 6 φορές. Τι έχει πάνω το αυτό το νησί, το Κέσμα, και δεν μπορούν να με.
1: Μέλι έχει.
0: Ξέρω.
1: Γιατί θέλει να το εξαφανίσουν.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να το εξαφανίσουν, αλλά το βομβαρδίζουν. Ένα νησάκι είναι.
1: Κάτι
0: δεν
1: θα έχει.
0: Αυτό το
1: κάτι
0: Κέσμ...
1: θα έχει, Διονύση, και το ξέρουμε.
0: Αυτό το Κέσμ, εντωμεταξύ, ήταν για τους Ιρανούς ένα σημείο, όπως είναι η Κρυμαία για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε εκεί για διακοπές. Γιατί έχει και παραλίες κτλ. Ναι, αλλά έχει και στρατιωτικές βάσεις. Γιατί ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Καταλαβαίνετε. Ήταν θέρετρο.
1: Και το κάνανε θέρετρο.
0: Το βομβαρδίζουν. Δηλαδή κάτι έχουν με τα θέρετρα. Όπως και στην Κρυμαία. Δεν μπορούν να πάνε οι Ρώσοι, γιατί δεν,
1: καταρχήν,
0: δεν έχουν βενζίνη. Καταρχήν έχουν μείνει και από αυτό.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Με τη βενζίνη.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Επειδή λέει ότι δεν μπορούν να πάνε από τα βιτιοφόρα μέσω του δρόμου, από το δρόμο εκεί παράλληλα με την Αζωφική, παίρνουν το πλοίο που περνάει απέναντι από το στενό του Κέσμ και έχουν θεματάκια. Καθυστερεί πάρα πολύ, έχουν ελλείψεις, σχηματίζουν ωραίες 3, 4, 5 χιλιόμετρων για βενζίνη κτλ.
1: Τώρα θυμήθηκα εγώ έναν άλλον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή πάει η ώρα και μισή σε λίγο.
0: Ναι. Θα πεις τα τραγαθήματά του μετά.
1: Θα σας πω την ιστορία μετά. Γιατί ξέρεις τι έχω πάθει τελευταία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές εξελίξεις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Με παίρνει η ώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, και κάθομαι και βλέπω αυτά τα πάνελ. Σε διάφορα κανάλια.
0: Τι καημός.
1: Ναι. Και μου ανεβαίνει όμως το κεφάλι μου με αυτά που ακούω. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν κοιμάσαι καλά.
0: Γι' αυτό, μπράβο. Μετά εκνευρίζεσαι και άντε να κοιμηθείς. Καταλαβες.
1: Ναι, γι' αυτό. Τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Γι' αυτό εγώ δεν τα βλέπω.
1: Καλά κάνεις.
0: Τα βλέπω την επομένη, κάνα 2-3 βιντεάκια και φτάνει. Μέχρι εκεί. Τόσο όσο.
1: Ναι,
0: άλλωστε γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Πάμε έξω.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων, όσο και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ωστόσο η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Αύριο θα απολογηθεί ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, τι.
0: Κυρίες και κύριοι, και να σας πούμε, επειδή λέγαμε πριν για το πολεμικό μέτωπο εκεί στον Περσικό κόλπο, τσίμπησε 1% το πετρέλαιο. Εξαιτίας αυτών. Τώρα, με το πρώτο άνοιγμα των αγορών σήμερα Τετάρτη, τσίμπησε λίγο, 1%. Εντάξει, αμελητέα διαφορά. Μέχρι τώρα έχει αυξηθεί, ξέρω εγώ, 70%. Οπότε το 1% είναι σταγόνα εν το ωκεανό. Αλλά παρόλα αυτά, να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Πες τώρα ποιος εκνεύρισε, τι έβλεπες
1: τέτοιες εκνεύρισε. Μου λέει, ήταν αυτός ο...
0: Να κάνουμε και το δικό σου ψυχογράφημα όπως κάνουμε τον Παπαχλημίτζου κάθε μέρα.
1: Ήταν αυτός ο βουλευτής,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι δεν είδατε που ξεφτυλιστήκαμε, η κυβέρνηση μας ξεφτυλίζει παντού, διεθνώς,
0: ναι,
1: η συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: και μας ξεφτύλισε με τον Εντυράμα.
0: Ναι.
1: Και φάγαμε σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Και λέει, εντάξει, λέει, και η ακρίβεια, πώς το λένε,
0: καλπάζει,
1: ναι, καλπάζει και τρώει τα εισοδήματα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει ο δημοσιογράφος, πείτε μου, ο πρόεδρός σας, τι σχέδιο έχει για την ακρίβεια. Και λέει, να ρωτήσετε τον ίδιο.
0: Ναι, είναι αυτό, έχω ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα το αποκαλύψω την επομένη των εκλογών.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Το είχαμε ακούσει παλιά από ένα κόμμα αυτό, από αρχηγό κόμματος.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Έχουμε μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες για την οικονομία, θα τις αποκαλύψουμε την επομένη των εκλογών.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Αυτό το λένε. Το λένε αρκετά από τα νέα κόμματα.
0: Ναι. Το λέγανε.
1: Αυτό ο συγκεκριμένο βουλευτή έχωνε πολύ στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχει κανένα πρόγραμμα, ότι δεν έχει τίποτα, ότι το μόνο που κάνει είναι να βγαίνουν να κάνουν τραπέζια και να τρώνε και να πίνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον τους παίρνει ψήφους. Επίσης, τώρα οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση είναι κακές, γιατί έχει ανοίξει ένα έργο τώρα από τα κόμματα που χάνουν πολύ από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει ένα έργο. Ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος σήμερα κάπου θα βγει, λέει, και θα κάνει αποκαλύψεις.
0: Να
1: για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Να κάνουν αποκαλύψεις, παιδιά. Είπε, παιδιά, ναι. Όλα στο φως, δεν λέμε. Ναι. Όλα στο φως. Να πούνε ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
0: Ναι, έκανε. Θα σου πω εγώ, αν η αποκάλυψη, ας πούμε, είναι ότι ο πρόεδρος ή ιδιοκτήτης ή ιδρυτής μιας εταιρείας Gallup έκανε ένα like στο Facebook, γιατί μπορεί να ακούσουμε τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί.
0: Έκανε ένα like στο Facebook.
1: Ναι.
0: Τι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κάποιους, όχι, στο λέω εγώ.
1: Μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Μπορεί να έχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Αν ακούσουμε τέτοια επιχειρήματα, δεν ξέρω πόσο βοηθούν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το like στο Facebook. Αλλά μπορεί και να βοηθούν. Δεν ξέρω, θα δούμε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που προτείνει. Λέει, επειδή σας αρέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: μήπως να κοιτάξετε να σας δώσουν ένα βαν και να κάνετε εκπομπές από όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν μονοψήφιους αριθμούς θερμοκρασίας. Δεν αρέσει στην Κατερίνα.
1: Όχι, δεν με πειράζει εμένα αυτό.
0: Τάξη, απλά, θέλει καλοκαιράκι.
1: Όχι, θέλω να σου επισημάνω το εξής. Επειδή έχεις μεγαλώσει κιόλας και σε μεγάλο υψόμετρο. Το καλοκαίρι δεν κάνει λιγότερη ζέστη κατά τη διάρκεια της μέρας στο βουνό.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Παιδιά στο Λιβάδι.
1: Το βράδυ μόνο κάνει.
0: Έλειωνε η πίσα κάτω που πατούσαμε στο δρόμο, ας πούμε. Η άσφαλτος. Πώς το λένε. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα. Στην όμορφη Καβάλα 21 βαθμούς. Χθες έκανε το πρώτο μπανάκι.
1: Αχού και μπράβο, του χρόνου.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Τι κάτι κάνουν στο πρώτο μπάνιο.
1: Τι κάνουν, πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι, δεν θυμάμαι, υπάρχουν κάτι
1: πιάνουν
0: πράγματα.
1: Πιάνουν τη μαλλιαρή, λέμε.
0: Όπου, τι σημαίνει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι μια πέτρα που είναι μέσα στο...
0: Α, ναι, αυτό. Αυτό, για να πάει καλά το καλοκαίρι.
1: Είναι λίγο ήου αυτή.
0: Μπράβο, αυτή
1: είναι λίγο ήου.
0: Γλιστράνε. Ναι.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Μη σας πετύχει κολλητσιάνος. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά προς την εργασία του πηγαίνει. Εδώ έχουμε και λίγη ψυχάλα. Λίγες τελευταίες ανάσες για εμάς τους χειμερινούς. Κύριε Χρήστο, σας είπαμε νωρίτερα ότι είναι Έμι. Έχει αυτό το διάστημα την πρόγνωση της Έμι. Θα έχει και βροχούλες, ειδικά στην υπηρετική χώρα και στα πιο υψηλά υψόμετρα. Θα έχει και βροχούλες και μπόρες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Η Φωτεινή κάνει σήμερα εξετάσεις ιατρικές, προληπτικά.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Γιατί η πρόληψη σώζει. Αυτό. Καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα
1: της
0: ειδησιογραφίας, ναι, για να δούμε τι γίνεται. Να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Γιατί χθες είχαμε πάλι διαγραφές, ανακατατάξεις.
1: Τι διαγραφές?
0: Όχι διαγραφές, αποχωρήσεις από κόμματα. Όχι διαγραφές.
1: Ναι,
0: διαγραφές
1: δεν έχουμε
0: ακόμα. Ναι, ακόμα τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Λοιπόν, Χθες διαλύθηκε επί της ουσίας η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Κατά ορισμένους διαλύθηκε συνολικά η Νέα Αριστερά, αλλά αυτό είναι λίγο προθύστερο. Έτσι. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Γιατί φύγανε 7. Είναι 6 συν 1. Ο ένας, η μία δηλαδή, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, η κυρία Χτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι κρατάνε, είναι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έχουν γίνει ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Πόσοι ανεξάρτητοι.
1: 40. 40.
0: Ναι. Αν αυτοί τα βρίσκαν μεταξύ τους, θα ήταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, ναι. Αν τα βρίσκανε μεταξύ τους, παιδί μου.
1: Γιατί είναι από διάφορους χώρους.
0: Ναι, είναι από τελείως.
1: Περισσότεροι, βέβαια, είναι από την αριστερά.
0: Διαφορετικούς χώρους. Αλλά τέλος πάντων, έχει μία,
1: από τα κάτω,
0: μία σημασία και αυτό το πράγμα.
1: Αυτή τώρα, εγώ έχω απορία.
0: Τι
1: όμως
0: θα κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή οι 6, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χτσιόγλου, πολύ ξεκάθαρη στάση. Φεύγω, αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρετούμε και από βουλευτής.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Καθαρή απόφαση, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι υπόλοιποι τι κάνουν, περιμένουν το νεύμα?
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν πάντως.
1: Γιατί φύγανε, δηλαδή είχαν τόσο, δεν θέλαν να βλέπουν ένας τον άλλος, δεν είναι αριστερά.
0: Θα σου πω εγώ τώρα, έχω σενάριο.
1: Τι?
0: Διάβασα χθες ένα σενάριο. Παιδιά, δεν τα, σας λέμε τι γράφετε και μεταδίδετε, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, πες,
0: είναι
1: πες.
0: Και καλά
1: όχι,
0: τα υιοθετούμε.
1: Όχι, πες.
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας της Ελλάς ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές πριν ενταχθούν στο κόμμα ή πριν κάνει όποιος από αυτούς κάνει? Γιατί δεν ξέρουμε και αυτό.
1: Γιατί.
0: Γιατί λέει δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί άμα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Πες, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι πέντε λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάς. Έτσι είμαστε Ελλασίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να παίρνουν θέση σε νομοσχέδια, σε πράγματα, να προτείνουν, να αντιπροτείνουν, να καταψηφίζουν, να ψηφίζουν, υπερψηφίζουν. Και τα λοιπά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται το κόμμα, ενώ ακόμα δεν θέλει να εκτεθεί. Να εκτεθεί εν της πράγμαση, κατάλαβες, με ψήφο στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος θα βγαίνει και θα του λέει ναι, αλλά την αύξηση ή το επίδομα τάδε, ας πούμε, εσείς δεν το ψηφίσατε. Τώρα δεν θα έχει.
1: Να λεπτομέρειες, γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, αυτοί οι οποίοι έφυγαν, τώρα του τη βάρεσε τώρα, ας πούμε, που ανακοινώθηκε το κόμμα, γιατί δεν το κάνανε πριν ένα μήνα.
0: Από πριν, πριν είχαν θέματα. Μήνες. Σου λέει, όχι, κάποιοι εξ αυτών λένε από πριν είχαμε θέματα. Να,
1: καλά,
0: ο κύριος Χαρίτσης, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν είχε παραιτηθεί.
1: Είχε παραιτηθεί. Δεν είχε παραιτηθεί.
0: Πριν από λίγες μέρες.
1: Γιατί είχε θέματα με το κόμμα, είχε παραιτηθεί γιατί και εκείνος θέλει να πάει στον Τσίπρα.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι εντάξει.
0: Είχε, όχι. Είχε ιδεολογικά θέματα.
1: Έλεσαι,
0: δηλαδή,
1: παρακαλώ,
0: να σου πω. Όχι, το ιδεολογικό θέμα είναι θα πάμε με τον Τσίπρα ή όχι.
1: Αυτό
0: ήταν το ιδεολογικό θέμα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα ακούω ότι αυτοί που θα μείνουν, που μένουν, που αυτοί που μένουν τώρα είναι, για να έχουμε ένα, είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός.
1: Αυτοί που μένουν στη Νέα Αριστερά εννοείς.
0: Που μένουν στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος όμως δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ένα. Το δεύτερο είναι η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Μπράβο.
0: Η κυρία Πέττη Πέρκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που μένουν επί του παρόντος.
1: Ναι,
0: αυτοί λέει σκέφτονται, υπάρχει μια πρόταση μέχρι και να κατέβουν στις εκλογές με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αφού λέει το συζητάνε εδώ και καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι όμως διαφωνούν. Εν τω μεταξύ, πόσοι είναι. Ναι, έβλεπα χθες λέει παραιτήθηκαν 105. Δεν ήξερα. 150. Δεν ήξερα ότι είχε 150 στελέχη αυτό το κόμμα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είχε 150 στελέχη. Είχε περισσότερα στελέχη το κόμμα. Αλλά έφυγαν. Ναι,
0: άμα έχει 150 στελέχη, πόσα μέλη έχει?
1: Πολλά.
0: Αυτό έχει, πρέπει να έχει πολλά κόμματα.
1: Κάνανε και συνέδριο πριν λίγο καιρό.
0: Καλά,
1: οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν 150, δεν ήταν 200, δεν ήταν παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ λέω το εξής. Παραιτήθηκες. Γιατί θέλεις να συμπλέψεις και να συμπορευτείς με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Με την Ελλάς.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα. Βασικά, γιατί δεν υπάρχει Ελλάς. Ο Τσίπρας υπάρχει. Δεν υπάρχει Ελλάς. Λοιπόν. Ωραία. Θες να συμπορευτείς. Όχι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Είναι και 300 που υπέγραψαν.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Πες μου ένα. Πες μου ένα.
0: Το Χιλάκι.
1: Εντάξει, δεν το θυμάσαι γιατί έχει διαβάσει και το βιβλίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί έκανε και την παρουσίαση.
0: Και αυτό τι.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ένα ευκολάκι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Την κυρία Πατριωνάκου. Πώς τη λένε.
1: Αυτή ήταν και στο Ινστιτούτο.
0: Γι' αυτό το λέω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω μαζί του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Αν αυτό δεν σε θέλει.
1: Αυτό λέω.
0: Τι φάση.
1: Για να το κάνει.
0: Μετά τι θα κάνει.
1: Για να το κάνει αυτό. Πάει να πει ότι κάτι έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Άρα υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Είναι λίγο οικουμενικό όλο αυτό, έτσι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Μα είναι πάρα πολύ που λένε α, αυτό το έχω πάθει με μια γκόμενα. Ή το έχω πάθει με ένα γκόμενο.
1: Αυτό είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο σχέση.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή, α πούμε, π.χ. είμαστε, είναι ο Διονύσης και εγώ, βουλευτές της Νέας Αριστεράς μέχρι χτες. Που έχουμε φύγει. Δεν λέμε ποιοι, τυχαία. Τώρα έτσι. Και λες, και τώρα έχει μάθει κάτι, ας πούμε. Και σε ρωτάω εγώ και μου λες εσύ, προχτές που είχαμε, είδες πως με κοίταξε.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο.
0: Τέτοιο.
1: Ή μου μίλησε.
0: Είναι πως λέμε εμείς, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και δεν μιλήσανε.
1: Ναι.
0: Άρα. Και βγάζει και το συμπέρασμα, κατάλαβε.
1: Για πραγματικά όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο σουρεάλ. Είναι σουρεάλ. Είναι μόνο σουρεάλ μπορεί να το χαρακτηρίσει.
0: Είναι ακόμα πιο σουρεάλ αν σκεφτεί ότι όλοι αυτοί πριν από λίγο καιρό συνυπήρχαν και ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Ένα κόμμα. Όλοι αυτοί ήταν ένα κόμμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν σκεφτεί. Ναι, μπράβο. Αν σκεφτεί ότι η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25. Ω, ναι. Πολύ παλιά. Το Μέρα 25. Το. Αυτό του κυρίου. Πώς το λένε.
1: Δεν ήταν στο ίδιο κόμμα, Διονύση, μόνο. Ήταν, κυβερνούσαν. Ήταν στη διακυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί.
0: Ναι, όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και υπουργικά στελέχη.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το 15 μέχρι το 19.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ήταν και...
0: Η κυρία Τζέννη διαμαρτύρεται.
1: Γιατί
0: υπόθηκε ότι γίνονται στρατηγικές επιχειρήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και κάνει αγώνα κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ. Τι κάνει. Κάνει λέει εθνοκάθαρση εκεί. Δεν σκοτώνει τους Λιβανέζους. Δεν έχετε καταλάβει. Επειδή εσείς νομίζετε. Να νομίζετε ότι θέλετε. Δεν θα σας εμποδίσουμε εμείς. Αλλά ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε την ημέρα που πέθανε ο Χαμενεΐ και επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, ο πρώτος, όχι ο Μοντζάμπα, ο μπαμπάς του. Επειδή πέθανε λοιπόν ο Χαμενεΐ, η Χεζμπολάχ αποφάσισε επειδή έχασε τον Παντερούλη να αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να κάτσει έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: περίμενε.
0: Όχι, έχει φύγει πέρα από των συμφωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέρα από το ποταμό Λιτάνη και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Καταλαμβάνει εδάφη.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Χθες το πρωί δεν λέγαμε ότι το έχει παρακάνει, διότι περνάει πέρα από τα σκαμμένα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγαμε χθες το πρωί. Ναι, αλλά η όλη ιστορία, δηλαδή και όλα τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι η νέα φάση αυτή των επιχειρήσεων στο Λίβανο ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό κάνει. Τότε ξεκίνησε αυτή. Πριν το Ισραήλ δεν είχε εμπλακεί. Είχε εμπλακεί στο παρελθόν. Άλλο αυτό. Αλλά υπήρξε μια συμφωνία και κυρίες και τα λοιπά και τα λοιπά, η οποία τηρούνταν. Αλλά η Χεζμπολάχ αποφάσισε επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ να αρχίσει να ρίχνει πυράβλους.
1: Είναι μια τρέλα, παιδιά, αυτό όλο. Είναι μια τρέλα.
0: Σήμερα πάμε από τρέλα σε τρέλα.
1: Είναι πλήρης παράνοια. Επίσης.
0: Να τονίσουμε βέβαια ότι ο Λιβανός είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Χώρα στον ΟΗΕ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα μιλάμε για κατάληψη εδαφών. Αυτό μιλάμε. Για κατάληψη εδαφών.
1: Το έχεις βάλει τώρα.
0: Εννοείται ότι έχεις βάλει. Μα προχθές δεν λέγαμε ότι κατέλαβε και ένα συμβολικά ένα κάστρο αυτό και ύψωσε και την Ισραηλινή σημαία εκεί στον Κολάν.
1: Τέλος πάντων, καλά εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Και το συζητάει ο πλανήτης, δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Θα τελείωνε εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε εφαρμόσει αυτό που υπέγραψε στη συμφωνία με το Ισραήλ για εκεχηρία. Τι ήταν αυτό, ότι θα ελέγξω τη Χεζμπολάχ.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει τη Χεζμπολάχ.
0: Δεν την ελέγξει.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτό έχει υπογράψει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Μπορεί να ήθελε, μπορεί να υπήρχαν προϋπόθεσεις.
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και ότι πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Το οποίο είναι το κάτι άλλο δεν το ξέρω.
1: Πάντως δεν μπορεί να την ελέγξει, γιατί είναι η Χεζμπολάχ, πώς το λένε, χρηματοδοτείται και στηρίζεται πάρα πολύ από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο χέρι της.
0: Τι λέτε ρε παιδιά που μέσα στην ημέρα δεν έχει διαφορά θερμοκρασία βουνό με την πόλη. Το λέμε ότι έχει. Γιατί δεν έχει. Όταν στη Λάρισα έχει 40 το μεσημέρι, στην Αθέλα Γερβενό στα 1300 έχει 30. Ζεις και αναπνέεις.
1: Εντάξει, παιδιά, μου πάτησα 1300 τώρα. Πάμε και στο
0: Μύτικα. Και το 30. Πάντως δεν είναι και χαμηλό. Να το λέμε και αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι έχει καύσωνα. Λέμε ότι έχει ζέστη και στο βουνό κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν.
0: Είναι κρίμα που τρώνε σαν όμοι τη Χεσμολάχ και του φρουρού τη Επανάσταση. Έλεος, το Ισραήλ έχει ένα μακροχρόνιο πόλεμο με όλου του τρελού τη περιοχή. Καθίστε, κυρία Φατινή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει υπάρξει μέρα χωρί επίθεση στο έδαφο του, όπω συστάσεω του κράτου. Λοιπόν, εντάξει, τα πράγματα δυστυχώ. Δεν είναι γραμμικά, δεν είναι ευθύγραμμα, δεν είναι μια ευθεία. Έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Δεν είναι τώρα αυτό. Δεν λύνεται, παιδιά, τώρα. Δεν λύνεται. Εγώ χαίρομαι, γιατί διάβασα, για να αλλάξουμε λίγο το τέτοιο κλίμα, να πάμε στον Ντόναλντ.
0: Τι θες με τον Ντόναλντ?
1: Πάει, σου λέει συχνά στο γιατρό και κάνει εξετάσεις, γιατί του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
0: Το αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
1: Ναι. Πάει συνέχεια με το. Πώς πάνε, παιδί μου, εντάξει, με το τσαντάκι, με τα βιβλιάρια παλιά που πηγαίνανε. Πάει στο γιατρό συνέχεια. Και του λέει: γράψε μου να κάνω αίμα. Αίματα. Γράψε μου γενικές. Γράψε μου αυτό. Και μόλις παίρνει τα αποτελέσματα, γυρνάει και τα δείχνει. Και λέει: κοίτα, κοίτα, μια χοληστερίνη. Κοίτα. Κοίτα, ένα ζάχαρο.
0: Να την πει στο ποτήρι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Είδα που πλακώθηκε με έναν δημοσιογράφο πάλι.
1: Ήταν
0: ένας δημοσιογράφος του CNN και τόλμησε να το κάνει μια ερώτηση. Δεν ξέρω καν την ερώτηση.
1: Πώς τους ξέφυγε.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος άστραψε και βρόντιξε.
1: Δεν το θέλει το CNN.
0: Το είπε ότι είναι ηλίθιο.
1: Καλά, ναι.
0: Το είπε ότι είναι. Είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, ρε παιδί μου.
1: Ποιος?
0: Και είστε τοξικοί και τα μέσα είναι η μεγαλύτερη. Τα μέσα ενημέρωση είναι η μεγαλύτερη. Όχι απαντή.
1: Δεν βγήκε να κάνει προχτές δηλώσεις μόνο και μόνο για διαψήφιση στο CNN.
0: Τι
1: μα σοκάρει, δηλαδή, ξαφνικά τώρα.
0: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λάφκο του Νοτίου Πηλίου, όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Φουρνάρης.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Η δεκαετία που έγραψαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Καβάλα σε συνεργασία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο Περί έκλεψε τις εντυπώσεις του τελετή λήξης της εθνικής δράσης της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Α, ωραίος ο Γιώργος Περί, μ' αρέσει. Λοιπόν, δύο μέρη του πλανήτη που δεν θα πάω.
0: Για πες. Πού?
1: Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και Βραζιλία.
0: Γιατί?
1: Γιατί κινδυνεύεις πολύ εκεί. Στην Αυστραλία είδα ένα βίντεο που μου στείλανε χτες.
0: Ναι.
1: Που είναι ένας κύριος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκίνητου του να πάει στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Πώς εγώ, καλή ώρα, εσύ, ανοίγουμε την πόρτα του αυτοκίνητου να πούμε στο δουλειά, να έρθουμε εδώ, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει από τη θήκη της πόρτας.
0: Ναι.
1: Μια αράχνη Διονύση.
0: Στη Βραζιλία έχει πολλές.
1: Στην Αυστραλία, λέει.
0: Στην Αυστραλία έχει πολλές. Και είναι και δηλητηριώδης. Δεν είναι σαν τις δικές μας.
1: Έχουμε και εμείς δηλαδή.
0: Παιδί μου, έχουμε και, το ξέρω. Αλλά εδώ, ας πούμε, εγώ στο χωριό μου, βλέπαμε αραχνούλα στον τείχο.
1: Και λέγαμε τύχη.
0: Και λέγαμε έρχεται φίλος.
1: Ναι,
0: τύχη και τέτοια πράγματα. Για πες στην Αυστραλία.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι. Αλλά στο σπίτι.
0: Ναι. Οι οποίες είναι και αειδιαστικές, είναι μαλλιαρές, αυτές τριχωτές. Παναγία μου, τέρατα, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Βραζιλία. Ναι. Πάει άλλη για μπάνιο. Πάει για μπάνιο το κορίτσι.
0: Κόπα καμπάνα.
1: Εμφανίζεται ένας καρχαρίας τίγρης, τρώει το πόδι. Εντάξει. Γιατί να πάω.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι, δεν θα πας στην Καραϊβική, γιατί και εκεί έχει καρχαρίες.
1: Δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας στα Μπόρα Μπόρα επειδή έχει καρχαρίες.
1: Ναι, δεν θα πάω. Κάθομαι απ' έξω και τότε θάλασσα.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Έχουν δίχτυα.
1: Εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες.
0: Έχουν προστατευτικά δίχτυα. Γιατί εδώ δεν βγήκε πολλές σκυλόψαρες.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι σπάνιο.
0: Άσε που μπορείς να πας μια βόλτα, ας πούμε, να πεις θα πάω σε ένα ορεινό χωριό. Πάω το μεσημέρι για θάλασσα. Έτσι. Και πάω το απόγευμα για να πάρω να πιω τον καφέ μου και να φάω τις λιγουδιές μου σε έναν ορεινό προορισμό. Και βγαίνει ένα λύκο που μα έλεγε προχθέ ο άλλο ότι δεν έχει αναγάγει σε μίζον. Θέμα το ότι εμφανίστηκε ένας λύκος.
1: Πού θα πας εσύ να φας τις λιχουδιές, ας πούμε, ναι.
0: Στο λιβάδι.
1: Και έχει λύκους εκεί, βγαίνει
0: στο
1: χωριό.
0: Στο δάσος.
1: Αυτός...
0: Στο δάσος.
1: Στο δάσος δεν θα πάω να φάω στο δάσος.
0: Ωραίο είναι το δάσος.
1: Γιατί στο δάσος.
0: Αυτό το δάσος, ναι.
1: Όχι, μπορείς να πας στο δάσος και να πεις λύκε, είσαι εδώ. Ναι. Άμα δεν σου απαντήσει, δεν είναι.
0: Αυτό το δάσος στο λιβάδι. Μπράβο, Καταρίνα, πολύ ωραία το πες. Αυτό το δάσος στο λιβάδι έχει μια πηγή που έχει χωνευτικό νερό. Το πίνεις και χωνεύεις ό,τι και να έχεις φάει. Έχεις φάει μισό αρνί πριν. Πίνεις ένα ποτηράκι νερό, χωνεύεις σε δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εκεί βάζεις σε αυτή την πηγή που έχουμε, ρίχνεις το καρπούζι την πύρα και γίνεται παταγούδι. Το καρπούζι σπάει.
1: Παταγούδι.
0: Τόσο κρύο το νερό. Ωραίο.
1: Ωραίο είναι ωραίο. Αυτό. Αυτό μου είχε τύχει και στην
0: Αργυρούπολη. Έλα, ρε λιβάδι.
1: Στην Αργυρούπολη. Στο Ρέθυμνο. Που είχα κάτσει σε μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Ωραία η Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Δροσιά. Έχει δροσά εκεί πολύ.
0: Ναι.
1: Και πας και κάθε σε μια ταβέρνα που είχε εκεί πολύ ωραία. Και δίπλα σου περνάει το ποταμάκι. Το τέτοιο. Και πηγαίνανε από την ταβέρνα και βάζανε τις μπύρες και τα καρπούζια εκεί. Δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Τσουκ. Έπαιρνε μια μπύρα. Την άλλη. Ήταν Μιλάμε, ήταν σου του υπάγωνε ο εγκέφαλος.
0: Για να λέει η Κατερίνα ότι δεν θα πάει Αυστραλία και Βραζιλία, αυτό σημαίνει ότι θέλει να πάει Βορεια Κορέα.
1: Όχι, γιατί.
0: Γιατί, εγώ έχω περιέργεια να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα. Ναι,
1: αυτό θα ήταν λίγο.
0: Να ήμουν σίγουρος όμως ότι θα επιστρέψω.
1: Αυτό.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι.
1: Αν είχα.
0: Και μπορεί να στραβοκοιτάξει το άγαλμα του Κιμ και να σε βάλουν μέσα.
1: Αν είχα τον αόρατο μανδύα του Χάρι Πότερ.
0: Ναι.
1: Έτσι θα πήγαινα.
0: Και εγώ θα ήθελα να πάω να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, έχουμε δει μόνο μύθους, ας πούμε, που δεν ξέρουμε αν αληθεύουν ή δεν αληθεύουν.
1: Καλά τώρα. Για να μην έχεις δει τίποτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Μεταξύ μας τώρα.
0: Εντάξει, έτσι ήταν και με τα γκούλακ της Ρωσίας. Ούτε εκεί θέλω να πάω.
1: Όχι, αυτό ήταν.
0: Αλλά ας πούμε στο μουσείο Τάδε στην Αγία Πετρούπολη, όχι τώρα, όχι επί Πούτιν, υπό άλλες συνθήκες. Έχει ένα ωραίο μουσείο.
1: Πολλά μουσεία.
0: Ναι, θα ήθελα να πάω. Ή ας πούμε η Ρωσία, όχι τώρα, επαναλαμβάνω, έχει ωραίους σταθμούς μετρό.
1: Καλά, δεν με νοιάζει να πάω να δω σταθμούς μετρό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μόνο που από λύκο δεν κινδυνεύεις, λέει ο Στράτος από την Πρέβεζα.
1: Το μας το έχει πει δικό παιδιά εμάς.
0: Μην το λέτε σε εμάς, να το πείτε στον ακροατή που τις προάλλες διαμαρτυρόταν γιατί δεν κάναμε κύριο θέμα το ότι υπάρχει ένας λύκος.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που υπάρχει για μένα είναι στην Κολομβία. Υπάρχει ένας υποψήφιος.
0: Τι?
1: Τον οποίο τον λατρεύει ο Τραμπ.
0: Δύο υποψήφιοι παρακολουθούν.
1: Τον έναν, τη δεξιά.
0: Ένα αριστερό και ένα ακροδεξιό.
1: Το δεξιό συμπαθεί. Τον άλλο τον είμαι μαρξιστή τη άκρα αριστερά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ υποστηρικτή του. Κι εγώ.
0: Ας πούμε.
1: Και πάμε σε μια συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Τον λένε Αμπελάρδο Ντελαρίδε τη Πρέγια. Πώ θα φωνάξει το σύνθημα.
0: Βγάζει συνθηματάρα το Αμπελάρδο. Θα λε μόνο το Αμπελάρδο.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα λες το επώνυμο, ρε παιδί μου.
1: Το Εσπρέγια, μήπως αφού
0: γίνεται. Ναι, γιατί συγγνώμη. Στον Παπαντρέου φωνάζανε Παπαντρέου, ζεις εσύ, μας οδηγείς, ας πούμε. Αντρέα.
1: Εντάξει. Ναι. Αμπελάρδο.
0: Αμπελάρδο. Με το Αμπελάρδο βγαίνει ωραίο σύνθημα.
1: Θα κάνω σύνθημα. Όταν θα επιστρέψουμε από το δελτίο, μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Θα πάμε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι. Όταν θα επιστρέψουμε.
0: Όλα την τελευταία στιγμή μου το λέτε.
1: Θα σα πω το σύνθημα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου. Μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Είναι 10 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Και όπως κάθε πρωί ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης. Και αυτή η υγρασία τσακίζει κόκαλα. Λες και έχει βρέξει όλο το βράδυ, το αυτοκίνητο το πρωί σούρωνε. Δεκαοχτώ βαθμούς λέει ότι έχει αυτή την ώρα η Έμι. Μέχρι 26 σήμερα θα φτάσει. Έχει μια μικρή πτώση η θερμοκρασία. Αλλά έχει αυτή την αποπνιχτική κουφόβραση που τσακίζει κόκαλα. Για αύριο δείχνει η βροχή Σπύρο, στο πά. Αν δεν το ξέρεις. Και με νέα πτώση της θερμοκρασίας. Στους 25 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία. Και μετά από Παρασκευή μας λέει ότι ξεκινάει πάλι και έρχεται η λιακάδα. Η καθαρή λιακάδα. Χωρίς σύννεφα. Δεν μου κάνει αίσθηση να πάω και για μπάνιο. Ακόμα δεν έχω πλησιάσει τη θάλασσα Σπυρό. Πότε θα έχουμε αυτό το κανονικό καλοκαίρι. Κανονικό καλοκαίρι. Πάντως επειδή χτες μιλάγαμε και για αύξηση αφήξεων στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος, όχι, αυτό είναι της Αθήνας. Εδώ είναι το Γιάννης Καποδίστρια. Συγκεντρώσου πρωί-πρωί. Μιλάγαμε χθες για 10% αύξηση στις αφήξεις πτήσεων εξωτερικού στο Ιωάννης Καποδίστριας για το μήνα Μάιο. Και λέμε πού είναι όλος αυτός ο κόσμος. Γιατί ούτε καν δεν περπατάνε να δουν σε ποια περιοχή έχουν έρθει. Ξέρουμε ότι τα ξενοδοχεία τους έχουν all inclusive. Αλλά δεν έχουν την περιέργεια να δουν πού ήρθανε να μείνουν, σε ποια περιοχή, να περπατήσουν. Ούτε καν στις παραλίες δεν βλέπεις αυτή την κίνηση που έβλεπες άλλες χρονιές.

προβλέπουμε πάλι να έχουμε να κλείσει χρονιά με αύξηση των αφίξεων, αλλά με μείωση των εσόδων. Όποιον και να ρωτήσεις που δουλεύει στον τουρισμό, ακόμη και τους ταξιδιώτες που έχουμε κάνει ολόκληρη ιστορία με τα μινιβάν και τα λοιπά, δεν έχει, λέει, κίνηση, δεν έχουν χρήμα. Ο κόσμος έχει έρθει. Χρήμα δεν κινείται. Ας ελπίσουμε να ήταν μόνο Μάιος, έτσι, και τώρα στον Ιούνιο να αρχίσει να μπαίνει λίγο χρήμα στην αγορά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: και είπαμε να δούμε ένα θέμα που αφορά τα μωρά και τη λειτουργία του νοσοκομείου της Κέρκυρας, μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση του παιδιατρικού νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2. Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του νοσοκομείου, από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύχθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστική δυσχέρεια, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο και στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Σε αυτό το νέο πλαίσιο ασφάλειας και φροντίδας που δημιουργήθηκε. Είναι μια τριετής προσπάθεια ενίσχυσης της συγκεκριμένης μονάδας του νοσοκομείου. Και ακούμε την παιδίατρο νεολόγο Χρυσούλα Μαραγκού, διευθύντρια εσύ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, που μίλησε στο Λυκουργό Σκιαδόπουλο.
1: Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν και που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που το λιθαράκι μπήκε στο παρελθόν και εξελίσσεται στο παρόν και στο μέλλον, γιατί η αλήθεια είναι και η τωρινή διοίκηση, όπως και προηγούμενες, αλλά η τωρινή συγκεκριμένα μας έχει αγκαλιάσει έτσι με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη τους παιδιάτρους. Κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι για το νησί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μέλουσες μαμάδες και γενικά τις μέλουσες οικογένειες να βιώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και προστατευμένα την έλευση του νέου μέλους στην οικογένειά τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε, όπως είπα, και από προηγούμενες διοικήσεις με την εξειδίκευση του πρώτου παιδιάτρου σε παιδίατρο νεογνωλόγο. Συνέχισε με ένα δεύτερο παιδίατρο της κλινικής, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα 2 νεογνωλόγους. Είναι πολύ σημαντικό ότι η κλινική μας είναι μια κλινική που εξελίσσεται επιστημονικά συνεχώς. Όλοι μας οι γιατροί έχουν μετεκπαιδεύσεις ή ενδυνάμει μετεκπαιδεύσεις σε διάφορα αντικείμενα, όχι μόνο στα νεογνά, έτσι ώστε μελλοντικά αυτή η κλινική να έχει μια πολύπλευρη αποτελεσματικότητα και όχι μόνο στα νεογνά. Ιδιαίτερα στα νεογνά είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους δείχτες νοσηρότητας, νησιμότητας και τελικής έκβασης, γιατί η νοσηρότητα έχει σχέση όχι μόνο με το παρόν, έχει και με το μέλλον των παιδιών. Έχει με εκείνα τα παιδιά που αν τους βελτιώσουμε την περιγενετική τους φροντίδα, είναι αυτά τα παιδιά που θα βελτιώσουμε το μετέπειτα ευζήν και τις μετέπειτα μαθησιακές τους ικανότητες. Επομένως είναι μια επένδυση και προς το μέλλον σε μακροχρόνιο επίπεδο για αυτά τα παιδιά. Τώρα θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο μια προσπάθεια.
2: Το λέτε, γιατί έχουμε δει ζητήματα ιατρικής φύσεως νεογνά τα οποία τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους τα παιδιά και ως ενήλικες. Άρα είναι μια πολύ σημαντική και κρίσιμη περίοδος η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων στους πρώτους μήνες, στις πρώτες ημέρες, αν θέλετε, της ζωής ενός ανθρώπου.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι ακόμα και αν μετακινηθεί ένα νεογνό ή ένα παιδί, έχει σημασία η πρώτη σταθεροποίηση. Η πρώτη σταθεροποίηση είναι αυτή που βάζει τα θεμέλια για την καλύτερη έκβαση του παιδιού σε πολλαπλά επίπεδα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια πρόσφατη επιτυχία των νεογνωλόγων μας και όλης της παιδιατρικής ομάδας με σταθεροποίηση 26 συν 5 εβδομάδων παιδί που πραγματικά δεν χρειάστηκε ούτε καν διασωλήνωση, υποστηρίζεται λόγω της προωρότητάς του στα Γιάννενα, αλλά ήταν μια πραγματική επιτυχία και οι άνθρωποι αυτοί έχουν τις λιγότερες προς το παρόν, όπως φαίνεται, συνέπειες για αυτή τους την προωρότητα.
2: Αυτό δεν ήταν ούτε καν εφταμηνίτικο. που λέω.
1: Όχι, εννοείται, δεν ήταν στα μηνύτικο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να, σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε δίπλα μας τη διοίκηση του νοσοκομείου, έχουμε δίπλα μας μια μαιευτική κλινική που εξελίσσεται, γιατί ξέρετε είναι μια ομάδα που πρέπει να προχωράει, ο βηματισμός πρέπει να είναι κοινός. Αν προηγείται ο βηματισμός μιας ομάδας και παραμένει στάσιμη ή υποχωρεί η άλλη, τότε η βελτίωση θα είναι πολύ αργή και μπορεί να μην είναι και ουσιαστική. Οφείλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι φυσιολογικοί τοκετοί, ότι εφαρμόζονται πρωτόκολλα της μαιευτικής, της νεογνωλογίας και της παιδιατρικής, ότι έχουν γίνει μετεκπαιδεύσεις και έχουν έρθει σημαντικές ομάδες στο νησί εκπαιδευτών για το πώς γίνεται η ανάνυψη των νεογνών, αλλά και πώς γενικότερα αντιμετωπίζονται τα επίγοντα νεογνωλογικά και παιδιατρικά περιστατικά. Έχουμε δίπλα μας τους ΑΧΕΠΑ με τη σημαντική τους πραγματικά υποστήριξη σε οικονομικό και υλικό επίπεδο. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δύο μεγάλα και δαπανηρά σεμινάρια έγιναν με τη χρηματοδότηση από τους ΑΧΕΠΑ. Μια πάρα πολύ καλή θερμοκοιτίδα εξίσου με τη χρηματοδότηση των ΑΧΕΠΑ. Χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και για το μεευτικό τμήμα. Και τώρα μετά από μια μελέτη που έχουμε κάνει με την κυρία Εγκλεζοπούλου θέτουμε τις βάσεις για την συνολική ανακαίνιση. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Αν πραγματικά εξασφαλιστεί, θα είναι ένα μεγάλο έργο για την παιδιατρική και μια ανάσα και μια βελτίωση ακόμα και για τα νεογνά. Γενικά η παιδιατρική, είτε με προσωπικές γνωριμίες, είτε με γνωριμίες εθελοντικών ομάδων, είτε με χρόνο στον οποίο διαθέτουμε, έχει κατά καιρούς καταφέρει και έχει πείσει την τοπική κοινωνία και έχουμε πάρει σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Μην ξεχνάμε πριν λίγα χρόνια ότι είχε έρθει μεγάλη χρηματοδότηση για την ανακαίνιση των TEM της παιδιατρικής μέσω του κυρίου Δρακόπουλου και του τραύματος του παιδιού με τότε διοικητή τον κύριο Γρηγορόπουλο. Θέλω να πω ότι έχουμε μια ουσιαστική στήριξη, έχουμε μια διοίκηση κοντά μας, έχουμε την πρόθεση συγκεκριμένη ομάδα των παιδιάτρων και γυναικολόγων να προχωρήσει και θέλουμε βέβαια αργό δίπλα μας τον κόσμο να μας εμπιστευτεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες μας και τις συμβουλές μας. Όταν δίνουμε κάποιες οδηγίες και συμβουλές δεν το κάνουμε ούτε με πρόθεση να το παίξουμε πανεπιστήμονες, ούτε με πρόθεση κάποιες στιγμές που ζητάμε μετακίνηση μήτρας και παιδί μαζί να μην γεννηθεί εδώ, ούτε με πρόθεση να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, αλλά αντίθετα με μεγάλη αγωνία, με μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά έχω πολύ ενδιαφέρον στο μετέπειτα της ζωής ενός παιδιού. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλίζεις το μέλλον του και να μην επηρεάζεις την περαιτέρω πορεία του. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτή η κλινική έχει να επιδείξει και πολλά άλλα στο μέλλον. Ήδη και νεογνά κρατάμε με καλύτερες συνθήκες και τα νεογνά που διακομίζονται είναι πολύ καλύτερα σταθεροποιημένα και υπάρχει μια συνεχής επιμόρφωση και των μεευτήρων μας και των μεών μας και των νοσηλευτριών μας πάνω στο ιδιαίτερα αυτό ευαίσθητο αντικείμενο. Ναι. Είμαστε μια κλινική που αγκαλιάζουμε το μητρικό φυλασμό, διότι αγκαλιάζοντας το μητρικό φυλασμό επενδύεις στο μέλλον σε χρόνια νοσήματα, σε σχέση μητέρας παιδιού, σε σχέση παιδιού με οικογένεια, σε σχέση με το ΕΒΖΙΝ συνολικά, προστατεύοντας τις 1000 πρώτες μέρες ζωής ενός παιδιού, που αυτή τη στιγμή έχει ένα φοβερό επιστημονικό ενδιαφέρον για την παιδιατρική κοινότητα και πώς μπορούμε μέσα από τις 1000 αυτές πρώτες μέρες να βελτιώσουμε συνολικά τη ζωή ενός ανθρώπου και την πορεία του σε αυτή τη ζωή.
2: Άρα μας λέτε ότι ο μητρικός θυλασμός θα πρέπει να γίνεται τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής.
1: Κοιτάξτε, ο πιτρικός θυλασμός δεν είναι απαραίτητο στα χείλια. Όταν λέμε οι χίλιες πρώτες μέρες ζωής, που είναι πολύ σημαντικές, είναι από τη μέρα της σύλληψης. Αυτές εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να τις προστατέψουμε συνολικά ως επιστημονική κοινότητα, ως μαιευτήρες, ως παιδίατροι, ως ΜΕΣ, ως γονείς. Ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι σε αυτό είναι ο μητρικός θυλασμός και οφείλω να πω ότι την πρώτη σήμανση στο νησί για χώρο στο οποίο οι θυλάζουσες για οποιαδήποτε παροχή υγείας έρχονται στο νοσοκομείο μπορούν να έχουν το δικό τους προσωπικό χώρο. Η πρώτη σήμανση δόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας σε ένα πρόγραμμα που είχε γίνει από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού μαζί με τον Αντιδήμαρχο τότε Υγείας για να δημιουργηθούν φιλικοί χώροι για τις θυλάζουσες μητέρες και τα θυλάζοντα βρέφη. Αυτή η πρώτη σηματοδότηση έγινε στο δικό μας νοσοκομείο, που πραγματικά μέσα σε ένα 24ωρο η κυρία Εγκλιζοπούλου ετοίμασε ένα χώρο φιλικό προς το περιβάλλον και να το ξέρει ο κόσμος, οι θυλάζουσες μαμάδες όταν έρχονται στο νοσοκομείο μπορούν να μπουν σε αυτό το χώρο και με ηρεμία, με σεβασμό να μπορέσουν να θυλάσουν το παιδί τους και να ηρεμήσουν σε αυτό το χώρο. Επίσης είμαστε μια κλινική που προάγουμε το μητρικό θυλασμό, μια κλινική που σέβεται όλους εκείνους τους κανόνες προκειμένου να εδραιωθεί κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα θα έλεγα, γιατί η προσέγγιση αυτής της ηλικιακής ομάδας πρέπει να είναι ολιστική και όχι μόνο ιατρογενής. Το ουσιαστικό εδώ και το στίχημα μιας κοινωνίας θα είναι να αντιμετωπίσουμε ολιστικά τα θέματα για να βελτιώσουμε το ευζήν της μελλοντικής ή των μελλοντικών γενιών.

και εκεί στην περιοχή του Ανεμόμυλου και της Γαρίτσας ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 7 έως τις 2 το μεσημέρι. Θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Αλκιβιάδου Δαρή, στη Γαρίτσα και στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Δημοκρατίας με κατεύθυνση προς Ανεμόμυλο από τη διασταύρωση Δεσίλα έως και τον Ανεμόμυλο.

και όλα αυτά, γιατί θα πραγματοποιηθούν απαραίτητες εργασίες καθαρισμού του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης. Και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να ισχύσουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε ξαναλέμε ότι από σήμερα τις 7 το πρωί μέχρι και την Παρασκευή, 7 με 2 καθημερινά, θα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Αλκιβιάδου Δαρή στη Γαρίτσα και στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Δημοκρατίας με κατεύθυνση προς Ανεμόμυλο από τη Διασταύρωση Δεσίλα έως και τον Ανεμόμυλο. Καλό είναι όσοι κινήσετε σε αυτές τις συγκεκριμένους δρόμους να βρείτε κάποια εναλλακτική και να μην δυσκολέψετε τη ζωή σας. Χθες είχαμε και την ορκωμοσία 70 σύνορων φυλάκων για την αστυνομία και το αεροδρόμιο. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Κέρκυρας. Οι 71 από τους 86 που προβλέπονται για τη στελέχωση των τοπικών υπηρεσιών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό που έχει λάβει η αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρα στα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ασφάλειας και της ευρυθύμης λειτουργίας τόσο των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και του αεροδρομίου του νησιού. Οι νέοι σύνοροφύλακες πρόκειται να στελεχώσουν κέρυες θέσεις για την αστυνόμευση της περιοχής. Συγκεκριμένα, 36 στελέχη θα τοποθετηθούν στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, ενώ 50 στελέχη θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας.

0: τις προηγούμενες μέρες λέγαμε ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποιεί ελέγχους σε υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Αφορμή είχε σταθεί μια ανώνυμη καταγγελία για τοποθέτηση εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας σε διαφορετική εργασία αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου με αφορμή τον τραυματισμό της 13χρονης κατά τη διάρκεια παράστασης χωρών χορού. Ο Δήμαρχος, μιλώντας εχθές εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Στέφανος Πουλημένος, εξέφερε στην εκτίμηση ότι το πόρισμα του ελέγχου δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στο Δήμο. Ας ακούσουμε τι είπε για τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
1: Είχαμε ένα κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο ενήργησε δύο ελέγχους σε δύο υπηρεσίες του Δήμου μας, μετά από ανώνυμες κυρίως καταγγελίες, οι οποίες έφυγαν από εδώ και πήγανε στην Αρχή Διαφάνειας. Η μία αφορούσε εσωτερικά θέματα της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και κυρίως το αν έχουν μετακινηθεί υπάλληλοι που προσλήφθηκαν με την K3 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για συγκεκριμένες θέσεις στην υπηρεσία και μετακινήθηκαν σε άλλες θέσεις εντός ή εκτός της υπηρεσίας. Mm-hmm. Η ενημέρωση που έχω για το θέμα αυτό είναι ότι η υπηρεσία βρέθηκε να είναι εντάξει, δεν παρατηρήθηκαν, δεν καταγράφηκαν συγκεκριμένα ζητήματα. Μένει αυτό να επιβεβαιωθεί και από την έκθεση που θα κάνει τελικά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Mm-hmm. Το δεύτερο θέμα που εξέτασε ήταν η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. Τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, δεδομένου ότι όπως είναι γνωστό, το Δημοτικό Θέατρο δεν λειτουργήσε ποτέ με άδεια και δεν είχε πιστοποιητικό πυρασφαλή, αυτό ήταν κοινό μυστικό βεβαίως.
2: Εξετάζεται και το περιστατικό με την 13χρονη και τον τραυματισμό της.
1: Δεν προέκυψε αυτό το θέμα, αλλά έγινε με αφορμή αυτό, έγινε και η καταγγελία νομίζω. Και έτσι ήρθε εδώ η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την ενδιαφέρει κυρίως το υπό ποιες συνθήκες λειτουργούσε. Τι γίνεται σήμερα και τι θα γίνει αύριο.
2: Ναι.
1: Είδε και εκεί στάθηκε ιδιαίτερα ότι είναι καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης η απόφασή μας να κλείσουμε το Δημοτικό Θέατρο. Η απόφασή μας που είχε ληφθεί πριν το περιστατικό, είχε ληφθεί η απόφαση να κλείσει τέλη Απριλίου. Με το περιστατικό έκλεισε λίγο νωρίτερα. Αλλά μέτρησαν επίσης και οι κινήσεις που έχουμε κάνει, τα μέτρα που έχουμε πάρει, οι παρεμβάσεις βελτίωσης των συνθήκων λειτουργίας και ενίσχυσης της ασφάλειας του Δημοτικού Θεάτρου και η πρόταση η οποία έχει εγκριθεί στο ΕΣΠΑ για την ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα θετικό πλαίσιο. Θεωρώ ότι και για αυτό το θέμα δεν θα υπάρξει πρόβλημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για μας.

0: και να έχουμε μπει στον Ιούνιο και όλοι να ρωτιούνται τι θα γίνει με τις κατασκηνώσεις των Ισιβίδων. Ο υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Ναράτζης, μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν φέτος οι κατασκηνώσεις των Βίδων και το πρόβλημα είναι γιατί δεν βρίσκεται εύκολα προσωπικό, δεδομένου ότι πέρσι δύσκολα βρέθηκαν 20 άτομα που απαιτούνται ως ελάχιστο προσωπικό και φέτος για τις δύο κατασκηνώσεις, δηλαδή του Βίδων και τα Σταγουβιά, χρειάζονται 40. Σταγουβιά θα λειτουργήσουν κανονικά οι κατασκηνώσεις, αλλά για το Βίδον είναι λίγο δύσκολο. Ο κύριος Ναράτζης εκτιμά ότι στο Βίδο όμως θα γίνει σίγουρα το πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην Ερκέρκυρας.
1: Θα γίνουν κατασκηνώσεις στα Γουβιά σίγουρα και κάνουμε προσπάθεια να γίνουν και στο Βίδο. Όμως είναι σημαντικά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μιλάω σε πραγματική βάση. Όχι στο τι θέλουμε. Όλοι θέλουμε να γίνουν κατασκηνώσεις και στα δύο κατασκηνωτικά κέντρα. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί, θα το δούμε στην πορεία, είναι η έβρεση του προσωπικού. Είχαν να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις 6 χρόνια στο Βίδο και έχουν και στα Γουβιά άλλα 8 χρόνια. Πέρσι και πρόπερσι που δούλεψαν μετά από 6 χρόνια ταλαιπωρηθήκαμε πολύ για να βρούμε προσωπικό και βρήκαμε γύρω στα 20 άτομα. Τώρα, για να δουλέψουν τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα πρέπει να βρούμε τουλάχιστον 40. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει για να προσλάβουμε κόσμο για τα Γουβιά και αμέσως μετά θα πάμε και για το Βίδο. Ελπίζω να βρεθούν και στα δύο.
2: Είναι Μάιος, πολύ αργά.
1: Κάθε χρόνο, επειδή είναι οι διαδικασίες τέτοιες, πάντα αρχές Ιουνίου ξεκινάνε οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Μάλλον όχι πάντα, τα τελευταία χρόνια. Τα δύο τελευταία που δούλεψαν και για πρώτη φορά ξεκίνησαν και πέρσι και πρόπερσι η δημιουργική απασχόληση, γιατί οι κατασκηνώσεις δεν μπορούν τόσο νωρίς, 16 Ιουνίου, δηλαδή την πρώτη μη εργάσιμη ημέρα. Και αυτό είναι και ο στόχος φέτος.
2: Κύριε Ναράτζη, χθες το βράδυ άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι φέτος δεν θα γίνουν οι κατασκηνώσεις γιατί δεν υπάρχουν λεφτά από το Δήμο.
1: Αυτό δεν υπάρχουν πιστώσεις αυτή τη στιγμή, αλλά στην επόμενη αναμόρφωση μπορούν να μπουν και όλα αυτά εξαρτώνται αν θα βρούμε προσωπικό. Δηλαδή, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αν βρούμε προσωπικό άνετα για τα Γουβιά, σίγουρα θα υπάρχει και η προσπάθεια για το Βίδο.

πάμε και στο Δήμο Βορειάς Κέρκυρας, όπου ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Ανεξάρτητων Πολιτών, ο Σπύρος Βάραλης, καταγγέλει εγκατάλειψη των χωριών και αγορασμένες διακρίσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο Σπύρος Βάραλης, καταγγέλει κατασπατάληση χρήματος για προσωπική προβολή, την ώρα που κοινοτικά συμβούλια της πλειοψηφίας διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσταση στο Δήμο επιβεβαιώνεται από έγγραφο που υπογράφουν Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης και το Τοπικό Συμβούλιο Αυλιωτών, το οποίο αναφέρεται σε μεγάλα προβλήματα στους εξής τομείς: αγροτική και δημοτική οδοποιία, καθαρισμός παραλίων και γενική καθαριότητα και δίκτυα ίδρυυσης. Η παράταξη σημειώνει ότι παρά τα έσοδα ύψους 7 εκατομμύρια ευρώ από τα δημοτικά τέλη, οι υπηρεσίες περιορίζονται στην απλή αποκομιδή απορριμμάτων, πρακτική που, όπως αναφέρουν, εφάρμοζαν οι καποδιστριακοί δήμοι πριν από 3 δεκαετίες. Μάλιστα, ο κ. Βάραλης κάνει μια ιδιαίτερα σκληρή κριτική για τις πρόσφατες βραβεύσεις του Δήμου, τις οποίες η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει αγορασμένες, υποστηρίζοντας ότι κοστίζουν χιλιάδες ευρώ χωρίς να προσφέρουν ουσία στους δημότες. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σχετικά με την κυκλική οικονομία, δεν έχει δημιουργηθεί σταθμός μεταφόρτισης ούτε πράσινο σημείο. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ανακύκλωση βρίσκεται μόλις το 7% μακριά από τους ευρωπαϊκούς στόχους και οι υφιστάμενοι χώροι ανακύκλωσης χαρακτηρίζονται ως προσβολή και στερούνται νομιμότητας. Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ήταν τιμόμενος Δήμος σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο γήπεδο του Dike Voto, βραβεύτηκε για προγράμματα που ακολουθεί σχετικά με την ανακύκλωση ως ένας Δήμος παράδειγμα, αλλά ο κύριος Βάραλης διαφωνεί πάνω σε αυτό. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας 3 ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της Κέρκυρας, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοντρογιάννης. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, κεντρικός τίτλος της εφημερίδας: Όλκε διαψεύδητη με τη στέγαση, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Η ανησυχία του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς του Δημήτρη Μπιάνκη. Όλκε διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση μετακίνηση του ομίλου. Ωστόσο, οι σχεδιασμοί για τη μετεγκατάσταση των Καρναγίων και τη Μαρίνα Μεγκαγιότ εξακολουθούν να αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα. Κεντρική φωτογραφία.

Το τεμπλώνει. Η πρόσκληση των 480 εκατομμυρίων λύνει το γόρδιο δεσμό για το εργοστάσιο, αναρωτιέται η εφημερίδα. Η πρόσκληση προβλέπει ρητά τη χρηματοδότηση τιμματοποιημένων έργων ΜΕΑ και ΧΙΤΗ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, γεγονός που ενδέχεται να δώσει διέξοδο σε ένα έργο που παρότι διαθέτει ανάδοχο παραμένει σε κρεμότητα λόγω του χρηματοδοτικού κενού που μεσολάβησε κατά τη μετάβαση στο νέο ΕΣΠΑ. Και στο σχόλιο του Γιώργου Κατσαίτη, πάντως για να μην ανησυχείτε, δεκάδες χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών παραμένουν εκεί τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα. Το στιγμιότυπο της εφημερίδας είναι από την Κυριακή 24 Μαΐου. Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης 2026. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας αναμένεται να συμμετάσχει στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 15 Ιουνίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο βιβλία, δημιουργία και νέες εμπειρίες. Σε άλλο ένα θέμα που ακούσαμε και νωρίτερα τον Δήμαρχο, τον Στέφανο Πουλημένο, ερευνάται αν προσλαμβάνονται στην καθαριότητα και τοποθετούνται αλλού. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δύο υποθέσεις που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Η καταγγελία για τη θέση απασχόλησης εργαζομένων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και οι συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού 13χρονης μαθήτριας στο Δημοτικό Θέατρο. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα», με κεντρικό της θέμα 8 ξενοδοχεία της Κέρκυρας προς πώληση. Στα 31,55 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζητούμενη αξία των μονάδων στο νησί μας. Στις 23 συνολικά στα Ιόνια οι μονάδες που αναζητούν νέο ιδιοκτήτη. Κεντρική φωτογραφία από την ορκομοσία των 70 σύνοριοφυλάκων. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρές επιλογές, όχι περισσότερη σύγχυση, γράφει η Μερόπη Ιδραίου. Τρεις κορυφαίοι για πρώτη φορά μαζί στο Παλαιό Φρούριο, ιστορική μουσική σύμπραξη με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Στο C10% οι διεθνείς αφήξεις το Μάιο στο Ιωάννης Καποδίστριας, σταθερά τα σκύπτρα στους Βρετανούς επισκέπτες. Και η κυρία Κατσαρού ανάμεσα στα 150 στελέχη που κούνησαν μαντήλι από τη Νέα Αριστερά. Διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τις ανεξαρτοποιήσεις 7 βουλευτών. Και στα αθλητικά, το φινάλε στον τελικό του πρωταθλήματος K16 στο βόλεϊ γυναικών ΕΣΠΕΔΕ και κοπηλασία. Ο ναυτικός όμιλος Βόρειου Ιωνίου, σημαντικές επιτυχίες στη 12η International Regatta. Και μένοντας λίγο στο πρώτο θέμα της εφημερίδας «Η Κέρκυρα σήμερα» για τα 8 ξενοδοχεία της Κέρκυρας προς πώληση. Διαβάζουμε στο άρθρο της εφημερίδας ότι είναι ιδιαίτερα έντονη η παρουσία των Ιωνίων ίσως στη λίστα των ξενοδοχειακών μονάδων που διατίθενται προς πώληση, με συνολικά 23 ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Ζάκυθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα να αναζητούν επενδυτή. Ειδικότερα η βαριά βιομηχανία της χώρας δείχνει να αλλάζει χέρια με 143 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα στην νησιωτική Ελλάδα να έχουν αναρτηθεί προς πώληση τις τελευταίες 30 μέρες μέσω ιστοσελίδων Αγγελιών Ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Κτηματομεσητικού Δικτύου Real Estate, 12 αγγελίες αφορούσε μονάδες στα Δωδεκάνησα, 22 στις Κυκλάδες, 46 στην Κρήτη, 15 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 5 στις Ποράδες, 4 στα νησιά του Αργοσορονικού και 39 στα νησιά του Ιωνίου. Ο μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων και καταλημάτων προς πώληση για 4η συνεχόμενη χρονιά προκαλεί προβληματισμό στους παράγοντες της αγοράς,
καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα ιστορικά ρεκόρ που καταγράφει ο τουρισμός στη χώρα μας. Στο επίκεντρο είναι οι μικρές και οικογενειακές μονάδες, δυναμικότητας 10 έως 30 δωματίων. Πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα που επί δεκαετίες λειτουργούσαν σε οικογενειακή βάση, αποτελώντας βασικό πυλώνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και κατ' επέκταση σημαντικό μέρος της λαχοκουκαλιάς της ελληνικής οικονομίας. Και είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ναι μεν κάθε μήνα έχουμε αύξηση των αφίξεων από πτήσεις εξωτερικού, το θέμα είναι τι αφήνουν στην οικονομία της Κέρκυρας και του κάθε νησιού.

0: Οι δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί στην αδειοδότηση καταστημάτων στην πόλη της Κέρκυρας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο της Κέρκυρας, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Δημήτρης Βιάνγκης, Αλέξανδρος Αυλονίτης και ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος. Υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις καταστημάτων και τις εγκρίσεις κοινόχρηστων χώρων μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων, οι οποίες οδηγούν σε διοικητικό αδιέξοδο σε βάρος των καταστηματαρχών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι είναι επιταχτική η ανάγκη ψήφισης και θέσης σε ισχύ κανονισμού λειτουργίας της πόλης, με ξεκάθαρους κανόνες και υποχρεώσεις για όλους, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, ισονομία στις αποφάσεις και εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο Στέφανος Πουλημένος εδώ στο Λυκούργο Σκαδόπουλο για τη συγκεκριμένη σύσκεψη.
1: Κοιτάξτε, ως προς το θέμα των αδειοδοτήσεων των καταστημάτων, φαίνεται ότι βαίνει προς εκτόνωση το πρόβλημα, καθώς έχει δοθεί εντολή άνωθεν από το Υπουργείο Πολιτισμού να παρατήσουν ό,τι άλλο κάνουν και να προτάξουν την διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων των επαγγελματιών για να δοθούν οι άδειες που περιμένει η υπηρεσία του Δήμου στη συνέχεια για να μπορέσει να τους δώσει τους χώρους τους οποίους ζητούν. Και αυτό γίνεται τώρα. Απομένουν μερικές δεκάδες, μεταξύ 30 και 50 κατάλαβα εγώ ότι είναι οι αιτήσεις που εκκρεμούν. Κινούνται ταχύτατα από ό,τι πληροφορούμε και μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των ελέγχων για να μπορέσει η υπηρεσία να αδειοδοτήσει. Σε αυτό είμαστε σε μια καλή εξέλιξη. Βεβαίως τίθεται θέμα ότι αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί, ότι αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να επαναληφθεί. Γι' αυτό αναζητούμε μεθόδους που θα εκτονώσουν την υπόθεση αυτή και δεν θα ξαναχρειαστεί να παρέμβει το Υπουργείο και να δώσει εντολές και να παρατήσουν τα άλλα τους καθήκοντα, τα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καθήκοντα για να ασχολούνται με τις άδειες των καταστημάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε συνεργασία, ελπίζω, και με τις κεντρικές υπηρεσίες. Και επίσης επ' αυτού θέλω να σας πω ότι πιθανότατα αυτή τη εβδομάδα κλείνει και ο κύκλος οριστικά με την διατύπωση του τελικού κειμένου του κανονισμού αστικής λειτουργίας της πόλης που θα πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού για έγκριση. Και θα έχουμε εξ αυτού μια διαρκή επικοινωνία για να λύσουμε κάθε πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου και των υπηρεσιών του στα θέματα εδώ της ζωής του τόπου, της πόλης κυρίως ως μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

0: Τι θέση του Συλλόγου Γάριτσα στο Άλσος μετά και την τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για να βρεθεί μια ικανή λύση για το αδιέξοδο στη λειτουργία του Άλσου της Γαρίτσας και Ανεμόμυλου, δημοσιοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο, εξηγώντας το ρόλο του στην κρίση, δείχνοντας υπεύθυνους και προειδοποιώντας και την επόμενη μέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Γαρίτσα στο Άλσος, τον Αλεξάνδρο Βέργη. Καλημέρα, κύριε Βέργη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, και ήταν πολύ ωραίο τραγούδι το προηγούμενο, πραγματικά φανταστικό.
0: Να πούμε ευχαριστούμε στο Σπύρο τον Χοδρογιάννη που ρυθμίζει τον ήχο. Για το τραγούδι, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω. Ωραία. Ναι, πραγματικά, όντως ήταν πολύ ωραίο.
0: Για πείτε μας λίγο για την ανακοίνωση που βγάλατε μετά την σύσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο.
1: Κοιτάξτε, έγινε μια σύσκεψη για το Άλσος της Γαρίτσας και Ανεμόμυλου.
0: Νομίζω ότι δεν ήταν μόνο για το Άλσος, ήταν για όλα τα καταστήματα στην πόλη, όχι μόνο για το Άλσος.
1: Ήταν, ναι, αλλά εγώ αναφέρομαι ειδικά στο Άλσος. Mm. Έγινε λοιπόν μια σύσκεψη για το Άλσος της Γαρίτσας και Ανεμόμυλου, που ήταν διάφοροι φορείς, βουλευτές, ο κύριος Δήμαρχος, ήταν το επιμελητήριο, οι επαγγελματίες, αλλά δεν ήταν οι κάτοικοι. Δεν καλέστηκαν οι κάτοικοι. Δεν μπορεί λοιπόν να παίρνονται αποφάσεις και να γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις χωρίς τους κατοίκους, γιατί ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, το Άλσος δεν ανήκει ούτε στο Σύλλογο των Κατοίκων του Άλσου της Γαρίτσας, ούτε στον κύριο Δήμαρχο, ούτε σε κανέναν. Ανήκει στις οικογένειες, ανήκει στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στις επόμενες γενναίες. Έτσι, λοιπόν. Δεν μπορεί να γίνονται συζητήσεις χωρίς να καλεστεί ο φορέας που εκπροσωπεί τους κατοίκους, και αυτός είναι ο σύλλογος. Το αντιλαμβάνεστε και νομίζω ότι είναι και λογικό.
0: Ωραία, και πληροφορηθήκατε για τη σύσκεψη αυτή και τι υπόθηκε σε αυτή τη σύσκεψη. Και τονίζετε, διαφωνείτε πλήρως με την αδειοδότηση νέων καταστημάτων.
1: Κοιτάξτε, το θέμα όλο διευκρινίζουμε και στο δελτίο τύπου που σας στείλαμε, ότι το θέμα όλο δημιουργήθηκε πότε. Δημιουργήθηκε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2025, στη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων, που ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε ότι προτίθεται να αυξήσει τα παραχωρούμενα τετραγωνικά στα καταστήματα από 45 να τα κάνει 100 και να δώσει και νέες άδειες όσους ζητήσουν.
0: Και ακολουθεί...
1: Από την πρώτη...
0: Αν θυμόμαστε καλά, ακολούθησαν και πάρα πολλές συσκέψεις και αποφασίσατε από κοινού να πάμε πάλι στα 45 τετραγωνικά και να μην δοθούν νέες άδειες.
1: Μπράβο. Ναι, αλλά το θέμα είχε ανοίξει όμως. Το θέμα είχε ανοίξει και είχε φτάσει πλέον στη Διεύθυνση Δασών. Του είχε στείλει αμέσως 2 μέρες μετά επιστολή από τη Διεύθυνση Δασών και του έλεγε ότι αυτό απαγορεύεται. Και ανακαινίστηκε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να μείνει εκεί που ήταν, δηλαδή δεν έπρεπε να είχε ανοίξει το θέμα αυτό. Και όπως ήταν και παλαιότερα, έτσι και τώρα, να είχαμε μια κατάσταση στην οποία υπήρχε ένας κοινωνικός συμβιβασμός, αν θέλετε, και υπήρχε και μια ειρήνη και συνυπήρχαν τα καταστήματα με τους κατοίκους, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα λοιπόν η προσπάθεια αυτή η οποία έγινε συνεχίζεται. Και τι θέλει να γίνει τώρα, δηλαδή πού πηγαίνει αυτό? Ακούσαμε στη σύσκεψη αυτή να γίνουν δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, να αλλάξουν οι νόμοι, να βγουν προεδρικά διατάγματα. Ξέρετε την αλήθεια, γιατί είναι πολύ καλός νομικός. Την είπε ο νομικός των καταστηματαρχών, ο κύριος Πετρόπουλος, και την είπε και στο γραφείο του κύριου Δημάρχου. Είπε ότι η μοναδική λύση για να υπάρχουν καταστήματα είναι ο αποχαρακτηρισμός. Πρέπει λοιπόν όλοι οι κάτοικοι να καταλάβουν τι σημαίνει αποχαρακτηρισμός στο Άλσος. Σημαίνει ότι οποιαδήποτε στο μέλλον δημοτική αρχή, η οποία θα έχει πλειοψηφία, θα μπορεί να έχει κτίρια, να έχει ξενοδοχεία, να κάνει οτιδήποτε θέλει μέσα στο Άλσος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό?
0: Δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει αποχαρακτηρισμός μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνει, αν φτάσουμε στο σημείο να γίνει αποχαρακτηρισμός, που δεν νομίζω καν να γίνει αυτό, θα είναι σε συγκεκριμένο πλαίσιο.
1: Δεν υπάρχει μερικός αποχαρακτηρισμός. Εδώ, κοιτάξτε, υπάρχουν 4 οικόπεδα. Τα 4 οικόπεδα αυτά είναι τα οποία είναι στο κτηματολόγιο και αναφέρονται τα οικόπεδα αυτά σαν κοινόχρηστος χώρος πρασίνου που είναι άλσος και προστατεύεται από τη σχετική νομοθεσία. Το πρώτο οικόπεδο είναι το άλσος της Γαρίτσας. Το δεύτερο είναι το μικρό τμήμα αυτό το οποίο είναι απέναντι από την είσοδο του Δεσίλα. Το τρίτο είναι το άλσος του Ανεμόμυλου. Και το τέταρτο ΚΑΕΚ είναι το μικρό κομμάτι που είναι, αυτό που είναι στον κόμβο, στον ναυτίλο. Δηλαδή στο τέλος, έτσι, στο τέλος της σειράς αυτής. Λοιπόν, δεν μπορείς από ένα ΚΑΕΚ, από ένα οικόπεδο να πεις ότι αφήνω το υπόλοιπο να είναι δασικό, να είναι κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και παίρνω αυτό το κομμάτι το οποίο δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό. Και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο, δηλαδή οι μηχανικοί, οι δικηγόροι, όλοι αυτοί οι οποίοι τα ακούν, το αντιλαμβάνονται αυτό. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις ένα κομμάτι. Μπορείς να προσθέσεις με την νομοθεσία, δηλαδή μπορείς σε κάποιο άλλο χώρο που τον έχεις διαμορφώσει εσύ και είναι με δέντρα, με πράσινο, με όλα αυτά, μπορείς να το προσθέσεις και να πεις ότι θέλω και αυτόν το χώρο να είναι κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Για παράδειγμα, ακούσαμε το πεδίο του Άρεως στη σύσκεψη αυτή.
0: Και στην ανακοινώση.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το πεδίο του Άρεως με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 1110 του 23. Έτσι. Είναι χαρακτηρισμένη η επιφάνεια αυτή όπως είναι και εδώ στην Κέρκυρα, δηλαδή κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Εκεί λειτουργεί ένα αναψυκτήριο, το οποίο μάλιστα για να υπάρξει έγινε ένας διαγωνισμός από την περιφέρεια, γιατί ξέρετε εκεί ο χώρος δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην περιφέρεια. Ναι, έγινε λοιπόν ένας διαγωνισμός και η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε αυτό το κατάστημα και το διαχειρίζεται. Εδώ δηλαδή ποια θα ήταν, ας πούμε, η νόμιμη εξέλιξη, η νόμιμη κατάσταση. Σε κάθε ένα τμήμα όπου μπορεί να γίνει να υπάρχει ένα μεγάλο δημοτικό αναψυκτήριο. Ένα δημοτικό αναψυκτήριο έως 120 τετραγωνικά, αν θυμάμαι καλά, λέει η σχετική νομοθεσία. Γι' αυτό επανέρχομαι και λέω δεν έπρεπε να έχει ανοίξει καθόλου αυτό το θέμα. Έπρεπε να υπήρχε η προηγούμενη κατάσταση με τα καταστήματα χωρίς να δοθούν καινούργιες άδειες. Γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια περίπου δόθησαν, τα τελευταία 10 χρόνια περίπου δόθησαν 10 καινούργιες άδειες. Λοιπόν, χωρίς λοιπόν να δοθούν νέες άδειες, να παρέμενε η κατάσταση όπως ήταν και να μην δημιουργεί το τέτοιο θέμα. Τώρα που άνοιξαν πραγματικά οι ασκοί του Αιώλου, είναι πολύ δύσκολο.
0: Αυτή τη στιγμή, με τι καθεστώς λειτουργούν τα καταστήματα, στα 45 τετραγωνικά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καθεστώς. Δηλαδή τα καταστήματα αυτή τη στιγμή, κανένα κατάστημα δεν έχει άδεια. Κανένα. Γιατί δεν μπορεί να δώσει άδεια. Μετά από την εξέλιξη αυτή που υπήρξε. Ναι, μετά από αυτή την εξέλιξη που υπήρχε, δεν έχει άδεια, κανένα κατάστημα. Λοιπόν, ξέρετε, είναι θέματα τα οποία κανείς πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και να μην τα αγγίζει. Γιατί και εμείς θέλαμε τα καταστήματα. Και εμείς ήμασταν οι καλύτεροι, αν θέλετε, πελάτες των καταστημάτων, γιατί όλο το χρόνο πηγαίναμε εκεί για τον καφέ μας, για το φαγητό μας κτλ. Δεν έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, όπως είχαμε καλέσει και τον κύριο Δήμαρχο και τα είχαμε συζητήσει και τα είχαμε πει και στα Δημοτικά Συμβούλια, είχαμε καλέσει τότε, πριν δημιουργηθεί όλο το θέμα, και τους καταστηματάρχες στο έκτοτο Δημοτικό Σχολείο. Και τους είχαμε προειδοποιήσει, σταματήστε, πέστε στον κύριο Δήμαρχο να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ούτε στους καταστηματάρχες. Και φτάσαμε που εδώ που φτάσαμε σήμερα.
0: Κύριε Βέρκη, θέλω να σας ρωτήσω, αν γίνει δεκτή η απόφαση της δασικής τελικά και μείνουμε σε αυτό, ότι δεν επιτρέπεται να δοθεί άδεια, το φυσιολογικό είναι ότι τα καταστήματα όλα αυτά θα κλείσουν. Αυτό θεωρείτε εσείς ότι για την περιοχή ή για εσάς είναι? Πώς το αντιμετωπίζετε?
1: Όχι, όχι, και βέβαια δεν το θέλουμε. Και βέβαια δεν το θέλουμε. Γι' αυτό και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο πήγαμε σαν σύλλογος και στηρίξαμε τα 45 τετραγωνικά. Αλλά όπως γνωρίζετε, στη συνέχεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πήγε στην Επιτροπή του άρθρου 152.
0: Να.
1: Εκεί η απόφαση αυτή έπεσε, γιατί ξέρετε, η Επιτροπή αυτή αυστηρά κοιτάζει την νομοθεσία. Και κοιτάζοντας λοιπόν την νομοθεσία, είπε ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Τι μπορεί να γίνει τώρα? Μπορεί να προσφύγουν τα καταστήματα και η Δημοτική Αρχή στο Συμβούλιο Επικρατείας για και να προσπαθήσουν να ακυρώσουν την απόφαση της Επιτροπής στο άρθρο 152. Και αυτή είναι η μοναδική νόμιμη οδός, την οποία πιστεύω ότι θα το κάνουν. Έτσι,
0: θα δηλαδή τη στηρίξετε σε αυτή την προσφυγή?
1: Κοιτάξτε, την προσφυγή, εμείς που αφού είχαμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε τα 45 τετραγωνικά να υπάρχουν στο Άλσος, και βέβαια δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από την απόφαση την οποία είχαμε όλοι συμφωνήσει. Αλλά βέβαια όταν, ξέρετε, είχαμε δώσει αυτή την πρόταση, είχαμε επίσης συμπληρώσει ότι μας διαβεβαιώνει η Δημοτική Αρχή ότι αυτή η εξέλιξη είναι νόμιμη. Λοιπόν, και έχουμε τώρα, βρισκόμαστε στην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 που λέει ότι η απόφαση αυτή ήταν παράνομη. Αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει τώρα και πώς έχουμε μπλέξει.
0: Έχει ανοίξει ένα θέμα για την περιοχή που δεν είναι ότι καλύτερο το να μην υπάρχουν καταστήματα εκεί που υπήρχαν τόσα χρόνια, και για την περιοχή την ίδια και για την ανάπτυξη της περιοχής. Κανείς δεν διαφωνεί. Εννοείται ότι το Άλσος πρέπει να παραμείνει Άλσος, το πράσινο εκεί να παίζουν τα παιδιά και οι οικογένειες να πηγαίνουν τη βόλτα τους, αλλά και τα καταστήματα βοηθούν στην ανάπτυξη της περιοχής. Γιατί αν δεν υπάρχουν καταστήματα. Ναι, όχι, δεν είπα ότι διαφωνείτε. Δεν είπα ότι διαφωνείτε σε αυτό. Ίσα-ίσα, μου είπατε ότι συμφωνείτε απλά να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια με βάση την νομοθεσία.
1: Όχι μόνο τα όρια. Είχαμε πει ότι τα 45, και είχε γίνει απόφαση, έτσι, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να είναι 45 τετραγωνικά οριοθετημένα με φυσικό τρόπο. Δηλαδή να γίνει ένας φυτοφράχτης γύρω από τα 45 τετραγωνικά και να είναι αυστηρά μέσα στα 45 τετραγωνικά. Ούτε αυτό δεν έγινε. Έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές του χρόνου και φτάσαμε τώρα περίπου, διανύουμε το μισό χρόνο και δεν έγινε ούτε αυτό, αντιλαμβάνεστε. Και δεν ξέρω γιατί δεν έγινε και δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά. Και ακούσαμε τώρα τελευταία κάτι για ναύδετα. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω αν οδηγεί αυτή η κατάσταση στο να φτάσουν να γίνει στον κόλπο της Γαρίτσας μαρίνα με ναύδετα σκάφη.
0: Δεν γίνεται.
1: Για 12 μήνες.
0: Ουσιαστικά δεν είναι μαρίνα όμως.
1: Α, προσέχτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι
1: γιατί
0: μαρίνα.
1: Μεγάλη...
0: Έχουν δικαίωμα να δέσουν.
1: Και βέβαια είναι μαρίνα. Γιατί το ναύδετο τι είναι? Το ναύδετο είναι η μεγάλη σιδερένια σημαδούρα, η οποία ποντίζεται με τεράστιες άγκυρες. Και εκεί μπορεί να δέσουν για όλο το χρόνο, δηλαδή για 12 μήνες, να έχει σκάφη συνεχώς. 100, 120, 130, 100 σκάφη. Αυτό είναι μια μαρίνα, μια νέα μαρίνα, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι αν είναι μόνιμα, όλη αυτή η επιβάρηση της περιοχής θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί άλλο ένα σκάφος να έρχεται για μια εβδομάδα και να κάθεται στην περιοχή και να φεύγει, και άλλο ένα σκάφος να είναι μόνιμο. Ξέρετε, όλα τα σκάφη από την κάτω πλευρά, στα ύφαλα δηλαδή των σκαφών, υπάρχει, περνάει ένα χρώμα που λέγεται μουράβια. Αυτό τι κάνει? Αυτό καταστρέφει οτιδήποτε και οποιοδήποτε οργανισμό πηγαίνει να κολλήσει πάνω στο σκάφος. Ουσιαστικά είναι δηλητήρια. Λοιπόν, όλα αυτά, ξέρετε, πηγαίνουν στην περιοχή. Και γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να κολυμπήσει εκεί που υπάρχουν μόνιμα σκάφη. Είτε είναι αγκυροβολημένα μόνιμα, είτε είναι δεμένα στο μόλο μόνιμα. Λοιπόν, ποιος μπορεί λοιπόν να πάει να κολυμπήσει μέσα στη μαρίνα? Ποιος μπορεί να κολυμπήσει σε μια περιοχή που θα έχει 100 μόνιμα σκάφη? Γι' αυτό λοιπόν φοβόμαστε και λέμε, και δεν το λέμε τώρα, το είπαμε αρκετό καιρό πριν από 3-4 χρόνια, ότι ξεχάστε τη μαρίνα στον κόλπο της Γαρίτσας. Δεν πρέπει να γίνει μαρίνα στον κόλπο της Γαρίτσας. Και να σας πω και κάτι εδώ που τα συζητάμε. Θα πρέπει αυτό να το αποφασίσουν οι πολίτες, γιατί μιλάμε και για το άλσος, για τα καταστήματα, αλλά δεν μιλάμε για τους πολίτες. Δεν μιλάμε για το δικαίωμα του πολίτη να έχει ένα χώρο να περπατά ελεύθερα, να έχει ένα χώρο που να πηγαίνει και να κάνει τα γενέθλια των παιδιών του, όπως βλέπουμε τώρα τελευταία πολλές φορές να γίνεται. Και να σας πω επιπλέον ότι Σαββατοκύριακο, όταν γίνονται αυτά τα γενέθλια στο χώρο του άλσου της Γαρίτσας, φαντάζομαι τα έχετε δει κι εσείς.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε εκεί και τους λέμε συγχαρητήρια και να το πούν και σε άλλες οικογένειες. Γι' αυτό έγινε το άλσος, γι' αυτό υπάρχει το άλσος. Οι οικογένειες να έρχονται, να κάνουν το περιπατό τους, να γίνουν τα γενέθλια των παιδιών τους. Όλοι ξέρουμε πόσος κόσμος αθλείται και περπατά στο άλσος. Και έτσι πρέπει να παραμείνει.
0: Φυσικά και πρέπει να παραμείνει έτσι, γιατί είναι για όλους τους πολίτες το άλσος. Όμως αυτό δεν μπορεί να αποκλείει το να λειτουργούν και κάποια καταστήματα που λειτουργούν τόσα χρόνια.
1: Και βεβαίως, κανείς δεν διαφώνησε με αυτό. Αλλά δεν μπορεί να γίνονται στις σκέψεις χωρίς τους κατοίκους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν μπορεί να ψάχνουμε να βρούμε λύση, η οποία, όπως είπε, το ξαναλέω, ο νομικός σύμβουλος των καταστημάτων, ότι η λύση θα ήταν ο αποχαρακτηρισμός. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αποχαρακτηρισμός. Όλοι. Και να μην το περνάμε σαν μια λέξη. Δεν είναι μια λέξη, είναι πολύ σοβαρό.
0: Ας ελπίσουμε, κύριε Βέρκη, να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τους κατοίκους αλλά και τους καταστηματάρχες, για να υπάρχει ανάπτυξη στην περιοχή. Γιατί αν κλείσουν τα μαγαζιά, όπως βλέπουμε και σε άλλες γειτονιές που κλείνουν μαγαζιά, μια περιοχή εκεί που ήταν ανεπτυγμένη ξαφνικά νεκρώνει.
1: Κοιτάξτε, όλα τα άλλα σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν έτσι όπως σας είπα πριν. Υπάρχει ένα αναπτυξιστήριο.
0: Επειδή έζησα για πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα και έχω επισκεφθεί το παιδί του Αρέως πάρα πολλές φορές. Ο κόσμος συγκεντρώνεται κυρίως δίπλα από το αναψυκτήριο. Γιατί έχει φως, γιατί θα πάρει ένα νεράκι.
1: Και όταν κλείνει το βράδυ, τι γίνεται?
0: Κλείνει το παιδί τώρα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει βράδυ.
1: Ναι, εδώ τα καταστήματα όταν κλείνουν το βράδυ, τι γίνεται?
0: Τι γίνεται, πείτε μας εσείς, γιατί εγώ δεν γνωρίζω, ειλικρινά δεν γνωρίζω.
1: Έχετε ακούσει και όλοι έχουμε ακούσει τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα και το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα καταστήματα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι να επισκέπτεται το άλσο ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η λύση, οι πολίτες, τα παιδιά. Εκεί όταν υπάρχει αυτή η επισκεψιμότητα από τους πολίτες, εκεί φεύγουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Εννοείται. Απλά ας βρεθεί μια λύση για να λειτουργούν και τα δύο.
1: Ναι, και εμείς όπως σας είπα από την αρχή, τι λέμε, ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Τώρα σε καμία περίπτωση, και φαντάζομαι όχι εμείς, αλλά και οποιοδήποτε πολίτης της Κέρκυρας, δεν θα δεχθεί να γίνει αποχαρακτηρισμός, έτσι, είτε ολόκληρος, είτε μερικός αποχαρακτηρισμός. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Να βρεθεί η λύση, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα, να βρουν και τη λύση.
0: Κύριε Βέρκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα θα συνεδριάσει το διασυλλογικό όργανο, η επιτροπή αυτή του διασυλλογικού οργάνου, και θα ζητήσουμε να γίνει μια ανάλογη σύσκεψη με τους βουλευτές και τον κύριο Δήμαρχο, με τους κατοίκους.
0: Και με τους καταστηματάρχες.
1: Κοιτάξτε, τώρα σας είπα, αν θέλουν ας έρθουν, εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν. Όπως θα έπρεπε και εμείς να ήμασταν καλεσμένοι στη σύσκεψη αυτή που έγινε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας πήραν. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα καταστήματα. Είναι ότι πρέπει οι άνθρωποι να λειτουργούν και οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν και αυτοί τον χώρο τους. Υπάρχει δικαίωμα. Δεν είναι μόνο να γίνει ανάπτυξη. Ωραία, ας κάνουμε ανάπτυξη σε όλη την Κέρκυρα. Ας γεμίσουμε όλη την Κέρκυρα με τραπεζοκαθίσματα και να διάσει και η παλιά πόλη, να διάσει η πόλη, να διάσει το άλσος, να διάσουν όλα αυτά για την ανάπτυξη. Δεν είναι έτσι. Δεν πηγαίνει έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται λιτανία και λιτάνευση και να περνάνε οι μουσικές και τα έθιμα.
0: Αυτό είναι το λάκρο. Ναι, ακριβώς. Έτσι, αυτό τα έχουμε σχολιάσει και εμείς.
1: Για την ανάπτυξη δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Και δεν πρέπει να γίνει.
0: Δεν μιλάμε για να. Εντάξει, αυτό το έχουμε σχολιάσει και εμείς. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα, ειδικά όταν περνάει ο επιτάφιος να είναι τα τραπεζοκαθίσματα στο δρόμο και στο λιστό. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Να χτυπήσουμε ξύλο, να συμβεί κάποια φωτιά μέσα στην πόλη και να μην μπορεί να κυκλοφορήσει το πυροσβεστικό όχημα. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Ή στο βίντεο απέναντι να μην έχουμε και να μην λειτουργούν οι κρουνοί και όλα αυτά τα οποία πρέπει να λειτουργούν. Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα, όπως είναι το άλσος, όπως είναι το Μορεπό, η πλάση του Μορεπό, όπως είναι ο Βίδος, ότι, το νησί του Βίδου, ότι δεν πρέπει από αυτά να εισπράτεις, μόνο να εισπράτεις. Αυτά είναι για να τα αποδώσεις στον κόσμο, στους πολίτες, σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν για να έχουν ανταποδοτικά ένα χώρο να περπατήσουν, να κολυμπήσουν, να επισκεφθούν το Βίδο. Έτσι, όλα αυτά πάνε μαζί. Ποιος είπε ότι είμαστε απέναντι από τα καταστήματα? Και βεβαίως και επαγγελματίες είμαστε περισσότεροι. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και να συνυπάρχουν όλοι.
0: Αυτό λέμε, να συνυπάρχουν όλοι. Κύριε Βέργη, πείτε μας λίγο, σήμερα τι ώρα είπατε ότι έχετε συνάντηση, συνεδρίαση του διασυλλογικού?
1: Είναι 7 και 10. 7 και 10 έχουμε συνάντηση η Επιτροπή του Διασυλλογικού Οργάνου για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει.
0: Και για να ορίσετε μια νέα σύσκεψη να έχετε καλέσει και τον Δήμαρχο και τους βουλευτές.
1: Βεβαίως, θέλουμε να δημιουργηθεί μια τέτοια σύσκεψη. Φαντάζομαι ότι θα έρθουν όλοι, έτσι, γιατί τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τα καταστήματα. Κυρίως αφορούν τους κατοίκους. Κυρίως.
0: Ωραία, οπότε όταν θα έχουμε νεότερα θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Βέργη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και να πάντα να βάζετε τέτοια τραγούδια σαν αυτά που ακούσαμε πριν. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Θα το μεταφέρω
1: και
0: τώρα.
1: Να είστε καλά. Και ο σταθμός σας πραγματικά έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

και θα σας αφήσουμε μουσικά. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Αμέσως μετά ακολουθεί με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή όλη Κουρκουσκιαδόπουλος. Από τη Μαργαρίτα Βάρτη που ήταν στο μικρόφωνο και το Σπύρο Χοδωριάννη που ρύθμιζε τον ήχο. Να έχετε μια καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών. Ούρες οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο, σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5, το ΚΚΕ 6, 5,5 η Ελληνική Λύση και 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στα $97 το βαρέλι το Brent, σχεδόν $95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου 2026 ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Σπύρος Κονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες προκειμένου να αναλύσουμε τα τοπικά και όχι μόνο θέματα της επικαιρότητας. Μας ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, στα RGNA στου 99,3 μεγάκυκλου στα FM και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μα, erkerkiras.papaki.gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkiras.papaki.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα αίθριος, θα έχουμε νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρο στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε ασθενή βροχόπτωση μέχρι και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρους στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος. Την Παρασκευή θα έχουμε λίγες μόνο νεφώσεις κατά τη διάρκεια του πρωινού. Μετά θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βόρειο-δυτικούς, δυτικούς στη συνέχεια έως 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Το Σάββατο και την Κυριακή βλέπω εδώ πλήρη ηλιοφάνεια, μάλιστα την Κυριακή περιμένουμε ο υδράργυρος να ανέλθει στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 33 τη Δευτέρα βλέπω εδώ σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Μπήκαμε στο καλοκαιράκι για τα καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Το ποδήλατο, το οποίο αποτελεί βέβαια ένα εξαιρετικό εργαλείο όχι μόνο για την Ήπεθρο αλλά και για τις πόλεις, τουλάχιστον αυτές που δίνουν τόπο σε εναλλακτικές μορφές και γύμνασης και μεταφοράς. Η Κέρκυρα θα μπορούσε να ήταν μία από αυτές. Έχουμε κατασκευάσει εδώ και 10-15 χρόνια πότε έγινε έναν ποδηλατόδρομο μήκους 14 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε και να πάμε παντού, έτσι όπως κάνουν σε όλες τις προηγμένες πόλεις και όλα τα ιστορικά κέντρα. Καταφέραμε μέχρι και αυτό το έργο να το αναστείλουμε. Να μην υφίσταται, να μην υπάρχει. Να μην το χρησιμοποιούμε, υφίσταται, αλλά το χρησιμοποιούμε. Θα δώσω ένα πολύ απλό, έτσι, γιατί κάποιοι ίσως θυμούνται κάποιες αστοχίες ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, κάποιες κολόνες που ήταν μέσα σε πεζοδρόμια τα οποία περνούσε ο ποδηλατόδρομος, αλλά αυτό στα 14 χιλιόμετρα ήταν σε 2-3 περιπτώσεις αυτό. Λοιπόν, απλά επικοινωνιακά το φορτίζαμε προκειμένου να στραφούμε εναντίον των ποδηλατόδρομων. Να θυμίσω ότι

Υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις γιατί υπήρχε ποδηλατόδρομος στην Ευγένειο Βουλιάρος, που τώρα είναι πεζόδρομος και τον χαιρόμαστε. Και ακόμη περισσότερο από εμάς τον χαίρονται οι καταστηματάρχες που αντιδρούσαν, που πολλαπλασιάστηκε ο τζίρος τους. Να θυμίσω ότι υπήρχαν 100 ποδήλατα τα οποία θα μπορούσαν να ενοικιαστούν από ντόπιους και επισκέπτες και πραγματικά να κάνουν πολύ εύκολο την μετακίνηση μέσα στην πόλη. Να θυμίσω επίσης ότι η Σταματίου Δεσύλλα, ο δρόμος που βρίσκεται κάτω από το γυμναστήριο, δίπλα από την παλιά νομαρχία, αριστερά, δεν είχε χώρο παρκαρίσματος. Ήταν άδειος. Λοιπόν, παρκάραμε εκεί προκειμένου να καταργήσουμε τον ποδηλατόδρομο. Τόσο μυαλό έχουμε. Λοιπόν, επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ραϊβοϋποδίας. Είναι μία συστροφή του άκρου του ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα πάνω και γύρισμα γενικότερα της πατούσας προς τα μέσα, που εμφανίζεται σε νεογέννητα παιδιά και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με την μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Ισπανό ορθοπαιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη, που την εισηγήθηκε. Στην ουσία δένουν το πόδι και αυτό σιγά σιγά ισιώνει μέσα σε λίγες μέρες στις ελαφρές περιπτώσεις. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 3η Ιουνίου, θα ξεκινήσουμε από το 1789, όπου ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Ξέρετε, πριν από την επανάσταση του 21 υπήρχαν πολλές άλλες εξεγέρσεις που είχαν προηγηθεί. 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλεκτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδαρο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή. Και 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Μετέπειτα δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το 2000 στο Βερολίνο, σαν σήμερα, διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα, με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχικών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Είμαστε μια δεκαετία πριν την κρίση. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1922 Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Το Χειροσύμα αγάπη μου είναι δικό του δημιούργημα. Και το 1926 ο Άλεν Γκρίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat την δεκαετία του 1950. Το ουρλιαχτό είναι δικό του δημιούργημα. Ξέρετε, πάρα πολλοί δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους ποιήση, ακούνε για ποιητές και τα λοιπά, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί. Η ποιήση, όπως και η λογοτεχνία, μπορεί ψάχνοντας να βρούμε βιβλία τα οποία θα αλλάξουν τη ζωή μας. Να ταυτιστούμε με το έργο των συγγραφέων και των ποιητών. Απλά χρειάζεται λίγο ψάξιμο.
και σίγουρα θα βρούμε κάποιο ανάγνωσμα που να μας ταιριάζει. Να δούμε ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1875 ο Georges Bizet, Γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα Carmen. Το 1899 ο Johann Strauss Ιός, Αυστριακός συνθέτης. Ο Γαλάζιος Δούναβης, είναι δικό του δημιούργημα αυτό το εκπληκτικό βάλς, ίσως το καλύτερο όλων των εποχών. Και το 2001 ο Άντονι Κουίν, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός. Έχει παίξει τον Ζορμπά, στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Στην κινηματογραφική μεταφορά του γνωστού βιβλίου του Κασετσάκη.

Για να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου των δύο ημερήσεων εφημερίδων που κυκλοφορούν στην Κέρκυρα. Να προσπαθούμε κάθε φορά να ξεκινάμε μια διαφορετική εφημερίδα, να το κάνουμε ένα αλλάξ. Συνήθως ξεκινάμε στην αρχή της εβδομάδας, όπως είναι τώρα, γιατί δεν είχαμε φύλλα χθες και προχθές, με την ενημέρωση που είναι και παλιότερη. Λοιπόν, όλοι και διαψεύδει την μεταστέγαση, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Η ανησυχία του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κερκύρας έφτασε στη Βουλή μέσω αναφοράς του Δημήτρη Μπιάνκη. Όλοι και διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση μετακίνησης του ομίλου. Ωστόσο, οι σχεδιασμοί για την μετεγκατάσταση των Καρνάκιων και τη Μαρίνα Μεγκαγιώτ εξακολουθούν να αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα. Η πρόσκληση των 480 εκατομμυρίων λύνει το γόρδιο δεσμό για το εργοστάσιο, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, που δείχνει δεμάτια στιβαγμένα στην περιοχή του Τεμπλονίου. Η πρόσκληση, διαβάζουμε στη Λεζάντα, προβλέπει ρητά τη χρηματοδότηση τμηματοποιημένων έργων ΜΕΑ, ηχητή, της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, γεγονός που ενδέχεται να δώσει διέξοδο σε ένα έργο που, παρότι διαθέτει ανάδοχο, παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω του χρηματοδοτικού κενού που μεσολάβησε κατά την μετάβαση στο νέο ΕΣΠΑ. Πάντως, για να μην ανησυχείτε, δεκάδες χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών παραμένουν εκεί τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα. Το στιγμιότυπο που παρουσιάζει η εφημερίδα από την Κυριακή 24 Μαΐου. Ερευνάται αν προσλαμβάνονται στην καθαριότητα και τοποθετούνται αλλού. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δύο υποθέσεις που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Η καταγγελία για τη θέση απασχόλησης εργαζομένων της 3K στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και οι συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού 13χρονης μαθήτρια στο Δημοτικό Θέατρο. Ακούσαμε τον κύριο Πουλημένο, τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, να απαντάει χθες εδώ στην ΕΤ για αυτά τα δύο θέματα. Θεωρεί ότι μετά τους ελέγχους που έγιναν, στην ουσία δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα για το Δήμο. Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης 2026, η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας αναμένεται να συμμετάσχει στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 15 Ιουνίου ως τις 4 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο βιβλία, δημιουργία και νέες εμπειρίες. Είπαμε, η ανάγνωση είναι μια πάρα πολύ καλή συνήθεια που μας προσφέρει εμπειρίες και ψυχική ανάταση. Καλή παρουσία και όρια για τρεις του ΝΑΟΚ στον αθλητισμό και οι αντιφάσεις της δυτικής απλησίας και το μεταναστευτικό είναι ο τίτλος από το editorial, από το σημείωμα του εκδότη. Να διαβάσουμε το πρωινιό του. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για ταχύτερες επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής δεν αποτελεί απλώς μία μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Είναι η πολιτική έκφραση μιας αυξανόμενης ανησυχίας για τον κόσμο που διαμορφώνεται μπροστά μας. Η δημόσια συζήτηση συχνά εγκλωβίζεται σε ζητήματα θρησκείας, πολιτισμού ή ασφάλειας. Όμως η θριαλίδα των μελλοντικών μεταναστευτικών ρευμάτων δεν βρίσκεται υποχρεωτικά στη μουσουλμανική επιρροή. Αυτή μπορεί να ενισχύεται από τις συνθήκες, αδυνατεί όμως να ερμηνεύσει και κυρίως να λύσει το γρίφο. Για πάμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κέρκυρας σήμερα. 8 ξενοδοχεία της Κέρκυρας προς πώληση είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Στα 31,55 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζητούμενη αξία των μονάδων στο νησί μας. Στις 23 συνολικά στα Ιόνια οι μονάδες που αναζητούν νέο ιδιοκτήτη. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία των Ιόνιων νησιών στη λίστα των ξενοδοχειακών μονάδων που διατίθεται προς πώληση, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κριστίνας Χονδρογιάννη, με συνολικά 23 ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα να αναζητούν επενδυτή. Ειδικότερα η βαριά βιομηχανία της χώρας δείχνει να αλλάζει χέρια, με 143 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα στην νησιωτική Ελλάδα να έχουν αναρτηθεί προς πώληση τις τελευταίες 30 ημέρες μέσω ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων.
ορκίστηκαν οι πρώτοι 70 συνοριοφυλακές. Το ανήρθισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Γκίκας. Ορκίστηκαν 70 συνοριοφυλακές για την Κέρκυρα. Παρακαλώ πολύ. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρές επιλογές, όχι περισσότερη σύγχυση, γράφει η Μερόπη Ιδραίου. Τρεις κορυφαίοι για πρώτη φορά μαζί στο Παλαιό Φρούριο, μια ιστορική μουσική σύμπραξη με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Νέα αριστερά, η Αλίκη Κατσαρού ανάμεσα στα 150 στελέχη που κούνησαν μαντήλι, διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τις ανεξαρτοποιήσεις 7 βουλευτών. Θα μιλήσουμε σε μία ώρα περίπου από τώρα με την Αλίκη την Κατσαρού να δούμε την γνώμη της για τα τεκτενόμενα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Το συν 10% οι διεθνείς αφήξεις τον Μάιο στο Ιωάννης Καποδίστρια, σταθερά τα σκύπτρα στους Βρετανούς επισκέπτες. Στα αθλητικά, βόλεϊ ΕΣΠΕΔΕ, το θυνάλι στον τελικό του πρωταθλήματος K16 και κοπηλασία, ναυτικός όμιλος Βορείου Ιωνίου, σημαντικές επιτυχίες στην 12η International Regatta. Μπράβο στα παιδιά μας.

0: Με τον βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, προκειμένου να σχολιάσουμε την τοπική επικαιρότητα αλλά και την γενικότερη πολιτική σκηνή έτσι όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό σε κεντρικό επίπεδο, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την συμμετοχή σας στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο και αφορούσε τον τρόπο αδειοδότησης, τα προβλήματα αδειοδότησης που υπήρξαν τον τελευταίο καιρό σε καταστήματα της Κέρκυρας. Εκεί τι θέση καταθέσατε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Σκιαδόπουλε, έχω την εντύπωση ότι δεν μας φτάνουν τόσα προβλήματα που έχουμε στην Κέρκυρα να αντιμετωπίζουμε διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια, όπως είναι η υγεία, όπως είναι το δικό δίκτυο, η ίδρυυση. Από μόνοι μας δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε, αν θέλετε, αλλά στο τέλος να καταφέρουμε να συνθέσουμε. Αυτή η σύνθεση τελικά λείπει πολύ τα τελευταία χρόνια από το νησί μας. Με αποτέλεσμα να δέχτηκα πρόσκληση να παρευρεθώ στο επιμελητήριο για μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της εστίασης. Αυτό έχει να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, με τις άδειες στα καταστήματα της παλιάς πόλης και έχει να κάνει και με το άλλο της Τριγκαρίτσας. Πάντα ξεκάθαρα μέσα από την τοποθέτηση. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να τονίσω, πριν ξεκινήσω την απάντηση, να σας πω και την τοποθέτησή μου, ότι έλαμψε δια της απουσίας του τόσο ο κύριος Γκίκας, όσο και η αρχαιολογία, η υπηρεσία της αρχαιολογίας. Δηλαδή, ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί ο κύριος Γκίκας δεν είναι μόνο βουλευτής της Κέρκυρας, είναι μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, όπως γνωρίζει ο καθένας που μας ακούει, και το κυριότερο είναι ο άνθρωπος που μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση να αφενός να λειτουργήσει καλύτερα η υπηρεσία της αρχαιολογίας με προσωπικό, αν υπάρχει ελέγχωσης κλπ. Αφενός και αφετέρου. Υπάρχουν και εκείνα τα μέτρα τα οποία θα δώσουν μια ηρεμία, αν θέλετε, στην κοινωνία της Κέρκυρας, αλλά θα διασφαλίσουν και τους κατοίκους από τη μια και τους επαγγελματίες της εστίασης από την άλλη. Σε κάθε περίπτωση, και δεν είναι τυχαία και η απουσία τους, ενώ είχαν καλεστεί και οι δύο, επέλεξαν να απουσιάσουν και οι δύο. Επιψέματος όμως, όπως το βάλατε, δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια αντιπαράθεση μεταξύ των επιχειρηματιών και μεταξύ των μονίμων κατοίκων της πόλης. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει καταλαβή το και στους ΜΕΝ και στους ΔΕ. Ότι η συνύπαρξή τους είναι το κυριότερο και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, όπλο που έχουν. Εν αντιθέσει με άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Ρόδο, η οποία έχει μια πόλη παλιά, αλλά είναι αόρατη, είναι ανύπαρκτη ουσιαστικά, δεν είναι ζωντανή.
0: Είναι πολύ φάντασμα, δεν είναι ζωντανή.
1: Ακριβώς. Εδώ δεν υπάρχει αξιοποίηση και εκμετάλλευση της υπεραξίας, αν θέλετε, που μπορεί να δώσει η ζωντανή πόλη της Κέρκυρας στους επιχειρηματίες και οι επιχειρηματίες με τη σωστή λειτουργία των καταστημάτων τους, πώς μπορούν να συνεχίζουν να στηρίζουν και να διασφαλίζουν τη ζωντάνια μέσα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Δυστυχώς εδώ δεν έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να βγάλουν συμπεράσματα, πρώτα να καταλήξουν μέσα από συμπεράσματα, να καταλήξουν στα επόμενα βήματα, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα, να γίνει και στο παρελθόν.
0: Ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι οι ακρότητες δημιουργούν προβλήματα. Από όπου και αν αυτές εκδηλώνονται. Και εξαιτίας των ακροτήτων αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τη μουσική, αντιμετωπίζουμε τώρα προβλήματα με το άλσος κτλ. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η μία πλευρά τραβάει το σκηνί στα άκρα.
1: Ταυτίζομαι απόλυτα με την τοποθέτησή σας, κύριε Σκιαδόπουλε, πραγματικά. Και εδώ είναι, αν θέλετε, η ασκώντας την εκτελεστική εξουσία, και μιλάω όπως καταλαβαίνετε για τον Δήμαρχο επί της ουσίας, την περιφερειάρχη σε δεύτερη φάση, είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία έτσι ώστε να πέσουν οι τόνοι και πραγματικά να βρούμε μια σύνθεση σε όλα αυτά και να αυτό το μοναδικό που έχει η πόλη της Κερκίδας, η παλιά πόλη, η συνύπαρξη δηλαδή των μονίμων κατοίκων με τους επιχειρηματίες, να μπορέσει να είναι σε καλύτερη δυνατή βάση. Ναι. Δυστυχώς, δεν έχει πάρθει αυτή η πρωτοβουλία από τη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να την πάρει ο Δήμος ανά πάσα στιγμή, κάνοντας, αν θέλετε, και μια επιτροπή με μια προσωπικότητα, ιδέες λέω, ξέρετε τώρα, δεν έχω τη λύση του τσεπάκι μου, με μια επιτροπή με την οποία να ηγηθεί μια προσωπικότητα υπεράνω τάθε αφισβήτησης, η οποία θα μπορέσει πραγματικά να διαφυλάξει, αν θέλετε, την ηρεμία και την συνέχιση της λειτουργίας της πόλης. Η εικόνα που είδαμε στις 21 Μαΐου, και το κλείνω αυτό το κομμάτι για την παλιά πόλη, η εικόνα που είδαμε στις 21 Μαΐου στην πόλη της Κέρκυρας, εμένα τουλάχιστον ήταν αποκαρδιωτική για τα δικά μου δεδομένα. Θεωρώ ότι όλοι όσοι ζήσαμε την παλιά πόλη της Κέρκυρας με τις κλεισμένες επιχειρήσεις, δεν είναι εικόνα που πραγματικά ο καθένας ονειρεύεται για τον τόπο του και που ονειρευόμαστε για την Κέρκυρα την οποία αγαπάμε. Mm-hmm. Άρα, συνύπαρξη επαγγελματιών και κατοίκων με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα
0: και συγκεκριμένα όρια.
1: Ακριβώς, την καθημερινότητα του καθενός.
0: Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που δημιουργείται στο Άλσος, εσείς τι θέση λαμβάνετε?
1: Ακούστε να δείτε, κύριε Σκαντόπουλε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο. Ποιο είναι αυτό το δεδομένο? Εδώ και 50 χρόνια, 60, εγώ τουλάχιστον όσο ζω, θυμάμαι αυτό το Άλσος, το οποίο έχει γαλουχίσει, αν θέλετε, έχει μετρήσει και στην ενηλικίωσή μου. Θυμάμαι που πηγαίναμε με τις οικογένειές μας, πηγαίναμε με τους φίλους, στις φυσταριές εκεί κάτω. Άρα, οι επιχειρήσεις μέσα στο Άλσος είναι ένα δεδομένο το οποίο το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έγινε τα τελευταία 3 χρόνια και όλο με μιας. Ήρθαμε να κάνουμε πράξη τα όσα ο νόμος προβλέπει και ήρθαμε τη δασική υπηρεσία να παίρνει μέτρα και ούτω καθεξής. Σκεφτεί ο καθένας. Θεωρώ ότι παρθήκαν κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνουμε αρεστοί στους μένει στους δε, οι οποίες χάλασαν αυτή την ισορροπία αφενός και αφετέρου. Και εδώ έχουμε τη σύγκρουση της περιοχής εκεί, των κατοίκων της περιοχής, η οποία δεν έχει μέτρο σε σχέση με τις κινήσεις και τις αντιπαραθέσεις που γίνονται. Εγώ τουλάχιστον από τη μεριά τη δική μου, θεωρώ ότι τα πράγματα έτσι όπως έχουν έρθει, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να καταφέρουμε το θέμα να το φέρουμε γρήγορα στα θεσμικά όργανα του νομού μας, και μιλάω για το Δήμο, για το Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτα και κυρία και μετά στην περιφέρεια, μέσα από το θεσμικό όργανο να πετύχουμε ομοφωνίες, προσέξτε τι σας λέω, και οι συντριπτικές πλειοψηφίες, και μέσα από την ίδια την κοινωνία που θα συζητήσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και δεν χωρεί λύση, ξέρετε, του ποδαριού.
0: Ναι.
1: Είναι 20 επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα είναι η εικόνα που έχουμε βιώσει και έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια στην πόλη. Είναι η ίδια μας εικόνα, είναι η ιστορία μας η ύπαρξη αυτών των μαγαζιών.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερο, είναι 19-20 επιχειρηματίες οι οποίοι ζουν τις οικογένειές τους από τη λειτουργία των καταστημάτων τους. Τρίτο και το πιο σημαντικό είναι οι εργαζόμενοι σε όλη την περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι στα καταστήματα τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι δεκάδες οικογένειες οι οποίες για αυτή τη δική τους.
0: Και ξέρετε, δεν ξέρω κατά πόσο το ίδιο το Άλσος θα καλυτερεύσει, θα συντηρηθεί ή δεν θα γεμίσει παράτυπα στοιχεία και παρανομίες αν φύγουν τα μαγαζιά από τη μέση.
1: Απόλυτα να συμφωνήσω. Ταυτίζομαι πλήρως με τα λεγόμενά σας. Και εδώ θεωρώ, κύριε Σκιαδόπουλε, ότι η παρουσία των καταστηματαρχών και των καταστημάτων με μέτρο, αν θέλετε, με συμφωνίες, όπως λέγαμε προηγουμένως, είναι απαραίτητη και είναι προϋπόθεση για μια.
0: Προφανώς κανείς δεν θέλει όλη αυτή την εξάπλωση που βλέπαμε κάποια χρόνια, που ξεκινούσαν από τη μία πλευρά του Άλσου στα τραπέζια και βγαίναν στη θάλασσα. Προφανώς κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχτηκε, συντηρήθηκε και μέσα από το πρόσφατο πρόγραμμα ανάπλαση του Άλσους η όλη περιοχή μας προστατεύει από τέτοια φαινόμενα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η συνύπαρξη λοιπόν των επιχειρηματιών, αν θέλετε, με την προστασία του Άλσους, για μένα είναι συνυφασμένες. Η σωστή λειτουργία λοιπόν των καταστημάτων και των καταστηματαρχών εκεί πέρα έρχεται να βοηθήσει το στόχο μας, που είναι αυτό το στολίδι που έχει δημιουργηθεί εκεί, το Άλσος της Καρδιάς, να παραμείνει και για μας και για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Το σημαντικό ποιο είναι, ότι όπως είπατε προηγουμένως και όπως είπαμε για την παλιά πόλη, έτσι και εδώ οι αντιπαραθέσεις έχουν ξεφύγει πλέον από τα όρια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη η λύση σε επίπεδο κεντρικό.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, για πείτε το.
1: Παρακαλώ.
0: Άκουγα πριν από λίγο, φιλοξενήσαμε στην πρώτη εκπομπή τον κύριο Βέργη, ο οποίος λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουν τα μαγαζιά, αλλά από την άλλη δεν θέλαμε τα 100 τετραγωνικά, γι' αυτό κάναμε την παρέμβαση. Το θέμα είναι ότι τώρα, όταν ένας δημόσιος υπάλληλος που βρίσκεται στη δασική υπηρεσία του χτυπάει κάποιος την πόρτα και του λέει, κοίταξε να δεις, θα εφαρμόσω τον νόμο, παίρνει το νόμο και λέει ο νόμος τι λέει. Στα Αλσίλια δεν υπάρχουν καταστήματα. Υπάρχει μόνο ένα αναψυχτήριο συγκεκριμένων τετραγωνικών. Η λύση λοιπόν που δίνει στο όλο πρόβλημα ο κύριος Βέρης που προτείνει είναι να πάει ο Δήμος και η καταστηματάρχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μα το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Άρα οδηγόμαστε σε αδιέξοδο. Γι' αυτό και εχθές, όταν φιλοξενήσαμε τον κύριο Πουλημέρα, τον Δήμαρχο, είπε ότι ίσως τελικά χρειαστεί ακόμη και νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αποσυνδέσει τα αλσίλια αστικού τύπου, όπως είναι αυτό της Γαρίτσας, που είναι ένα τεχνητό αλσίλιο, εμείς το φτιάξαμε, δεν υπήρχε, δεν το φτιάξει η φύση, με τα αλσίλια που υπάρχουν και τα άλσια που υπάρχουν έξω, στα δάση.
1: Όσο καλά έκανα που σας άφησα να εκφέρετε την άποψή σας, κύριε Σκιανόπουλε, πραγματικά είναι το ίδιο ακριβώς που θα ήθελα να πω και εγώ, και το είπατε πολύ πιο σύντομα και κερδίσαμε χρόνο. Θεωρώ ότι εδώ που έχουμε φτάσει πλέον, το να απειλείς ένα δημόσιο υπάλληλο ότι θα του κάνεις μήνυση για παράβαση καθήκοντος, δεν του δίνεις το δικαίωμα να κλείσει τα μάτια ή να δείξει, αν θέλετε, μεγαλοψυχία ως προς την ερμηνεία του νόμου. Έρχεται λοιπόν αυτός ο δημόσιος υπάλληλος και κάνει ρητή, προσπαθεί να ερμηνεύσει τον νόμο όπως ακριβώς αναφέρεται. Και πού φτάσαμε, σε ποιο σημείο φτάσαμε? Φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην είναι στη διακριτική ευχέρεια ούτε της δασικής υπηρεσίας, των υπαλλήλων μάλλον, γιατί της δασικής υπηρεσίας, να κλείσουν τα μάτια όπως θα είχαν αφήσει 50-60 χρόνια και λειτουργούσαν μέσα από ένα τιμικό δίκαιο. Γιατί αυτό? Γιατί η κοινωνία μας κοντραρίστηκε, γιατί οι απειλές και οι μηνύσεις, αν θέλετε, μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Γιατί ποτέ
0: δεν πήγε η αποκεντρωμένη που συνήθως έχουμε πρόβλημα μαζί της να μας δώσει λύση και πήγαμε και κάναμε προσφυγή εναντίον της απόφασής της.
1: Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, γι' αυτό ζήτησα, ότι δεν μπορούμε με θεωρίες και με κινήσεις θεωρητικές να λύσουμε το πρόβλημα. Τι θέλουμε αυτή τη στιγμή? Θέλουμε σύμφωνη γνώμη και δέσμευση των πάντων στα πλαίσια του δυνατού. Και πόσο επέρχεται αυτή κατά τη γνώμη μου? Κατά τη γνώμη μου έρχεται με ημερήσια διάταξη, με μοναδικό θέμα τη λειτουργία του Άλσους, να ακούσουμε όλες τις παρατάξεις, να ακούσουμε όλους τους χώρους, να ακούσουμε όλους τους φορείς, να αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια, να αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι άλλοι φορείς, και να στηρίξουμε, αν χρειαστεί, και μια νομοθετική, βεβαίως να στηρίξουμε και μια νομοθετική διαφοροποίηση, αν θέλετε, γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό που αφορά το άλσος της Κέρκυρας. Αλλά όταν μπαίνουμε στη λογική της τροπολογίας, επειδή έχω και την εμπειρία, επιτρέψτε μου, είχα και την εμπειρία που είχαμε κάνει τότε για το νοσοκομείο, για τις άγονες περιοχές. Η τροπολογία από την οποία τη φέρνει, αν θέλετε, η αντιπολίτευση, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη, αλλά κάθε τροπολογία, πολύ περισσότερο τη αντιπολίτευση, τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού. Εάν λοιπόν δεν πιστεί μέσα από αυτό το διάλογο που σας λέω, από τα θεσμικά όργανα και από την κοινωνία, αν δεν πιστεί, πάχουν εκτελεστική εξουσία, ο Υπουργός μας, ο κ.
0: Ότι υπάρχει κοινή συνένεση.
1: Ακριβώς, ότι υπάρχει κοινή συνένεση. Και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν και είναι μια ανάγκη της περιοχής, τότε μπορούμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε νομοθετική πρωτοβουλία. Ναι. Αυτές οι άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ξέρετε, θέλουμε εκείνο, θέλουμε τ' άλλο, στο οποίο οι μισοί έρχονται και συντάσσονται θετικά, άλλο ένα κομμάτι αρνητικά, άλλο ένα κομμάτι δεν παίρνει θέση, δεν υπάρχει περίπτωση να. Γιατί εδώ δεν ζητάμε να μπει ένα κομμάτι της Κέρκυρας, αν θέλετε, ένα κομμάτι του νησιού μας στη διαφύλαξη, στη διασφάλιση που του δίνει ο νόμος περιδασών. Ζητάμε να εξαιρεθεί ένα κομμάτι από αυτό. Και εδώ βλέπουμε σε άλλες τελείως διαφορετικές λογικές, που είναι πολύ πιο δύσκολες. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Α και το Ω είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει γρήγορα συζήτηση και διάλογος στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Για την παλιά πόλη της Κέρκυρας πρέπει να υπάρξει και για το. Και για το Άλσος. Και πρέπει να ξεκινήσει από τα θεσμικά όργανα και το γρηγορότερο δυνατό να αποκτήσει μια δυναμική, την οποία δεν θα μπορέσει αυτή τη δυναμική να κλείσει τα μάτια. Ούτε ο ασφαλή εκτελεστική εξουσία, ο υπουργό, ο συντοπίτη μα, ο κύριο Γκίκα, ούτε ο κύριο Παπασταύρου που είναι υπουργό περιβάλλοντο. Και πραγματικά θα βοηθήσουμε αυτή και την εικόνα να παραμείνει και να διαβιλάξουμε το μέλλον του Αλσιλίου, όπω πολύ σωστά είπατε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων διασφαλίζουν και δίνουν υπεραξία, αν θέλετε, στο Αλσίλιο.
0: Λοιπόν, να το τρέξουμε λίγο για να προλάβουμε να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Κάνατε μία παρέμβαση σε σχέση με τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας. Αυτό σε τι αφορούσε?
1: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα μαζί με τη δυναμική που απέκτησε το δελτίο τύπου που έβγαλε ο ιστιοπλοϊκός, μεταφέροντας αυτό τις ανασφάλειες και τις φοβίες του ιστιοπλοϊκού και στην Βουλή με την αναφορά που έκανα, ένιωσε την ανάγκη το ΟΛΚΕ, Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, να απαντήσει με μια επιστολή, αν είδατε προχθές, ότι δεν θα αμφισβητηθούν τα κεκτημένα του ιστιοπλοϊκού. Κοιτάξτε, τα οικονομικά μεγαθύρια κάνουν πλέον την εμφάνισή τους πέραν από γενικότερα το νησί της Κέρκυρας, την κάνουν τώρα και στην πόλη της Κέρκυρας, κύριε Σκιανόπουλε. Και η κατασκευή, αν θέλετε, της Μαρίνας Μέγα Γιότ κρύβει από πίσω της ένα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τεράστια οικονομικά συμφέροντα, mm-hmm. τα οποία η κυβέρνηση δεν επέτρεψε να οριοθετηθούν η όποια δυναμική τους, ούτε από το Δήμο, ούτε από την Περιφέρεια. Πήρε αποφάσεις για την κατασκευή εν απουσία και του Δήμου και της Περιφέρειας, της τοπικής κοινωνίας. Θα φτιαχτεί λοιπόν μια Μαρίνα Μέγα Γιότ, η οποία θα πάρει στο πέρασμά της την κατασκευή της το παλιό κομμάτι, την παλιά γειτονιά της Κέρκυρας στο Μαντούκι, το κεφαλομάτουκο, την είσοδο της πόλης της Κέρκυρας. Θα κατακτήσει και το λιμάνι κάτω στη σπηλιά και πάμε λέγοντας. Ο φόβος λοιπόν ότι τα συμφέροντα αυτής της εταιρείας θα επηρεάσει και τον εστιοπλοϊκό, μου δώσανε και εμένα το ερέθισμα να κάνω αυτή την ερώτηση. Προκειμένου να διαφυλάξουμε ό,τι έχουμε κατακτήσει σαν κοινωνία για τα παιδιά μας, για τις νέες γενιές. Και εδώ ο εστιοπλοϊκός είναι μια κατάκτηση διαχρονική της κοινωνίας μας, η οποία πρέπει πάση θυσία να τη διαφυλάξουμε. Δεν πρέπει να μπουν σε κίνδυνο
0: βέβαια,
1: σε καμία περίπτωση.
0: Για να μην μπερδεύουμε όσους μας ακούνε, η επένδυση, η οριοθέτηση επένδυση στα Γαρνάκια δεν φτάνει μέχρι το βιολογικό που είναι οι εγκαταστάσεις τριγώνου του εστιοπλοϊκού, έτσι δεν είναι?
1: Δεν φτάνουν μέχρι εκεί, αλλά τώρα η μεταφορά του Καρνάγιου mm-hmm. που θα πάει προς την κατάληξη του ποταμού, ίσως επηρεάσει, αυτό είναι ο φόβος του εστιοπλοϊκού.
0: Α, μήπως οι εγκαταστάσεις του Καρνάγιου πάνε στον εστιοπλοϊκό.
1: Ακριβώς, κατά προέκταση, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, μια μεγάλη επένδυση αυτού του Βεληνικού, πως είναι η Μαρίνα Μέγα Γιότ, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί, και όχι να οριοθετηθεί από τον Δημήτρη τον Βιάγκη ή από τον Λυκούργο τον Σκιανόπουλο, δεν έχει οριοθετηθεί και δεν έχει καν γίνει σχέδιο μέσα στο μυαλό της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ίδιας μας κοινωνίας. Από τη στιγμή λοιπόν που σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις τις αφήνουν χώρο να κινηθούν ανεξέλεκτα, οι κίνδυνοι και οι φοβίες είναι πάντα υπαρκτές, κύριε Σκιανόπουλε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Mm. Και εδώ πρέπει στα πλαίσια του δυνατού να διαφυλάξουμε.
0: Είχατε κάποια αντίδραση με αυτή την παρέμβαση?
1: Όχι, αλλά είδα την επιστολή απάντησης που έδινε ο Όλκη, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο σημείο το οποίο αξιοποιεί και ο ιστιοπλοϊκός όμιλος. Έβγαλε μια επιστολή ο ΟΛΚΕ, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, ο οποίος είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις του, δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις του. Ναι. Δεν έχουμε παρά να χαρούμε με το περιεχόμενο της επιστολής και να παρακολουθούμε από κοντά αυτό το γεγονός.
0: Μιλάμε με τον βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να έρθουμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Μπιάνκη. Χθες τέθηκε προς συζήτηση μια συνταγματική αναθεώρηση από την κυβέρνηση. Εσείς την έχετε μελετήσει, έχετε προλάβει να την δείτε ως ΠΑΣΟΚ εννοώ και να τοποθετηθείτε?
1: Όχι. Για να μην ειλικρινείς, κύριε Σκιαντόπουλε, δεν την ξέρω μοταμό, δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, άρθρο-άρθρο. Γνωρίζω όμως τις προθέσεις και τις βουλήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εγώ απλώς να σας αναφέρω ότι πριν από τη Νέα Δημοκρατία και την πρότασή της έγινε συγκεκριμένη εκδήλωση σε κεντρικό επίπεδο, η οποία υπάρχει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία πραγματικά δίνει ένα βήμα διαφορετικό και μια διαφορετική, αν θέλετε, υπεραξία, μια διαφορετική αξία στην αναθεώρηση του συντάγματος. Στα πλαίσια αυτά, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε. Απλώς θέλουμε να αναδείξουμε και την διπλοπροσωπία, αν θέλετε, ή την άποψη του άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, να μας βρει απέναντι. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ζητάει αλλαγή του άρθρου 86 και την ίδια στιγμή να αξιοποιεί το άρθρο 86 όσον αφορά τους υπουργούς και τους υπουργούς της. Είναι λοιπόν αυτά που λέμε ότι η κυβέρνηση προκειμένου.
0: Περί ευθύνης υπουργών, λέτε τώρα.
1: Ακριβώς, περί ευθύνης υπουργών. Δεν μπορεί η κυβέρνηση στα πλαίσια δηλαδή της εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε σε 6 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο το πολύ, δεν μπορεί να μας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Σήμερα θα κρυθεί μέσα από διάλογο, από την παράθεση, ένα πράγμα έχουμε πει μόνο, ότι μετά την τοποθέτηση την οποία είχε και τη στάση την οποία κράτησε η Νέα Δημοκρατία στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που επέλεξε ένα μονοσήμαντο, αν θέλετε, μονοκομματικό, μια μονοκομματική έκφραση στην Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι να αξιοποιήσει, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πλειοψηφίες στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν έχουμε καμία μα καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε ό,τι αφορά το άρθρο 16 που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε υπέρ μια τη τροπολογία με τη λογική και μόνο το ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά. Θα είναι φορείς οι οποίοι θα είναι μη κερδοσκοπικοί και οι οποίοι θα είναι απότοκο, θα είναι συνέχεια, αν θέλετε, τη εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε και τη έμπραχτη στήριξη στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Για μας το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ο πυλώνας, αν θέλετε, της δημόσιας, ο πυλώνας της δημόσιας παιδείας, περνάει μέσα από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Άρα στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στηρίζουμε όλη αυτή τη δημόσια εκπαίδευση και στα πλαίσια αυτά δίνουμε και τη δυνατότητα σε πραγματικές πρωτοβουλίες οι οποίες θέλουν να συστήσουν στον χώρο μας, στην Ελλάδα, συγγνώμη, στην επικράτειά μας, ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την όρο και την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα είναι κερδοσκοπικά και δεν θα έρθουν μόνο και μόνο για να κοροϊδέψουν την κοινωνία και να κερδοσκοπήσουν.
0: Ναι. Κάντε μου και ένα σχόλιο για τη δημιουργία του κόμματος, Τσίπρα. Εδώ δημοσκοπικά φαίνεται να πιέζει ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Ποτέ δεν τις φοβήθηκα, πάντα τις πήρα υπόψη μου και εγώ και το ΠΑΚΕ, όσοι συνεργαζόμαστε και κινούμαστε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αξιολογούμε, κρίνουμε και ανάλογα μέσα από τη ερμηνεία που δίνουμε στην κάθε έρευνα, αλλάζουμε όπου χρειαστεί και ρώτα. Δεν μας φοβίζει, δεν μας τρομοκρατεί όλη αυτή η παρουσία. Γνωρίζαμε και εκείνο που μας έχει, αν θέλετε, λίγο εντυπωσιάσει είναι η βούληση όλων των μέσων και ό,τι αυτό εκφράζεται πίσω από αυτά τα μέσα και μιλάω για οικονομικά συμφέροντα στη στήριξη του εγχειρήματος αυτού. Δηλαδή έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κυβέρνησε τον τόπο για 5 χρόνια, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος για δικούς του λόγους ακύρωσε στην πράξη τη συμμετοχή του στο κόμμα το οποίο αυτός είχε ιδρύσει και στο οποίο είχε κυβερνήσει την Ελλάδα για 5 χρόνια και δημιουργεί ένα δικό του προσωποπαγές για την ώρα κόμμα, αφήνοντας απ' έξω τους συνεργάτες τους και δείχνοντάς τους το ανάθεμα για το ότι κακό δημιουργήθηκε, ότι είναι υπεύθυνοι αυτοί. Προσπαθεί λοιπόν να περάσει από την κολυμπήτρα του ΣΥΛΟΑΠ και να βγει με ένα άλλο προσωπείο, να βγει προς την κοινωνία. Εμείς λέμε το εξής για τον κύριο Τσίπρα. Έχει παρελθόν και το γνωρίζουμε. Είναι η διακυβέρνηση του τόπου. Έχει παρόν και το βλέπουμε με τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις αγάπες και τις συνεργασίες που έχει ένθε και ένθε, με συμφέροντα και μη. Περιμένουμε και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα και τους συνεργάτες του για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε και για την πρόταση για το μέλλον το οποίο προσβλέπει όσον αφορά την πατρίδα μας και όσον αφορά τον τόπο μας.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Μπιακή για όσα μας είπατε.
1: Εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους κερκέρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio σε λίγα λεπτά στις 10 ακριβώς για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της. Πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση τελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδών. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι, το Brent σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
0: Ο καιρός.
1: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Θα πάμε στο χώρο του τουρισμού να δούμε συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καμποδίστριας πώς πήγαν οι πτήσεις κατά τον μήνα Μάιο. Ο κ. Δημήτρης Ρούσος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούσο.
2: Καλή σας μέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα βεβαίως και παραγωγικό για όλους μας.
2: Παραγωγικό, ναι.
1: Για πείτε λοιπόν, μας, είχαμε θετικό πρόσημο και φέτος.
2: Ναι, ναι. Μετρήσαμε περίπου 10% αύξηση στον αριθμό των αφήξεων. Μιλάμε για εμπορικές πτήσεις από προορισμό του εξωτερικού, βέβαια, για να του συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο μήνα του 25. Αυτό το μήνα.
1: Εδώ
2: λοιπόν,
1: μιλάμε για πτήσεις ή για επιβάτες.
2: Για πτήσεις. Mm. Εμείς μετράμε αεροπλάνα, δεν μετράμε επιβάτες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μετρήσαμε 1447 αφήξεις, ενώ πέρσι τον Μάιο είχαμε 1313. Αυτό μας δίνει 134 περισσότερες αφήξεις και ένα ποσοστό 10% αύξησης. Όπως πάντα τη μερίδα του Λέοντος την έχει η Μεγάλη Βρετανία. Μέτρησε 636 πτήσεις, ενώ πέρσι είχε 599. Και είναι περίπου οι διπλάσεις από τον αμέσως επόμενο που είναι η Γερμανία, με 328, που και η Γερμανία αυτό το μήνα που πέρασε ανέκαμψε, διότι αν θυμάστε τον Απρίλιο ήταν η μόνη χώρα που είχε μία μείωση.
1: Είχε κάνει μία γκέλα τον Απρίλιο, ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ τώρα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι χώρες που είχαμε αφήξεις είχαν ή ίδια ή περισσότερες, μεγαλύτερο αριθμό.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, μετά τη Γερμανία που είναι στη δεύτερη θέση, η Πολωνία είναι τρίτη με 112, η Γαλλία πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα της έναρξης της περίοδου και τον Απρίλιο ήταν δεύτερη. Είχε περάσει τη Γερμανία. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση με 101 πτήσεις. Η Ολλανδία κλείνει την πεντάδα με 42 και μετά έχουμε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή Βέλγιο, Ιταλία, η οποία να θυμίσω ότι από προχτές, πρώτη του μήνα, η Ιταλία αρχίζει και ανεβαίνει, γιατί μπαίνουν στο πρόγραμμα πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, πολλά ιταλικά αεροδρόμια και από την EasyJet και από τη Ryanair και από τη Volotea. Οπότε θα ανέβει σίγουρα στη δεύτερη-τρίτη θέση η Ιταλία, αν όχι τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οπωσδήποτε.
1: Ναι.
2: Μετά έχουμε την Ελβετία, Ιρλανδία, Τσεχία, Αυστρία, Ισραήλ, το οποίο είναι στην ίδια θέση με 17 πτήσεις, η Σλοβακία με 15 και από εκεί και πέρα έχουμε μονοψήφιους αριθμούς, Λετωνία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Φινλανδία, Δανία. Το Ντουμπάι που το Μάιο είχε 3 αφήξεις, ενώ πέρσι δεν είχε, γιατί είχαν ξεκινήσει πτήσεις της εταιρείας Fly Dubai από τον Ιούνιο. Η Σουηδία με 3 και η Νορβηγία με 2, ενώ μπαίνει τελευταία η Μολδαβία που πρόλαβε και είχε μία αφήξη με μία εταιρεία που για πρώτη φορά μας φέρνει πτήσεις από το Κισινάο της Μολδαβίας. Να σημειώσω ότι αυτή η εταιρεία δεν είναι από τη Μολδαβία, είναι ουκρανική, είναι SkyUp. Και επιχειρεί λόγω του πολέμου, επιχειρεί από τη γειτονική Μολδαβία.
1: Ναι.
2: Άρα θα δούμε και πιθανόν και Μολδαβούς και Ουκρανούς τουρίστες πιθανόν, διότι και σήμερα να πω ότι έχουμε πτήσει από αυτή την εταιρεία. Τώρα για τον Ιούνιο ήδη, όπως σας είπα, ενισχύεται το πρόγραμμα και μπήκανε από πρώτη του μήνα, μπήκανε και άλλες χώρες που μέχρι τώρα δεν είχαν ξεκινήσει.

0: Κυρίως λόγω του ότι η Ryanair ξεκίνησε τη λειτουργία της βάσης της στην Κέρκυρα με δύο αεροπλάνα και κάθε Ιούνιο λοιπόν ξεκινάει πτήσεις από προορισμούς που δεν έχουμε διαφορετικά, δηλαδή από τη Ρουμανία. Σήμερα θα έχουμε και από την Ισπανία, όπως και από τη Δανία. Από τη Σερβία επίσης, από το Ντουμπάι που είναι όπως σας είπα η Fly Dubai και τη Μολδαβία. Δηλαδή κάποιοι προορισμοί που θα λέγαμε ότι ήταν εξωτικοί πριν από λίγα χρόνια, διότι δεν είχαμε αφήξεις. Επίσης σήμερα ξεκινάει και η Ουγγαρία με την πρώτη πτήση. Μάλλον, όχι, συγγνώμη, είχε και την πρώτη του μήνα, σήμερα είναι η δεύτερη πτήση από την Ουγγαρία.
1: Λοιπόν, να σταχυολογήσουμε λίγο την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι το γεγονός ότι μας χρησιμοποιεί ως βάση Ryanair είναι κάτι πολύ θετικό και για την τοπική οικονομία, γιατί μας φέρνει κόσμο από παντού, αλλά και για τις εσωτερικές πτήσεις, γιατί έχει φτηνές πτήσεις προς Αθήνα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Να θυμίσω ότι μέχρι πριν από δύο χρόνια είχε πτήσει και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά δυστυχώς από πέρσι και φέτος βέβαια δεν την συνεχίζει.
1: Παλιότερα είχε και προς Κρήτη που επίσης έδινε διέξοδο σε πολύ κόσμο.
0: Και είχε και προς Σαντορίνη ένα φεγγάρι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όπως και να έχει, ακόμα και αυτή η δυνατότητα για κάποιους Έλληνες ή και ξένους που θέλουν να πάνε στην Αθήνα πολύ πιο φθηνά, τους δίνεται νομίζω από τώρα, από τον Ιούνιο
1: με
0: μήνα.
1: Με μία backpack πας με 19 ευρώ, δεν κάνουμε διαφήμιση, το λέμε γιατί είναι καλό να συμπιέζεται λίγο και η αγορά, δηλαδή να υπάρχει ένας ανταγωνισμός και με τις υπόλοιπες εταιρείες.
0: Αυτό, κύριε Σκιαδόπουλε, φαίνεται ξεκάθαρα στις τιμές των άλλων αεροπορικών εταιριών όταν μπαίνει στο πρόγραμμα η Ryanair και όταν σταματάει. Βλέπετε τις αυξομοιώσεις, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται με τον ανταγωνισμό. Με λίγα λόγια, με το που θα σταματήσουν οι πτήσεις της Ryanair θα ξαναακριβήνουν τα εισιτήρια των άλλων δύο ελληνικών εταιριών.
1: Σχεδόν διπλάσια, ναι.
0: Έτσι. Και είδαμε και στην Θεσσαλονίκη που σταματάει την λειτουργία της βάσης της από το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή θα έχει πολύ λιγότερες πτήσεις η Ryanair το χειμώνα στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μεγάλη αντίδραση υπάρχει από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, διότι βλέπουν και είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ένας αντίκτυπος οικονομικός τόσο στους ξένους που δεν θα έρχονται εύκολα πλέον στην Θεσσαλονίκη, όσο και στους Έλληνες που χρησιμοποιούν τη Θεσσαλονίκη για να πάνε σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, είτε για δουλειά είτε για αναψυχή.
1: Και είναι λογικό και το έχουμε ξαναπεί ότι οι low cost εταιρείες μας φέρνουν ανεξάρτητους επισκέπτες που δεν κλειδώνονται all inclusive σε ένα ξενοδοχείο, που γυρνάνε και μοιράζουν τα χρήματά τους στην τοπική οικονομία και αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Ιδιαίτερα.
0: Δεν θα μπορούσατε να το πείτε καλύτερα, κύριε Σκιαδόπουλε, και αυτό είναι η καλύτερη απάντηση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτή η εταιρεία, όπως και άλλες low cost, φέρνουν φτηνιάριδες, να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται διακοπές με ένα budget συγκεκριμένο, αλλά θα βγουν έξω, θα φάνε, θα νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο, θα κυκλοφορήσουν, διότι όπως το λέτε και εσείς είναι ελεύθεροι τουρίστες, δεν είναι πακέτο που κλείνονται σε ένα ξενοδοχείο με το φαΐ τους και τις εκδρομές τους πληρωμένες στο εξωτερικό. Να θυμίσουμε ότι οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται πακέτο και πάνε στα ξενοδοχεία πολυεθνικών πληρώνουν στο εξωτερικό και ένα πολύ μικρό ποσοστό θα μπει στη χώρα. Στη χώρα μας
1: ως αμοιβή
0: από τα
1: του ξενοδόχου,
0: του
1: καταλήμματος, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς τα κέρδη αυτά μένουν στο εξωτερικό. Αντίθετα λοιπόν βλέπουμε ότι μπορεί εδώ στην Κέρκυρα να έρχονται με αυτές τις low cost εταιρείες νεολαία, που την οποία τη θέλουμε την νεολαία, να παίρνουν τα λεωφορεία γιατί δεν θέλουν να ξοδέψουν περιττά χρήματα σε ταξί, να κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί με τα πόδια. Ναι, αλλά θα φάνε έξω, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν, θα μείνουν σε ένα Airbnb, σε ένα ξενοδοχείο της πόλης, θα δώσουν ζωή στο
1: θα νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι.
0: Έτσι. Ακριβώς. Άρα το σύνολο των χρημάτων θα κυκλοφορήσει στην τοπική οικονομία. Είναι πολύ μεγάλη, είναι τονοτική ένεση αυτή.
1: Τώρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ισραηλινή αγορά, η οποία στρέφεται κατά κύριο λόγο τα τελευταία χρόνια προς την Ελλάδα, δεν φάνηκε να κάμπτεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τα συγκρίσιμα στοιχεία με πέρυσι, εξαιτίας του πολέμου, γιατί υπήρχε ένας τέτοιος φόβος με την γενική επιστράτευση που είχαν στην αρχή κτλ.
0: υπήρχε ένα πρόβλημα όταν έκλεισε ο νεαρός χώρος του Ισραήλ. Ναι. Δεν υπήρχε δυνατότητα κάποια πτήση να πάει στο Τελαβίβ ή να φύγει από το Τελαβίβ. Πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείες, όλες μάλλον στην αρχή, είχαν διακόψει τις πτήσεις τους. Υπήρχε ένας αναβρασμός, θα έλεγα. Αλλά οι Ισραηλοί τουλάχιστον από τον Απρίλη μήνα ξεκίνησαν να έρχονται στην Ελλάδα, δειλά-δειλά, τουλάχιστον στην Κέρκυρα. Δεν είναι ο πρώτος προορισμός, έτσι, για τους Ισραηλινούς η Κέρκυρα, αλλά δεν πάβει να είχαμε το Μάιο μήνα 17 αφίξεις, ίδιες ακριβώς με τον περσινό Μάιο. Ναι.
1: Και μου λένε και φίλοι που είναι στον χώρο της εστίασης και τα λοιπά, ότι είναι καλοί πελάτες. Δεν είναι τσιγκούνιδες.
0: Μακάρι να είναι έτσι όπως το λένε, όπως ελπίζω να είναι έτσι και οι άλλες εθνικότητες που θα δούμε και φέτος, και τον Ιούνιο, δηλαδή τους Ισπανούς, που άλλες χρονιές ξεκινάνε πτήσεις πιο νωρίς. Φέτος τώρα από 1η Ιουνίου θα αρχίσουμε να ακούμε ξανά ισπανικά στους δρόμους της πόλης. Όπως επίσης να δούμε και η πτήση από Μολδαβία που θα φέρει και αυτή κάποιους ξένους. Είναι και ενδιαφέρον, ξέρετε, μάλιστα
1: μπορούμε να συνδέσουμε και την ιστορία της πόλης, επειδή είναι πολυπίκυλη η ιστορία της Κέρκυρας, και με τους Ισραηλίτες, με τους Εβραίους. Δηλαδή έχουμε μία από τις αρχαιότερες συναγωγές στην Ευρώπη, 500 ετών. Η ιστορία είναι πολυκύματη. Θα μπορούσαμε, έχουμε την πλάκα εκεί του Άλμπερτ Κοέν, που έρχονται από τα κρουαζιερόπλια και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πηγαίνουν εκεί. Μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο συνδυασμό.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, θα πρέπει ίσως να εστιάσουμε και περισσότερο στις χώρες της Σκανδιναβίας, οι οποίες ναι μεν μας παίρνουν κάποιες πτήσεις, αλλά δεν είναι αυτές που είχαμε πριν από 30-40 χρόνια. Εγώ μπορώ να θυμηθώ στα νιάτα μου να είχαμε πάρα πολλούς Σουηδούς και Νορβηγούς και Δανούς και Φινλανδούς, οι οποίοι αποδεικνύουν
1: και γνωστοί και κερκυραίοι τουριστικοί επιχειρηματίες που δουλεύαν αποκλειστικά με αυτές τις χώρες. Εκεί τι έγινε, φεύγουν προς την Ανατολική Ευρώπη?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν άλλοι προορισμοί στην Ελλάδα, όπως η Ρόδος και η Κρήτη, που εξακολουθούν και έχουν μεγάλα ποσοστά από τις χώρες της Σκανδιναβίας. Εμείς τους χάσαμε για ένα λόγο. Ελπίζω σιγά σιγά να ανακάμψουμε και από εκεί, διότι κακά τα ψέματα η σκανδιναβική αγορά είναι μια εύρωστη αγορά, τουλάχιστον ήταν και εξακολουθεί να είναι μια δυνατή αγορά, έτσι, για μας.
1: Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι μελετούσαμε και κάποια προγράμματα ύπνου, τουρισμού ύπνου για αυτές τις χώρες που έχουν το πρόβλημα με τις 6 μήνες σούρπο και τα λοιπά και έχουν ζητήματα ύπνου.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει προχωρήσει. Μεγάλη εντύπωση κάνει το γεγονός επίσης ότι τρίτη χώρα είναι μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Μιλάμε για την Πολωνία. Βέβαια η Πολωνία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, είναι 40 εκατομμύρια. Δεν είναι ό,τι και ό,τι, αλλά το ότι έχουμε πάνω από 100 πτήσεις μέσα σε ένα μήνα και μάλιστα το Μάιο, που είναι ένας από τους πρώτους μήνες, μόνο από αυτή τη χώρα, κάτι δείχνει.
0: Ακριβώς, κύριε Σκιατόπουλο, και θέλω να προσθέσω ότι η Πολωνία είναι από τις χώρες που ξεκινάνε τη σεζόν και την τελειώνουν τη σεζόν. Δηλαδή δεν είναι σαν τους Ιταλούς που περιορίζονται κυρίως τους καθαρά καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Ιούνιο βέβαια, αλλά οι Πολωνοί είναι από αυτούς που ξεκίνησαν και τελειώνουν τη σεζόν και μάλιστα έχουμε πτήσεις από πάρα πολλές πολωνικές πόλεις. Έτσι. Δεν είναι μόνο Βαρσοβία, δηλαδή. Έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε 4-5 διαφορετικές πόλεις που φέρνουν πτήσεις στην Κέρκυρα.
1: Προχτές που βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο για ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την ΕΡΤ, έτυχε να κατεβαίνει το αεροπλάνο από την Πολωνία και πέσαμε σε τέτοιους επιβάτες. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι, ξέρετε, για την Πολωνία ή για την πρώην Ανατολική Ευρώπη έχουμε συγκεκριμένα κλισέ στο μυαλό μας, ιδιαίτερα οι παλιότεροι, ότι είναι άνθρωποι που δεν είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ότι δεν ξέρουν καλά αγγλικά κτλ. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν νέοι άνθρωποι με εντελώς ευρωπαϊκή εικόνα, με πλήρη γνώση των αγγλικών.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σκιατόπουλε. Αυτό το κλισέ που λέτε μπορεί να ίσχυε στην αρχή, όταν άνοιξε, θα έλεγα, η Ανατολική Ευρώπη, αλλά πλέον η σύγχρονη, η νεολαία τώρα από την Πολωνία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ίσχυε 30 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι ευρωπαϊκή χώρα, έχουν μια πολύ καλή κουλτούρα, έχουν επίπεδο. Η νεολαία που έρχεται στην Κέρκυρα είναι διαβασμένη. Μπορεί οπωσδήποτε, όπως η Πολωνία, αλλά πλέον η κρίση χτυπάει και τη Δυτική Ευρώπη, την πρώην θα έλεγα Δυτική Ευρώπη, μπορεί να μην ξοδεύουν τα χρήματα που θα θέλαμε να ξοδεύουμε, να ξοδεύουν, αλλά να πούμε το εξής, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Και εμείς οι Έλληνες, όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό, η πλειοψηφία μας είναι μετρημένη στα έξοδα. Μην περιμένουμε λοιπόν τους άλλους Ευρωπαίους να μας αφήνουν τα λεφτά τους έτσι ανεξέλεγκτα τη στιγμή που η κρίση έχει χτυπήσει όλη την Ευρώπη. Όπως εμείς μετράμε τα έξοδά μας όταν κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, το ίδιο κάνουν και οι επισκέπτες που έρχονται στην Κέρκυρα. Πλέον το ευρώ μπορεί να είμαστε φτηνοί σε κάποια πράγματα, αλλά είμαστε και ακριβοί σε κάποια άλλα. Mm.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, το γενικό συμπέρασμα είναι, γιατί μιλάγαμε πέρσι μάλλον για την χρονιά με το ρεκόρ των ρεκόρ. Τώρα θα ξεπεράσουμε και αυτό το ρεκόρ.
0: Καλώς ερχόντως των πραγμάτων, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το φαινόμενο στην Ελλάδα. Γενικά υπάρχει μια τάση και μάλιστα όσον αφορά την αεροπορική κίνηση που εμείς διαχειριζόμαστε, υπάρχει διαρκώς η ανάγκη για περισσότερες και περισσότερες πτήσεις.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι και αεροπορικές στην κρουαζιέρα, εταιρείες... δηλαδή εκεί που είχαμε κρουαζιερόπλια μέσα στο καλοκαίρι, επεκταθήκαμε στην άνοιξη και το φθινόπωρο και τώρα πλέον έχουμε ολόκληρο το 12μηνο σχεδόν. Άρα εδώ τι έχει γίνει, έχουν φτηνίνει οι διακοπές, έχουν ανεβεί τα εισοδήματα παρά την κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Να σας πω μια προσωπική μου εκτίμηση και με κουβέντες που έχω κάνει με αρκετούς ξένους επισκέπτες, φίλους κτλ. Ότι έχει αλλάξει κάπως και το προφίλ του ταξιδιώτη, του αυτού που πάει για διακοπές. Ενώ παλιά, μιλάω για 30-40 χρόνια πριν, ερχόταν κάποιοι στην Κέρκυρα πακέτο κλεισμένο για 15 μέρες, 2 εβδομάδες ήταν το στάνταρ.
1: Ναι.
0: Τώρα το στάνταρ είναι πολύ λιγότερες μέρες, ναι, αλλά κάνουν περισσότερες φορές διακοπές μέσα στη σεζόν. Δηλαδή έχω δει και Βρετανούς κυρίως που το έχουν αυτό το συνήθειο, ναι, να έρχονται μία φορά στην Κέρκυρα τον Μάιο και μπορεί να ξανάρθουν το Σεπτέμβρη, ναι, ή να πάνε αλλού. Δηλαδή 3 μέρες εδώ, 5 μέρες εκεί, 5 μέρες σε ένα άλλο προορισμό. Διότι και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν φτηνίνει, έτσι, σε σχέση με παλιά. Και προτιμάνε δηλαδή να μοιράζουν τις διακοπές τους σε λιγότερο καλοκαιρινούς μήνες και σε καθαρά καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Και επειδή τώρα η κλιματική αλλαγή έχει αποθαρρύνει αρκετούς Βόρειο-Ευρωπαίους κυρίως να έρχονται στην Νότια Ευρώπη στο ζενίθ του καλοκαιριού με σαραντάρια, προτιμάνε να πάνε διακοπές για παράδειγμα στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, που για αυτούς είναι ζεστοί προορισμοί, να πάνε και πιο νωρίς, δηλαδή να πάνε και Απρίλιο και Μάιο. Και γι' αυτό ίσως μας βολεύει μέχρι ένα σημείο το ότι ένα ποσοστό του τουρισμού δεν επικεντρώνεται στο ζενίθ, αλλά στην αρχή και στο τέλος σεζόν, και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
1: Προφανώς
0: δεν θέλουμε άλλους,
1: ναι,
0: περισσότερους μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Γιατί
0: θέλουμε να ενισχυθούν
1: και δυνατότητες τότε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερους.
0: Όχι απλά δεν μπορούμε, υποφέρουμε κιόλας.
1: Ίσως έχει αλλάξει και το κλίμα του βιομηχανικού τουρισμού που είχαμε παλαιότερα, γιατί ξέραμε ότι μεγάλες βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις στη Βρετανία στέλναν πληρωμένες διακοπές για ένα 15ήμερο τους εργαζόμενους τους και έρχονταν για παράδειγμα να ξεσκάσουν στον Κάβο ή αλλού. Τώρα φαίνεται ότι αυτό διαφοροποιείται κάπως.
0: Με κάνετε να θυμηθώ, κύριε Σκιαδόπουλε, την Ιταλία, όπου κατά κόρον η Βόρεια Ιταλία κυρίως, που είναι η βιομηχανική περιοχή, έκλειναν τα εργοστάσια τον Αύγουστο, και θυμάμαι ότι 1η Αυγούστου γινόταν ένας χαμός στο λιμάνι, διότι ερχόντανε μιλιούνια οι Ιταλοί. Τώρα βλέπουμε ότι...
1: Μας τους έκλεψε η Κροατία αυτούς.
0: Τους έκλειψε η Κροατία, αλλά βλέπουμε ότι πλέον έχει διαφοροποιηθεί. Δεν ισχύει αυτό το κλείνουν όλα τα εργοστάσια τον Αύγουστο. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διασπορά των Ιταλών μέσα στο καλοκαίρι και αυτό βολεύει βέβαια.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Ρούσο για όσα σημαντικά μας λέτε. Είναι πάντοτε χαρά μας να μιλάμε μαζί.
0: Εγώ επίσης να πάει καλά η σεζόν, ελπίζουμε ανέμακτα, σε εισαγωγικά βέβαια, να περάσει και καλά η σεζόν και να τονωθεί η τοπική αγορά όσο χρειάζεται.
1: Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ρούσος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κέρκυρας.

0: τυχαία έπεσε το προηγούμενο τραγούδι. Για να δούμε αν αυτός που περιμένουν στην κέντρο αριστερά είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι. Θα μιλήσουμε με την κυρία Λίκη Κατσαρού, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής με το κόμμα της Νέας Αριστεράς εδώ στην Κέρκυρα. Ήταν ένα από τα 150 στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά μαζί με αρκετούς βουλευτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στην Βουλή. Καλή σας ημέρα, κυρία Κατσαρού.
1: Καλημέρα κύριε Σκαλαμπίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Η αποχώρηση αυτή γιατί έγινε?
1: Η αποχώρηση αυτή ίσως να έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα για τους, όχι μόνο για τους βουλευτές, για πάρα πολλά αυτά στελέχη, διότι υπήρχαν έντονες εσωτερικές διαφωνίες. Αν θέλετε να σας πω τις δικές μου θέσεις, εντασσόμενες σε αυτό το χώρο, με άλλες προσδοκίες και άλλες προοπτικές για μια πολύ σύγχρονη αριστερά, για μια πολύ σύγχρονη οπτική στα πράγματα, δεν συνέβη. Υπήρχε μια εσωτερική, ένας εσωτερικός διχασμός. Και το πολιτικό γραφείο, το οποίο στη συνέχεια έγινε και η ηγεσία του κόμματος, ασχολούνταν με ζητήματα τα οποία εμείς όχι δεν θέλαμε να ασχοληθούμε, αλλά θα θέλαμε να ασχοληθεί η Νέα Αριστερά με πολύ περισσότερα. Με ζητήματα που θα έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία.
0: Υπήρξε δηλαδή μια εσωστρέφεια σε ζητήματα που αφορούσαν λειτουργικά ζητήματα του κόμματος και όχι θέματα
1: και
0: που αφορούσαν την καθημερινότητα.
1: Όχι μόνο λειτουργικά, κατά την δική μου οπτική και ελάσσονα. Όχι ότι δεν είναι όλα τα ζητήματα σημαντικά, αλλά για μένα, επιλέγοντας να εκτεθώ και επιλέγοντας να μπω σε ένα χώρο, τα σημαντικά ζητήματα και αυτά που θα έπρεπε να βγουν προς τα έξω, ώστε και ο χώρος αυτός να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ίσως να είναι εικονικά, αλλά να έχει μια μεγαλύτερη διάσταση στην κοινωνία, έναν καλύτερο αντίκτυπο. Πόσο νέος θα ζήσει καλύτερα, πόσο ηλικιωμένος θα ζήσει καλύτερα, πόσο πολιτισμός θα μπει ξανά στη ζωή μας, πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας, πώς θα ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση. Δεν ασχοληθήκαμε και δεν επικοινωνήσαμε τέτοια ζητήματα. Υπήρξε μια εσωστρέφεια και υπήρξε και μια μεγάλη ανασχόληση με ζητήματα που αφορούν περισσότερο ιδεαλιστικές κατευθύνσεις παρά ρεαλισμό και πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που έφυγαν, οι περισσότεροι, όχι ότι όλοι δεν είναι πολύ άξιοι και όχι ότι όλοι δεν τους σέβομαι πάρα πολύ. Μάλιστα, εγώ ήμουν και πάρα πολύ μεγάλη φαν του Τσακαλώτου, του Ευκλήδη Τσακαλώτου, άσχετα που αυτή τη στιγμή δεν είναι
0: αυτός, ναι.
1: Ο οποίος παραμένει, ναι. Αλλά για μένα ο Αλέξης Χαρίτης, η Έφη Αυτιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, είναι η πολιτική μου ελπίδα.
0: Ναι. Το γεγονός όμως...
1: Παρότι ήμουν πολύ σκεπτική για το αν θα έπρεπε να αποχωρήσουν.
0: Ναι.
1: Προσωπικά στις συναντήσεις που κάναμε τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν ήμουν σε αυτούς που υποστήριζε την αποχώρηση, ωστόσο τους ακολουθώ.
0: Ναι. Ωστόσο, η αποχώρηση αυτή συνδυάζεται με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Άρα ταυτίζονται ως παράλληλες οι δύο αυτές κινήσεις.
1: Μα νομίζω ότι είναι και κάτι που συζητήθηκε και στο συνέδριο και κουκουλώθηκε έτσι με λαϊκή, να το πω λαϊκά. Το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε στο λαϊκό μέτωπο ή το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε στις συνεργασίες με άλλους χώρους και άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα των ανθρώπων που έφυγε, των βουλευτών και όσων υπογράφουν και φαντάζομαι πολύ περισσότερων στελεχών, απλά εμείς ήμασταν αυτοί που συμμετείχαμε στις συναντήσεις και στις αποφάσεις. Είναι ένα γκρουπ ανθρώπων μεγάλο, ένα πληθυσμός ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν.
0: Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα στελέχη που ονοματίσατε συνεργαστούν, ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα, εσείς θα ακολουθήσετε?
1: Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Ακούστε, προσωπικά είμαι από αυτούς που υποστήριξαν πάρα πολύ τη διακυβέρνηση Τσίπρα και θεωρώ ότι τα έκανε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι έδωσαν πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής παρά την απειρία και παρά τα όποια λάθη. Είμαι από αυτούς που απογοητεύτηκαν πάρα πολύ στην αντιπολίτευση. Για μένα εκεί ήταν μια έτσι πολύ πλαδαρή κατάσταση, χωρίς νεύρο και χωρίς ταυτότητα, αν θέλετε. Επομένως, είμαι πάρα πολύ σκεπτική. Πολύ πιθανό να στηρίξω, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα στη χώρα. Πολύ πιθανό να είναι ψηφοφόρο, αλλά η ενεργή ενασχόληση δεν νομίζω ότι είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη αυτή τη στιγμή.
0: Αν συμμετάσχετε ενεργά ως τέλεχος, λέτε, λίγο, του νέου κόμματος.
1: Ως τέλεχος, θα σας πω, κύριε Σκαδόπουλε, πρέπει να πιστώ. Δεν είμαι πεπισμένη. Και μεγαλώσαμε, ξέρετε, δεν είμαστε αυτοί που θα... Δεν είμαστε οι γκρούπις που τρέχουμε πίσω από ένα πρόσωπο το οποίο έχει λάμψει, έχει πειθό, έχει ικανότητες. Πιθανότατα είναι ένας ξεχωριστός ηγέτης ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε, δεν έρχεται από τζάκι. Δεν είναι από αυτούς που του στηρίζει το σύστημα. Πιθανότατα τώρα, ναι, να έχει βρει τα στηρίγματά του, τα... κοινωνικά και οικονομικά και πνευματικά, μάλλον των ανθρώπων, γιατί έχει βρει και ένα κύκλο, έχει συνταχθεί μαζί με ένα κύκλο ανθρώπων σημαντικών και γνωστικών, όπως είδα στα κανάλια, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σίγουροι για το τι θα κάνει. Ας τον ακούσουμε, ας τον δούμε, ας πιστούμε και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την
1: πρώτη κουβέντα.
0: Δεν είμαι
1: αυτούς που υπέγραψαν και θα σκεφτώ πάρα πολύ τι θα κάνω. Και να σας πω και όσον αφορά την πολιτική, είναι μια ιστορία από μόνη της. Δηλαδή μπορεί να στηρίξω, αλλά πώς είσαι πολιτικός? Πρέπει να είναι επάγγελμα, πρέπει να είναι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις πολλά πράγματα για να είσαι πολιτικός. Επομένως, εγώ, ξέρετε, εργάζομαι σκληρά για να ζήσω. Επομένως,
0: ναι. Εντάξει, τώρα σε τοπικό επίπεδο μπορεί κάποιος να συμμετέχει ως τέλεχος ή σε μια οργανωμένη βάση κόμματος χωρίς να αφήσει τη δουλειά του.
1: Θα το δούμε, αλλά θα δούμε και τι θα μας πει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ξέρετε, και οι ενεργοί πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί. Οι πολίτες που έχουν να δώσουν κάτι στην κοινωνία πρέπει να είναι ενεργοί και στα κόμματα, γιατί επηρεάζουν με τον τρόπο τους τη σωστή κατεύθυνση.
1: Και αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξα να είμαι ενεργή και να εκτεθώ ως υποψήφια ευρωβουλευτής. Γιατί πριν είπατε στην εισαγωγή σας βουλευτής.
0: Έχετε δίκιο.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για μένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος αυτός, ο προοδευτικός και ο αριστερός, εάν στηρίξει την αυτοδιοίκηση. Εάν δω μια ενεργή παρουσία στην αυτοδιοίκηση που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Έχετε δίκιο, στο παρελθόν δεν υπήρξε μια τέτοια σύνδεση για λόγους σκοπιμότητας, προκειμένου να μην καπελωθούν τότε οι νομαρχιακές επιτροπές από στελέχη που δεν είχαν ήδη ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Η σκοπιμότητα είναι μέσα στην καθημερινότητα της πολιτικής ζωής.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αλλά η αυτοδιοίκηση πρέπει να στηριχθεί και μακάρι οι ιδέες αυτού του χώρου να παίξουν το ρόλο του στην αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Σε αυτό είμαι πιο ανοιχτή από οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα μας είπατε, κυρία
1: Κατσαρό.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια και χαρά.
0: Ήταν η κυρία Λίκη Κατσαρού, στέλεχος έως χθες της Νέας Αριστεράς, του κόμματος της Νέας Αριστεράς, από τα στελέχη που αποχώρησαν μαζί με κεντρικά στελέχη από το συγκεκριμένο κόμμα.

0: Με τον κύριο Γιώργο Ρεδεστινό θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Είναι μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Φίλων του Βίδο, οι οποίοι κάνουν άλλο ένα κάλεσμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρεδεστινέ.
1: Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας, στους επισκέπτες της Κέρκυρας.
0: Πείτε μας, διευκρινίστε μας κάτι. Γνωρίζαμε ότι υπήρξε πρόσφατα μια παραίτηση του κυρίου Κούρκουλου, του πρώην δημάρχου, από την Προεδρία. Παραμένει, έχει αλλάξει το Προεδρείο. Τι έχει γίνει ακριβώς?
1: Όχι, δεν υπήρχε παραίτηση. Βάσει του καταστατικού, μετά από 3 χρόνια κάνουμε εκλογές. Υπάρχουν κάποιες τυπικές, κάποια τυπικά θέματα και τα οποία θα ολοκληρωθούν σε λίγες μέρες και θα έχουμε το νέο Συμβούλιο και το νέο Προεδρείο του Συλλόγου μας.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τότε είναι ο κύριος Κούρκουλος, είναι πρόεδρος και ακμεότατος.
0: Βεβαίως.
1: Και ακμεότατος.
0: Παρά την ηλικία του.
1: Ναι, παρά την ηλικία του, αλλά είναι πραγματικά θησαυρός εμπειριών και ιδίως για το Βίδο, ξέρει τα πάντα από την ιστορία, την εξέλιξη, από τους κινδύνους και όλα αυτά.
0: Τώρα, για πείτε μας, σε ό,τι αφορά τη νέα έκκληση, το νέο κάλεσμα που κάνατε μάλλον, για πότε είναι?
1: Είναι για μεθαύριο. Μεθαύριο την Παρασκευή είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το περιβάλλον το οποίο δέχεται τεράστιες επιθέσεις, έχει τεράστια προβλήματα και πρέπει να όλοι να το δούμε με μια διαφορετική ματιά. Και η Κέρκυρα, σε ένας τόπος που είναι το περιβάλλον πραγματικά κινδυνεύει, η δημόσια περιουσία, η δημοτική περιουσία πραγματικά βρίσκονται στο στόχαστρο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα από τον Ερημίτη μέχρι του Χαλικούνα, μέχρι την πρόσβαση σε παραλίες με την καθαριότητα. Εφέτος όμως ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος πρότεινε, και εμείς φυσικά συμφωνήσαμε, όπως και η Διασυλλογική Επιτροπή Φορέων συμφώνησε και στηρίζει την εκδήλωση, και είπαν ότι φέτος να γίνει η εκδήλωση για το περιβάλλον να γίνει πάνω στο Βίδο. Με έναν συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι ότι δυστυχώς το νησάκι αυτό, το οποίο είναι ούτε ένα μίλι από την πόλη, που είναι το μπαλκόνι, το όμορφο μπαλκόνι της Κέρκυρας, δυστυχώς είναι αποκομμένο, εγκατελειμμένο και πραγματικά κινδυνεύει. Ένας τόπος όμορφος, ένας τόπος που είναι συνδεμένος με την ιστορία, με την ιστορία των Σέρβων, με τα παιδιά μας, με τις κατασκηνώσεις, με τους προσκόπους και τους οδηγούς, δυστυχώς είναι απομονωμένο. Έτσι λοιπόν η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή επάνω στο Βίδο.
0: Ναι.
1: Τον κύριο λόγο θα έχουν φυσικά από το Σύλλογο Προστασίας του Περιβάλλοντος, που το θέμα είναι το περιβάλλον και φυσικά συνδεδεμένο και με το Βίδο. Γι' αυτόν τον λόγο και οι δύο σύλλογοι, σε συνεργασία πάντα με τη Διασυλλογική Επιτροπή που συμμετέχει, απλώσαμε ένα καίκι, δυστυχώς πάλι τα ίδια. Θα φύγει 5,5 ώρα, είναι το Οδύσσια 1, θα φύγει ακριβώς πώς είναι εκεί που είναι παρατημένο το Άγιο Στέφανο, στο Δημοτικό Καΐκι, ακριβώς από πίσω, περνάμε τη Γεφυρούλα, ακριβώς από πίσω θα είναι παρκαρισμένο, θα μας πάρει 5,5 ώρα. Το πρόγραμμα λέει ότι ο καθένας, κάθε παρέα, κάθε ομάδα βγαίνει, περπατάει, ανακαλύπτει το Βίδο, κάνει το μπάνιο, μαζεύουμε σκουπίδια, καθαρίζουμε όσο μπορούμε τις ακτές και επιστρέφουμε 7,5 περίπου και ξεκινάει η εκδήλωση για το περιβάλλον.
0: Ναι. Τώρα, μιλώντας χθες με τον Δήμαρχο, ο κύριος Πουλημέρος, να θυμίσω ότι ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του συλλόγου σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είπε ότι στην ουσία το γεγονός ότι δεν έχουμε κάποιον επιχειρηματία, κάποια εταιρεία ή κάποιον που να ενδιαφέρεται, επαγγελματία τέλος πάντων, που να ενδιαφέρεται να λειτουργήσει το εστιατόριο ή το αναψυκτήριο εκεί, δημιουργεί μια απώλεια εσόδων τα οποία χρησιμοποιούσε ο Δήμος προκειμένου να συντηρήσει το Βίδο. Αυτό μπορεί να καλυφθεί με κάποιο άλλο τρόπο, θεωρείτε?
1: Ακούστε, καταρχάς είναι θλίψη για ένα Δήμο αυτού του μεγέθους, αυτής της ιστορίας, να μην μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του, κυρίως στα παιδιά μας, τη δυνατότητα να πάνε και κατασκηνώσεις. Να στερούνται αυτό το πράγμα. Και φοβάμαι, αυτό θα γίνει σε λίγο, θα ανακοινωθεί ότι τέλος πάντων υπάρχουν προβλήματα, φταίει το Α και η κακιά μας μοίρα και η Β και το Γ, εκεί που μας δίνουν τα λεφτά και για τα κουμπιά το ίδιο θα γίνει. Είναι θλίψη. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι έχει προαναγγείλει ο κ. Νεράτζης. Έχει πει ότι τα κουβιά ίσως λειτουργήσουν, το Βίδο είναι δύσκολο γιατί δεν μπορεί να βρεθεί.
1: Κύριε Σκιαδόπουλε, επειδή τα λειτουργήσα 4 χρόνια, ναι, αλλά δεν τα λειτουργήσα ούτε με ανακοινώσεις ούτε με τέτοιο. Ναι, εκεί από το πρωί στο βράδυ. Και με εθελοντές και με αφίλους κλπ. Το θέμα δεν είναι. Πήγα και με έπιασε τη λήψη. Να είναι η κουζίνα αποξηλωμένη, να μην υπάρχουν τίποτα. Και ότι θα. Δεν ξέρω τώρα, η τελευταία μου επίσκεψη ήταν λίγο πριν πω στο χειρουργείο. Ήταν 30, για την ακρίβεια, 5-30 Απριλίου. Είναι ένα μήνα και 4 μέρες πριν. Θα φτιάξουν την κουζίνα. Καταλαβαίνετε. Προσέξτε. Βρισκόμαστε σε μια δημοτική αρχή για πολλά χρόνια. Μα νιώθουμε να μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή έγινε προκήρυξη και δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Δεν έγινε προκήρυξη. Ούτε για το ΚΑΕΚΙ, ούτε για το εστιατόριο. Τώρα ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να πει ότι θέλει και είναι εμάς τα μέλη του Συλλόγου. Και τον κύριο Κούρκουλο που ήταν παλιά Δήμαρχος. Και τον κύριο Σωτήρη Δομικάλεφ που ήταν και αυτός Δήμαρχος. Και άλλους αντιδήμαρχους. Και άλλοι άνθρωποι που έχουν παίξει ένα ρόλο και στον τουρισμό και στη ζωή της Κέρκυρας. Μας λείπει διπλά ότι κάποιος ο οποίος ήταν σε εμάς. Και μάλιστα μερικές κάποιες φορές έβγαλε και μίλησε εκ μέρους του Συλλόγου. Και μάλιστα μαχητικά. Δεν έχει βρεθεί. Είναι τρίτο καλοκαίρι που είναι στη διοίκηση και δεν κάνουν τίποτα. Αλλά.
0: Τουλάχιστον να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση. Τουλάχιστον να έχουν μια τέτοια διέξοδο και για οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν αθλητικά σωματεία και άλλους επαγγελματίες να κρατάνε τα παιδιά τους, αλλά και γιατί πάνω από 100 παιδιά γνωρίζουν κάθε χρόνο το βίντεο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και μας, ακούστε κάτι, μας ένα από τα μέλη που δραστηριοποιούνται τα δικά μας, πήγανε μια εκδρομή να βρεθούν ένα μικρά παιδάκια. Πήγανε με ένα από αυτά τα ιδιωτικά που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εφόσον υπάρχει κενό από τη μεριά του Δήμου. Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές ήταν οι τωρινοί γονείς που έδιναν στα μικρά παιδάκια τους, τα νήπια, το που κάνανε κατασκήνωση. Mm-hmm. Αυτό. Είναι ό,τι μεγαλύτερος πλούτος. Τώρα αν περιμένουμε ότι ο Δήμος θα σωθεί από το ενίκιο ενός εστιατορίου που παλιά ήταν γύρω στα 8.000 χιλιάρικα όταν ήταν εκεί ο κύριος Μένιος και μετά όταν ήρθε το 20 έδωσε με τη μαγιά του έδωσε 40 χιλιάρικα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι μπορούμε να το χαρούμε. Μπορεί να το χαρεί ο τουρίστας. Ο τουρίστας είναι, δίνει αξία στο νησί μας. Ανεβάζει την αξία και το βίδο του νησιού μας. Και τα αφήνουμε εγκατελειμμένο. Πάει κάποιος. Έχω δει τις φωτογραφίες από το λιμάνι το οποίο τσακίζεται. Δεν μας τιμά αυτό. Έχουμε ένα στολίδι. Εκτός αν κάποιοι έχουν στολί τους να καταρρεύσει πλήρως, να απομονωθεί πλήρως και να έρθει μετά ένας μεγάλος σωτήρας. Πώς θα λέγεται, Α, Β, Γ, Δ, δεν ξέρω πώς λέγεται, και να έρθει σαν σωτήρα, σαν
0: αναγκαίο. Αλλά παρόλα αυτά είναι η μέρα του περιβάλλοντος. Πολλών που έζησαν την κατασκήνωση εκεί τα παιδικά τους χρόνια έχουμε το μνημείο των Σέρβων. Εντάξει, αυτό δεν είναι τιμάριο προς πόλης.
1: Και κύριε Σκαδόπουλε, ακούστε κάτι. Καλώς ή κακώς, αλλάζοντας το μοντέλο του τρόπου λειτουργίας του τουρισμού στην πόλη, σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 2-3 χιλιάδες τουλάχιστον Airbnb, οικίματα Airbnb. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην πόλη. Δηλαδή, μιλάμε για 6-7 χιλιάδες κόσμο. Έχουν την ανάγκη να πάνε κάπου να κάνουν μπάνιο. Mm-hmm. Δεν αντέχει το σύστημα της μεταφοράς, αυτοκίνητα, οδηγίες, να παρκάρεις, να ξεπαρκάρεις κλπ. Και το βίδο προσφέρει μία ακόμα εναλλακτική, όμορφη λύση. Και όσοι πιο πολλοί είναι πάνω στο βίδο, τόσο πιο ασφαλείς αισθανόμαστε όλοι μας ότι το βίδο θα κρατηθεί ζωντανό. Γιατί όταν υπάρχει είναι έρημο το νησί, δεν ξέρεις τι θα συμβεί στις 9 το βράδυ, στις 10 το βράδυ, στις 5 το πρωί, με κάθε βαρεμένο, θα λέγα το εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα ψέματα.
0: Λοιπόν,
1: άρα εμείς θέλουμε να είναι ζωντανό με τους προσκόπους, με τους κατασκηνωτές, με ένα απλό εστιατόριο. Δεν θέλουμε ένα απλό, όποιον άρεσε. Δεν είναι το θέμα. Ανοιχτό για όλους. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση.
0: Και ένα ψυκτήριο τώρα. Εντάξει, ένα καφέ. Θέλει ένα τόστ και ένα ψυκτικό.
1: Εμείς τώρα πρέπει να επικοινωνήσουμε ότι τη μέρα, το απόγευμα που θα πάμε, να μας ανοίξουν τις τουαλέτες. Γιατί από όσο ξέρουμε, μέχρι πέρσι τουλάχιστον, και η πληροφόρησή μας θα το μάθουμε σύντομα, είναι ότι οι τουαλέτες δεν λειτουργούν. Δηλαδή, και όποιος πάει, σε ποια τουαλέτα θα πάει, mm-hmm. του εστιατορίου.
0: Λοιπόν.
1: Και αν είναι νεκρό το νησί, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Ναι. Παγκόσμια μέρα του περιβάλλοντος, το περιβάλλον είναι σε κίνδυνο και υπάρχουν πολλά σημαντικά σημεία και φυσικά ένα μεγάλο θέμα πρέπει να ανοίξουμε εδώ στην Κέρκυρα και είναι το θέμα των εξορίξεων, γιατί λίγο παραπάνω στη γειτονιά μας είναι που θα ανοίξουν, που υπολογίζουν να ανοίξουν μέτωπα, ναι. άντλησης.
0: Λοιπόν, να μην το ανοίξουμε τώρα γιατί τελειώνει
1: η εκπομπή.
0: Θυμίστε μας πότε είναι το ραντεβού για το βίδα.
1: Το ραντεβού είναι μεθαύριο Παρασκευή. Αναχώρηση από τη σπηλιά, ακριβώς πίσω από εκεί που είναι το καΐκι το δημοτικό, 5.30 ώρα. Αν γεμίσει το καΐκι και χρειαστεί και δεύτερο δρομολόγιο, θα μπει αμέσως και δεύτερο δρομολόγιο και επιστροφή 9.30 ώρα το βράδυ.
0: Έχει και ένα εισιτήριο το καΐκι, έτσι.
1: 3 ευρώ.
0: Ναι. Και επιστροφή.
1: Επιστροφή 9.30 ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Αν αυτά τα κάποια σχέδια που έχουμε να έρθει και ένα μικρό συγκροτηματάκι ευοδοθούν, μπορεί να καθίσουμε και κάνα ταρτάκι παραπάνω.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρεδεστίνε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκιαδόπη.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και εσάς. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στην ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά και η Αλίκη Κατσαρού, πρώην υποψήφια ευρωβουλευτής. Με δήλωσή της ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρησή της δεν συνεπάγεται αυτόματα προσχώρηση σε άλλο πολιτικό φορέα. Στο επίκεντρο της στην παράθεση, ο κόλπος και το άλσος της Γαρίτσας με αφορμή την υπουργική απόφαση για την εκμετάλλευση αγκυροβολίων και ναυτέδων από ιδιώτες. Η Γαρίτσα δεν προσφέρεται για ξεπούλημα και μετατροπή σε απέραντο κυροβόλιο, δηλώνει ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Αντίθετη και οι κάτοικοι της περιοχής στο ενδεχόμενο να μετατραπεί ο κόλπος της Γαρίτσας σε μαρίνα. Σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει η Διασυλλογική Επιτροπή με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν στη σύσκεψη του επιμελητηρίου για τη λειτουργία των καταστημάτων στο Άλσος. Ορκίστηκαν χθες οι πρώτοι 70 νέοι συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν την αστυνομία της Κέρκυρας. Οι 36 προορίζονται για τη στελέχωση του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Γαρίτσας Ανεμόμυλου μέχρι και την Παρασκευή λόγω έργων της ΔΕΙΑΚ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κύριος Σακελαρίδης. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Νησικές με στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδα από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Ερτέκο.gr, η διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο. Ερτέκο, η πλατφόρμα της ΕΡΤ για κινητά ή tablet, όπου υπάρχει και η δυνατότητα της on-demand ακρόασης όλων των εκπομπών και της δικής μας. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς. Σας παρουσιάζουμε και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση. Καλημέρα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, Ελένη.
2: Στη σημερινή μας εκπομπή, Παναγιώτη, θα παρουσιάσουμε τα εσπερινά σχολεία, το εσπερινό γυμνάσιο και το εσπερινό λύκειο, που εκτός από εκπαιδευτικό διαδραματίζουν και έναν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία και την προοπτική σε ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να μπορέσουν να λάβουν εκπαίδευση σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας, έχουμε τη χαρά να είναι ο κύριος Κώστας Αλεξίου, διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου, και η κυρία Βάσο Κατσαρού, εκπαιδευτικός στο Εσπερινό Λύκειο. Να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο για την παρουσία σας εδώ.
4: Ευχαριστούμε και εμείς.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, οπότε να ξεκινήσουμε αμέσως. Πότε ιδρύθηκαν τα εσπερινά σχολεία και ποια κοινωνική ανάγκη ήρθαν να καλύψουν?
4: Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Τα εσπερινά σχολεία, το εσπερινό γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1983. Αρχικά στεγάστηκε στο δεύτερο γυμνάσιο, αυτό που ξέρουμε τώρα σαν δεύτερο γυμνάσιο, Κέρκυρας, και στη συνέχεια μετακόμισαν και συστεγάστηκαν μαζί με το τρίτο ενιαίο λύκειο που υπάρχει σήμερα. Στην αρχή λειτουργήσε μόνο σε γυμνάσιο, στη συνέχεια προσθέθηκαν λυκειακές τάξεις και κάπου εκεί κοντά στο 1994 τα δύο σχολεία χωρίστηκαν και έγινε το Εσπερινό Γυμνάσιο, αυτόνομο σχολείο, και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο, αυτόνομο σχολείο και εκείνο. Τώρα, αυτό που προσπαθούν να καλύψουν, κοινωνική ανάγκη που ήρθαν να καλύψει όταν δημιουργήθηκε το 1983 το Εσπερινό Σχολείο, είναι αυτή η δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τελειώσει το σχολείο και είχαν διακόψει, για σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να φοιτήσουν στο ημερήσιο σχολείο, διότι οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται. Επομένως, άτομα τα οποία αδυνατούσαν να βρεθούν στις πρωινές ώρες στο σχολείο, λόγω εργασίας και λόγω ανάγκης προφανώς, διέκοπταν το σχολείο. Έτσι, το εσπερινό σχολείο ήρθε να καλύψει αυτή την ανάγκη.
3: Είναι προϋπόθεση η εργασία, δηλαδή πρέπει ο μαθητής των εσπερινών να εργάζεται ή μπορεί και να μην εργάζεται και να επιλέγει το εσπερινό γυμνάσιο ή λύκειο αναλόγως σαν σχολείο κανονικό, χωρίς να εργάζεται?
4: Λοιπόν, στα εσπερινά γράφονται, σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει σήμερα, είτε ενήλικες, ανεξαρτήτου αν εργάζονται ή όχι, είτε ανήλικα άτομα, τα οποία όμως προϋπόθεση είναι να εργάζονται. Πρέπει δηλαδή, σύμφωνα με την νομοθεσία, να εργάζονται και να κολλάνε και ένσημα. Δηλαδή, να είναι γραμμένα στις πλατφόρμες του κράτους που φαίνεται ότι έχουν ένσημα.
2: Ωραία. Μάλιστα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό.
3: Νομίζω ότι διευκολύνει λίγο να καταλάβουμε για ποιο λόγο τελικά έγιναν. Είναι για να βοηθήσουν πράγματι αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούν.
4: Δεν μπορούν και δεν μπορούν.
2: Ναι, και είναι πολύ αυτοί οι λόγοι. Έτσι.
3: Είναι πάρα πολύ
2: αυτοί οι λόγοι. Και εμείς στο Λύκειο έχουμε εφηβούς οι οποίοι δουλεύουν το πρωί και για κάποιο λόγο, αφού δουλεύουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα πρωινά σχολεία. Αλλά έχουμε και ένα φάσμα ηλικιών που μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 80. Είχαμε μαθητή που ήταν 80 ετών. Έχουμε μαθητές που είναι 50 και δίνουν πανελλήνιες.
5: Ναι,
6: το μίνιμουμ της ηλικίας
5: είναι το 15 που θα είναι στην πρώτη ηλικία.
6: Το 15 πρώτη ηλικία. Ναι, και φτάνει το
5: ο έφηβος που δουλεύει. Ναι. Αλλά και ο ενήλικος, ο οποίος για πολλούς λόγους κοινωνικούς, οικογενειακούς, ψυχολογικούς πολλές φορές δεν ολοκλήρωσε, οπότε έρχεται να δουλεύει. Ναι. Αλλά και ο ενήλικος, ο οποίος για πολλούς λόγους κοινωνικούς, οικογενειακούς, ψυχολογικούς πολλές φορές δεν ολοκλήρωσε,

0: 65 και έτσι, 80.
1: Που ο ενός ο στόχος είναι ήδη στα 70-80 και ο στόχος του είναι πολύ μακρινός και που θέλει να τελειώσει το σχολείο και δεν έχει όριο. Έτσι. Ενώ στον άλλο είναι το όριο ότι είναι επίσης μακρινό, αλλά είναι να εργαστεί, να δημιουργήσει.
0: Οι στόχοι
1: τελείως διαφορετικά
0: πράγματα. Και οι λόγοι που έρχονται τελείως διαφορετικοί.
2: Ναι, ναι, αλλά ναι, ο ένας ναι, έχει πράγμα να μάθει από τον άλλον, θεωρώ.
0: Ναι.
3: Και συμβαίνει, διότι η ηλικία είναι ένας παράγοντας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που διαφοροποιούν το δυναμικό που έχουμε στα σχολεία. Υπάρχει ο πολιτιστικός παράγοντας. Δεν έρχονται όλοι από τον ίδιο τόπο. Σε ένα ημερήσιο γυμνάσιο, για παράδειγμα, τα παιδιά που φοιτούν είναι από την ίδια περιοχή, όποια περιοχή γίνανε αυτοί. Εμείς στα εσπερινά σχολεία έχουμε αυτή τη στιγμή μαθητές που είναι από όλη την Κέρκυρα. Μιλάμε από το βορρά μέχρι το νότο. Οπότε αντιλαμβάνεστε και το πολιτιστικό επίπεδο και το γνωσιακό επίπεδο διαφέρουν πάρα πολύ. Και συμβαίνει αυτό που είπες, Παναγιώτη, ο ένας μαθαίνει από τον άλλον.
2: Ναι. Ένα τμήμα, ας πούμε, πόσα παιδιά έχει περίπου?
0: Να μιλήσω για το Λύκειο πρώτα.
3: Πάμε.
0: Εγώ είμαι στο σημερινό Λύκειο 17 χρόνια, δηλαδή 27 είναι η προπηρήση. Είμαι τα 17, από τα 27 είμαι στο σημερινό Λύκειο. Όταν πήγα εκεί λοιπόν, πριν από 17 χρόνια, ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο και είχαμε πολλά τμήματα. Όταν όμως άνοιξε το εσπερινό ΕΠΑΛ, άρχισε να μειώνεται ο πληθυσμός. Mm-hmm. Οπότε σήμερα έχουμε μικρά τμήματα, δηλαδή το τμήμα μας μπορεί να έχει 10 παιδιά μέσα ή 12 παιδιά. Και γι' αυτό και το σχολείο απευθύνεται πιο πολύ σε εφήβους και ενήλικες, οι οποίοι θέλουν ένα ήσυχο περιβάλλον μαθησιακό και να νιώθουν σε αυτό πιο άνετα, πιο οικογενειακά και πιο οικεία. Ναι, έχουμε ένα μικρό πληθυσμό.
2: Τα γυμνάσια είναι περισσότεροι στο γυμνάσιο?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι ανάλογα με τη χρονιά. Υπάρχουν χρονιές που κάποιοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και έχουμε αρκετά μεγάλες τάξεις και υπάρχουν και χρονιές οι οποίοι οι άνθρωποι που εγγράφονται αρχικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και διακόπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε οι τάξεις μένουν με μικρό αριθμό ατόμων.
2: Μάλιστα.
1: Αιτίες διακοπής περίπου? Κάποιες από αυτές, ναι.
3: Οι περισσότερες.
1: Γιατί είναι μια απόφαση, το να αποφασίσω να πάω στο σχολείο προϋποθέτει ότι έχει γίνει μια συζήτηση οικογενειακή, ενδεχομένως έχω δει και πια τι έχω να κάνω αυτή τη χρονιά και έχω σκεφτεί ότι θα πάω στο σχολείο. Αλλά ενδιάμεσα τι έγινε και διέκοψε?
3: Τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα υπολογίζει κανείς.
1: Σαφώς.
3: Και καμιά φορά η εργασία, όχι καμιά φορά, πολλές φορές η εργασία είναι τόσο πιεστική, οι ανάγκες, οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες, οι οποίοι βγάζουν λίγο το σχολείο στο περιθώριο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν σε μερικούς από τους μαθητές μας είναι ότι βλέπουν ότι κατά τη διάρκεια δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν ή πιέζονται πάρα πολύ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, από τη δουλειά και το σχολείο, το πρώτο που σταματάει είναι το σχολείο και όχι η δουλειά.
2: Ναι. Μπορούν να ξαναεγγραφούν?
3: Βεβαίως.
2: Αν για κάποιο
0: φυσικά,
2: λόγο
0: ναι,
2: οι συνθήκες το επιτρέψουν,
0: ναι, ναι,
2: ή το
0: ναι, ναι,
2: ξαναθελήσουν.
0: Εννοείται, βέβαια. Ναι.
3: Σαφώς.
2: Ωραία. Οι εγγραφές πότε γίνονται?
3: Οι εγγραφές στο γυμνάσιο γίνονται από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο και σε μερικές ειδικές περιπτώσεις μπορούν να πάνε και μετά την έναρξη των μαθημάτων του Σεπτεμβρίου, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά το Γενικό Λύκειο, όπως και σε όλα τα λύκεια, γίνονται μέσα από την πλατφόρμα οι εγγραφές του Υπουργείου, mm-hmm, όπου οι μαθητές πρέπει να μπουν, να δηλώσουν ότι πρέπει να γραφτούν και στη συνέχεια να γίνει επεξεργασία των στοιχείων και να γραφτούν.
0: Ναι, αυτό γίνεται περίπου τον Ιούνιο. Ναι. Ωστόσο, καλό είναι όποιος ενδιαφέρεται, περνάει από το σχολείο. Κάθε Πέμπτη τα σχολεία όλο το καλοκαίρι της κλείνουν
1: ανοιχτά. Ναι,
0: και πριν και τώρα, όπου το θέλουν,
1: να
0: περνάνε να μιλήσει με τον διευθυντή, ναι, να δει τα μαθήματα, να δει τα ωράρια, να δει το χώρο.
3: Και τις συνθήκες.
0: Και τις συνθήκες, ναι.
2: Ναι,
1: ναι, γιατί είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνει ο καθένας απέναντι στον εαυτό του, ας πούμε.
0: Είναι πολύ μεγάλο το βήμα.
2: Και είναι καλό
1: σε όποιο
2: να έχει
1: επίπεδο
2: εικόνα,
1: γυμνάσιο ή λύκειο.
2: Έχετε δίκιο.
0: Είναι δύσκολο να φτάσει μέχρι εκεί, να φτάσει μέχρι την πόρτα ξανά,
1: ναι,
0: του σχολείου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να περνάς απ' έξω πολλές φορές και να μην τολμάς να μπεις μέσα. Πολλοί μας έχουν διηγηθεί ότι το θέλανε πάρα πολύ, αλλά δεν τολμούσαν να κάνουν αυτό το βήμα. Αλλά μόλις το έκαναν, είδαν ότι άξιζε.
2: Άξιζε τον κόπο. Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Τα ωράρια του σχολείου, του γυμνασίου και του λυκείου είναι ίδια?
3: Ναι, έχουμε κοινό πρόγραμμα.
2: Ωραία.
3: Γιατί έχουμε ένα κουδούνι. Τα διαλύματα είναι κοινά.
2: Mm-hmm.
3: Ξεκινάμε 6 και 4 κάθε απόγευμα και φτάνουμε μέχρι 10 παρά 10 το βράδυ.
2: Μάλιστα.
1: Με όρια απουσίων.
3: Ναι. Είναι... Λοιπόν, οι απουσίες είναι λίγο περισσότερες από ό,τι είναι στα ημερήσια. Δηλαδή, ενώ τα ημερήσια έχουν 114 όρια απουσίων, εμείς έχουμε 130. Έχουμε λίγο παραπάνω απουσίες, αντιλαμβάνεστε, γιατί οι εργαζόμενοι άνθρωποι έχουν και περισσότερες ανάγκες να λείψουν από το σχολείο κάποιες μέρες.
0: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε λίγο πιο ελαστικοί όταν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας.

0: μας, όταν έχουμε ένα σοβαρό θέμα εργασίας, θα το συζητήσουμε πάντα. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε.
1: Και θα υπάρχει, θεωρώ, και η δυνατότητα κάλυψης της ύλης που θα βρούμε χάσει τρόπους. Κάποιος.
0: Θα τους βρούμε τους τρόπους, γιατί είμαστε λίγοι, οπότε βοηθάμε. Βοηθάμε πάρα πολύ και δεν θέλουμε να μένουν πίσω όσοι βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται.
2: Ναι, νομίζω ότι ο εκπαιδευτικός του σχολείου του δικού σας, το απογευματινού σχολείου, είναι και αυτός ένας ιδιαίτερος εκπαιδευτικός, να το πω έτσι, με την καλύτερη έννοια και με όλη τη διάθεση, την καλή διάθεση που έχω απέναντι σε αυτό, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.
0: Έτσι. Νομίζω ότι είμαστε και ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί ακούμε, θα κάτσουμε να κάνουμε κουβέντα. Μόλις βγει τα παιδιά ή όλοι μπορούν να κάνουν κάποια κουβέντα με αυτόν που έμεινε, να σου πει τι έγινε, γιατί και πώς. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ερχόμαστε σε αυτές τις κουβέντες με τους μαθητές μας για να δούμε πώς είναι το ευρύτερο περιβάλλον τους, τα προβλήματά τους.
2: Πράγματι, ενώ ένας μαθητής του πρωινού σχολείου της ίδιας ηλικίας θα τελειώσει το σχολείο που το βλέπει όπως το βλέπει, το σχολείο, δεν έχει σημασία, και θα πάει σπίτι του, που εκεί κατά κανόνα υπάρχει πάντα, υπάρχει ζεστασιά, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει κάτι να βρει και πιο χαλαρό να ξεκουραστεί. Σε εσάς θα τελειώσει το μεσημέρι τη δουλειά του τις 3, τις 4. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, και 6 και 4 πρέπει να είναι έτοιμος να παρακολουθήσει το σχολείο και να είναι μέχρι τις 10 και διαθέσιμος στα μαθήματά του, να παρακολουθήσει όσο μπορεί, να συνεργαστεί.
3: Να βάλουμε για την απόσταση που πρέπει να καλύψει κάποιος.
2: Ναι, γιατί αν έρθει από το βορρά ή από το νότο, είναι μια ώρα απόσταση.
1: Είναι μια ώρα απόσταση και μετά γυρνώντας.
2: Είναι πολύ κουραστικό.
1: Είναι κουραστικό γιατί επιστρέφοντας μετά το σχολείο στο σπίτι.
0: Είναι μια αιτία διαρροής. Παρ' όλα αυτά είναι ένα περιβάλλον στο οποίο έρχονται στο δικό μου σχολείο, στο ηλίκιο κάποιοι ενήλικες, όπου νιώθουν καλά, ότι που χαλαρώνουν και μπορεί να είναι και ένα από τα πιο ωραία χρονικά κομμάτια της μέρας τους.
1: Είναι η ώρα για τον εαυτό τους, είναι η ώρα για τον εαυτό τους.
0: Είναι
1: η ώρα για τον εαυτό τους.
2: Αν το καταλάβει έτσι, είναι μια ώρα.
0: Και καθώς συνηθίζουν αυτά τα 3 χρόνια, όταν είναι η ώρα να τελειώσουν, αυτό λυπούνται μετά και θέλουν να συνεχίσουν κάπου. Έχουν συνηθίσει
2: σε
0: αυτό
2: ακριβώς.
0: Στην ώρα για τον εαυτό τους. Κάνουν κάτι για τον εαυτό τους. Ναι.
3: Και κάπως έτσι μπαίνει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού που αλλάζει αρκετά από το ημερήσιο στο έστω σχολείο.
2: Ναι,
3: η ενσυναίσθηση που λέγαμε προηγουμένως, το να καταλάβει κανείς τον μαθητή, είναι βασικό εργαλείο. Διότι πρέπει ο μαθητής να αισθανθεί καλά το ότι είναι εκεί. Πρέπει να αισθανθεί ότι είναι σε ένα σχολείο, σε ένα περιβάλλον μάλλον, στο οποίο τον καταλαβαίνουν, δεν φοβάται αποτυχίες και μπορεί και συνεχίζει.
1: Ναι.
2: Και αν κάνει πίσω θα βρει κάποιος να στηριχθεί. Έτσι δεν είναι, θα
3: ακριβώς
2: το πούνε φύγε, ας πούμε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ήλα να βοηθηθεί να πάει μαζί του κάποιος και να το προχωρήσει λίγο ακόμα.
1: Ναι, είναι σημαντικό να σταθούμε
2: είναι
1: σε αυτό.
2: Είναι βασικά δηλαδή μια εκπαίδευση ενηλίκων με πρόγραμμα.
3: Είναι μια εκπαίδευση που έχει πολλά στοιχεία από την εκπαίδευση ενηλίκων, πάρα πολλά στοιχεία από την εκπαίδευση ενηλίκων. Και προσπαθεί να προσαρμοστεί και στους ανήλικους, υπό αυτήν την έννοια όμως, ότι οι καθηγητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό βοηθάει ψυχολογικά τον μαθητή,
1: είναι
3: όχι μόνο γνωσιακά.
1: Είναι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εκτός από ένα μαθησιακό περιβάλλον. Οι διαφορές σε σχέση με το πρωινό σχολείο, και πρακτικά αλλά και μαθησιακά, ποιες είναι? Έχουμε διαφορές στην ύλη, έχουμε διαφορές στην αξιολόγηση, στη βαθμολογία? Γιατί όπως είπατε πριν, πρέπει να συνδυαστούν πολλές ηλικίες, ένα μεγάλο εύρος ηλικιών. Οπότε η ύλη πώς διαμορφώνεται, τι μαθήματα υπάρχουν?
3: Να πούμε για το γυμνάσιο πρώτα και μετά να πάμε στο
1: το γυμνάσιο,
3: η αλήθεια είναι ότι δεν γίνονται.
2: Να προχωρήσουμε σιγά σιγά, να προχωρήσουμε
3: και μετά, όπως πάνε οι βαθμίδες. Τα μαθήματα, η ύλη των μαθημάτων έρχεται από το Υπουργείο κάθε χρόνο, το τι πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία. Άλλες οδηγίες έρχονται για τα ημερήσια σχολεία, άλλες οδηγίες έρχονται για τα εσπερινά σχολεία. Στα εσπερινά σχολεία δεν γίνονται όλα τα μαθήματα. Υπάρχουν μαθήματα όπως είναι η γυμναστική, τα καλλιτεχνικά, η τεχνολογία, τα οποία δεν γίνονται. Στα υπόλοιπα όμως που γίνονται, έχουμε σαφείς οδηγίες και η ύλη καλύπτεται έτσι όπως μας έρχονται οι οδηγίες από το Υπουργείο. Αυτό επίσης που αλλάζει πάρα πολύ η διαφορά με τα ημερήσια είναι αυτό που συζητήσαμε αρκετά μέχρι τώρα, είναι η δυναμική μέσα στην τάξη. Γιατί πρέπει ο καθηγητής και ένα ημερήσιο και ένα εσπερινό σχολείο να διαχειριστεί τα άτομα με το προφίλ που είπαμε πριν. Δηλαδή μεγάλο εύρος ηλικιών, μεγάλες πολιτιστικές διαφορές μεταξύ τους, και πρέπει όλα αυτά να τα παντρέψουμε κάπως, έτσι ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία και η δραστηριότητα να πάρει το δρόμο της.
2: Και αυτοί οι πολυπίκυλοι παράγοντες που λέτε, λες την Κώστα, την επόμενη χρονιά θα αλλάξουν. ενδεχομένως. Ναι. Και θα έχουμε ναι. άλλα στοιχεία τέτοια και ο ίδιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Οπότε δεν είναι ξεκούραστο απογευματινό το απογευματινό του εκπαιδευτικού, καθόλου. Παρόλο που είναι λιγότερες οι ώρες.
3: Καθόλου.
2: Έτσι.
0: Πρέπει να κάνουμε διαφοροποιημένα.
3: Να έχουμε μαθητές οι οποίοι έρχονται στο σχολείο μας για μία χρονιά. Έρχονται στην τρίτη τάξη.
1: Α, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις.
3: Γιατί σε ένα ημερήσιο σχολείο, ας πούμε, ο μαθητής κατά κανόνα μπαίνει στην πρώτη τάξη, πάει στη Δευτέρα, πάει στην Τρίτη και αποφυτά. Εμείς έχουμε μαθητές που μας μπαίνουν στη Δευτέρα τάξη μετά από χρόνια διακοπής ή στην Τρίτη τάξη μετά από χρόνια διακοπής.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιος έχει σταματήσει το σχολείο, παραδείγματος χάρη, στη Δευτέρα
3: χρόνια.
1: Γυμνασίου.
3: Ναι, ναι.
1: Οπότε έρχεται να ολοκληρώσει το γυμνάσιο και πάει κατευθείαν στην Τρίτη Γυμνασίου.
3: Αν έχει ολοκληρώσει τη Δευτέρα, πάει στην Τρίτη. Άλιστα. Και κάπου εκεί πρέπει ο καθηγητής, μια που μιλάγαμε για τους καθηγητές, να καλύψει τα κενά που ένας μαθητής του ημερήσιου σχολείου τα έχει μάθει αυτά. Δεν έχει κενά, γιατί έχει μάθει τα πράγματα στην πρώτη και στη Δευτέρα.
2: Σωστά.
1: Ναι, και μπορεί να έχουν περάσει και αρκετά χρόνια. Από Βέβαια. Όταν σταμάτησε το ημερήσιο σχολείο και επανήλθε πάλι στο σχολείο, στο εισπερινό. Που σημαίνει ότι αυτό το χρονικό κενό πρέπει κάπως να καλυφθεί.
3: Ναι, ακόμα λογικό. Και να ήξερε πράγματα τότε που το τέλειωσε, πρέπει να καλύψει αυτό το. Να ξαναθυμηθεί, να το ναι, πούμε έτσι, αυτά που είχε ήξερε.
2: Να πιάσει το νήμα.
3: Το νήμα από εκεί που το άφησε. Από εκεί που το άφησε. Να βάλουμε και εδώ τον παράγοντα, το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλάζει μερικές φορές, οπότε είχε αφήσει το νήμα κάπου.
2: Ή μερικές φορές δεν αλλάζει.
3: Και τώρα.
2: Γιατί από ό,τι γίνεται κάθε τόσο, σκαρφίζονται κάτι καινούργιο, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Ναι. Και στο Λύκειο
2: τόσα χρόνια
1: είναι...
2: που υπάρχουν εμείς στην εκπαιδευτικό
0: σύστημα. Το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου είναι ακριβώς ίδιο με το πρωινό. Κάνουμε τα ίδια μαθήματα.
1: Α, ίδια βιβλία δηλαδή.
0: Τα ίδια βιβλία φυσικά, ναι. Το θετικό στοιχείο για το εσπερινό είναι για όποιον θέλει να δώσει πανελλήνιες όμως, καθώς δίνει πανελλήνιες με τα ίδια θέματα με τους πρωινούς και τις ίδιες μέρες, αλλά μας δίνουν δύο θέσεις σε όλες τις σχολές του κράτους, έχουμε από δύο θέσεις που πάνε στα εσπερινά. Οπότε οι εσπερινοί ανταγωνίζονται τους εσπερινούς, ξεχωρίζονται από τους πρωινούς. Ναι. Και έχει τύχει λοιπόν να περάσει μαθητής μας εδώ στο πληροφορικής με χαμηλή βάση, επειδή δεν το δήλωσε κανείς άλλος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί στοχεύεις μια σχολή, μπορεί να μην τη χτυπήσει άλλο στη σχολή, μπορεί να περάσει και με πολύ χαμηλή βάση. Και ναι, γενικά οι βάσεις με τις οποίες περνάνε οι μαθητές των εσπερινών είναι πολύ πιο χαμηλές από τις βάσεις με τις οποίες περνάνε τα παιδιά από τα πρωινά.
3: Ναι. Δεδομένου ότι πιάνουν την ΕΒΕ, βέβαια.
0: Βέβαια, ναι.
3: Γιατί έχουμε και αυτό το σκόπελο.
1: Βέβαια, ναι. Και αυτό.
0: Και πάλι όμως είναι η βάση πολύ πιο χαμηλή. Μια σχολή που μπορεί να έχει 15.000 μόρια, για μας από το εσπερινό μπορεί να περάσει με 11.000 μόρια.
2: Ωραία, αυτό είναι ένα κίνητρο να έρθουν κάποιοι.
0: Ναι, είναι ένα πολύ καλό κίνητρο.
2: Οπότε ένας μαθητής της πρώτης λυκείου μπορεί στη Δευτέρα λυκείου, εάν εργάζεται, να πάει στη Δευτέρα λυκείου του εσπερινού και να. Και στην τρίτη ηλικία να δώσει πανελλήνιες.
0: Για να δώσει πανελλήνιες από εμάς είναι προϋπόθεση να έχει ολοκληρώσει και τα τρία έτη
2: στο
0: εσπερινό σε εμάς. Ναι,
3: από το εσπερινό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μάλιστα. Να υπάρχει κάποια αιτία που.
0: Για τον έφηβο το επάγγελμα.
2: Ναι, το επάγγελμα.
0: Ναι, ό,τι εργάζεται.
2: Ναι, γιατί είπαμε στην αρχή για ποιους λόγους βοηθάει. Αυτό βοηθάει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχετε γραμματισμούς όπως τα ΣΔΕ. Έχετε σχολική
1: κανονικό
2: πρόγραμμα.
1: Κανονικό πρόγραμμα
2: δηλαδή.
1: Και
3: είμαστε κανονικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το γυμνάσιο και το λύκειο.
2: Τυπικής
3: εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι έχουμε αναλυτικά προγράμματα, έχουμε βαθμολογίες, έχουμε εξετάσεις, έχουμε προαγωγή στην επόμενη τάξη. Το ΣΔΕ είναι και αυτό, προσπαθεί και αυτό να καλύψει την ίδια ανάγκη, δηλαδή να δώσει σε ανθρώπους μια δεύτερη
2: ευκαιρία
3: να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση. Αλλά έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εκπαίδευση ενηλίκων. Δεν γράφονται ανήλικοι στα ΣΔΕ. Γράφονται μόνο.
2: 18 και πάνω.
3: Ναι, ενήλικες. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να δώσει σε ανθρώπους που έχουν κόψει πάρα πολλά χρόνια την επαφή τους με το εκπαιδευτικό σύστημα και θέλουν να το ξαναρχίσουν από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο έχουν και αυτούς τους γραμματισμούς. Δεν έχουν, είναι πιο ευέλικτοι όσον αφορά τις απουσίες, το πόσο παρακολουθεί κανείς κτλ. Εδώ βέβαια θα μας τα πει η Βάσο καλύτερα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα ΣΔΕ σταματάνε στο γυμνάσιο. Δεν
1: ακολουθούν
2: το
1: λυκείο.
3: Κάποιοι λοιπόν από τους μαθητές των ΣΔΕ αποφασίζουν να ακολουθήσουν την διαδικασία να μπουν στο λύκειο.
2: Εκεί λοιπόν.
0: Έχουν έρθει μαθητές από τους ΣΔΕ. Εκεί θα δούμε τις ελλείψεις. Έχουν κάποιες ελλείψεις. Τα έχουν καταφέρει βέβαια. Αλλά είναι πολύ καλύτερα αυτοί που έρχονται από το γυμνάσιο, γιατί ξέρουν και τα αρχαία, ξέρουν και τα μαθηματικά, ξέρουν και τη φυσική. Ναι, είναι ήδη ναι, προετοιμασμένοι ναι. για ένα πρόγραμμα σπουδών. Οπότε η μετάβαση στην πρώτη ηλικίου είναι κάπως πιο ομαλή για μας.
2: Εκπαιδευτικό περιβάλλον που αλλάζει. Ναι, ναι.
0: Αυτοί που ήρθαν από το ΖΕΔ θα δυσκολευτούν
2: ναι.
0: λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να βγουν σε ένα πρόγραμμα πολύ διαφορετικό.
0: Και για μας είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να ξεκινήσουμε τα μαθήματα σε κάποια αντικείμενα, αν δεν έχουν διδαχθεί καθόλου πιο πριν.
1: Δεν υπάρχουν βάσεις, βέβαια. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Άρα, ουσιαστικά, αυτή είναι η διαφορά. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά εσπερινά, λύκεια, γυμνάσια, με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ότι στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας υποχρεωτικά εγγράφονται ενήλικες, ενώ στα εσπερινά σχολεία και ανήλικοι και ενήλικες, έτσι,
3: ναι.
1: και τα μαθήματα που διδάσκονται, που είναι οι γραμματισμοί για τη μία περίπτωση και τα κανονικά μαθήματα, ναι. το
3: και
1: πρόγραμμα,
3: το πρόγραμμα.
1: Κανονικό πρόγραμμα στην άλλη περίπτωση.
2: Να δώσουμε λίγο μια έμφαση στο πάμε στην επόμενη βαθμίδα, την τριτοβάθμια. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω για να ενισχύσω, ας πούμε, και αυτούς που είναι στα σχολεία σας και συνεχίζουν αργότερα, αλλά και αυτούς που σκέφτονται πιθανόν σε κάποια στιγμή της ζωής τους ότι θα μπορούσα να πάρω και ένα πτυχίο.
0: Ναι. Συμβαίνει συχνά.
2: Έτσι, και σε ποιες κατευθύνσεις μπορούν να συνεχίσουν? Μπορεί να πάνε και στη θεωρητική και στην
0: τεχνική.
2: Όλες.
0: Όλες τις κατευθύνσεις. Πέρσι η Μαρία, η μαθητριά μας, είχε σκοπό ζωής να περάσει ψυχολογία. Πέρασε ψυχολογία.
1: Και τα κατάφερε.
0: Ναι, τα κατάφερε.
2: Γενικά. Ηλικίας.
0: Η Μαρία είναι 40, έχει ένα ανήλικο κοριτσάκι, το φέρνει μαζί στα μαθήματα.
2: Το έχει μαζί. Να αφήσει, ναι.
0: Για να τελειώσει τις σπουδές. Ήθελε όμως να περάσει, ήταν όνειρο ζωής. Και τώρα είναι στην Γιάννη, να είναι δεύτερο εξάμηνο, είναι πολύ χαρούμενη. Της είπα, θα πάμε στο σταθμό. Γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω και δυστυχώς δεν μπορούσα να έρθει, είναι εξετάσεις που δίνει. Αλλά είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Στα παιδιά θα δώσουν πανελλήνιες, εννοείται κάνουμε μάθημα διαφορετικό. Εννοείται ότι δεν πάνε φροντιστήρια. Τους ετοιμάζουμε θέματα και γράφουν στο σπίτι, ή έρχονται και γράφουν εκεί, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θέλουν να δώσουν πανελλήνιες, και τους προετοιμάζουμε για αυτό το σκοπό.
2: Είναι μια ειδική φροντίδα για ένα ειδικό σκοπό.
1: Είναι επιπλέον ειδική φροντίδα.
0: Επιπλέον ειδική φροντίδα που τη δέχονται όλοι, και ο Θανάσης που είναι εδώ σήμερα έγραψε επιπλέον διαγωνίσμα, έγραψε διάβαση παραπάνω και τελικά πέρασε στο ιστορικό. Πριν από 3 χρόνια.
1: Μπράβο. Η αναλογία των παιδιών, θα τον ακούσουμε μετά, η αναλογία των παιδιών που επιλέγουν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ποια είναι?
0: Είναι μικρή.
1: Είναι μικρή. Ναι. Είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν.
0: Ναι. Από τα φετινά, από τους φετινούς μαθητές μας, πάλι μια μαθήτρια θα δώσει για πανελλήνες.
1: Θα δώσει για πανελλήνες. Ναι. Εντάξει, είναι μικρή μεν, αλλά είναι και ελπιδοφόρα, γιατί πριν μιλήσατε για την μαθήτριά σας, 40 χρονών με παιδί που τα κατάφερε. Κάποιοι άνθρωποι έχουν όνειρο ζωής.
2: Δεν σταματάει εκεί.
3: Είναι καλή απόφαση, γιατί η προσπάθεια που χρειάζεται δεν είναι μικρή. Είναι μια
1: απόφαση. Η προσπάθεια είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί όταν συζητάμε για ανθρώπους που το πρωί εργάζονται, το απόγευμα έρχονται στο σχολείο, με όποιες οικογενειακές υποχρεώσεις έχει πίσω του καθένας, που σημαίνει ότι γυρνώντας στο σπίτι αυτές οι υποχρεώσεις συνεχίζουν, είτε υποχρεώσεις οικογενειακές, είτε υποχρεώσεις για το σχολείο, τα μαθήματα της επόμενης μέρας.
3: Σε καμία περίπτωση δεν είναι σαν τους μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο και πηγαίνουν σπίτι μετά να διαβάσουν.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Οπότε
1: έτσι.
3: Η απόφαση που πρέπει να πάρει κανείς έχει απαιτήσει μια παραπάνω προσπάθεια.
1: Μια παραπάνω προσπάθεια
2: και
1: πιο συνειδητή ενδεχομένως.
0: Ναι. Και οι λόγοι που τους εμποδίζουν τους πιο πολλούς, και οι οικογενειακοί και οι οικονομικοί, γιατί δεν είναι εύκολο να φύγεις από την Κέρκυρα και να φοιτήσεις σε μια άλλη σχολή που σου αρέσει, ακόμα και να μπορείς να περάσεις. Mm-hmm. Πώς θα πας στη Θεσσαλονίκη ή στα Γιάννενα ή στην Αθήνα να σπουδάσεις?
1: Να πρέπει να στηρίξεις άλλο ένα σπίτι.
0: Δεν είναι όλοι να φύγουν από εδώ.
1: Βέβαια.
0: Κάποιοι έχουν αυτό και μπορούν να το κάνουν, οπότε.
1: Ναι. Ή θα ήταν μια επιλογή τα πανεπιστημιακά,
0: και όμως αυτός ο δρόμος
2: για όσους θέλουν να είναι.
0: Έχουμε και εδώ πολλές σχολές, ενδιαφέρουσες σχολές, οπότε.
1: Είναι μια καλή επιλογή αυτή. Ενώ για να μην φύγουν από το σπίτι τους.
0: Και στην πληροφορική έχουν περάσει παιδιά, και στο ιστορικό έχουν περάσει παιδιά, και στο τουρισμό. Μια καλή, έχει καλό μέλλον, σχολή τουρισμού.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ κρατάω από όλα αυτά που είπαμε ότι είναι αυτή η ευκαιρία που μπορεί να έχει κάποιος που δεν μπόρεσε για τον α ή β λόγο κάποια στιγμή στη ζωή του, να μπορέσει να λάβει την εκπαίδευση που ενδεχομένως πάντα ήθελε και δεν τα κατάφερε, ή οι συνθήκες δεν του το είχαν επιτρέψει. Και φυσικά να συνεχίσει και στην τριτοβάθμια. Όποιος έχει αυτή τη δυνατότητα.
2: Οι μαθητές και οι μαθήτριες που ξεκινάνε από το βορρά ή τον νότο έχουν βέβαια το μεταφορικό μέσο που πληρώνεται από το δημόσιο. Έτσι δεν είναι,
3: έχουν, έρχονται στο σχολείο με την τακτική συγκοινωνία, έχουν μαθητικό δελτίο, οπότε δεν πληρώνουν εισιτήριο στις ώρες που λειτουργεί το σχολείο. Για την επιστροφή τους όμως, επειδή η ώρα που τελειώνω μου είναι αργά, υπάρχουν μισθωμένα λεωφορεία από την περιφέρεια που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα που πηγαίνει στο βορρά και ένα, που πηγαίνει μέχρι το τηλεφωνικό στο νότο.
2: Χρησιμοποιούν το χτέλ
3: για να έρθουν, και μετά με το τέλος του μαθήματος έρχονται λεωφορεία και μοιράζουν τους μαθητές στα σπίτια τους. Κάνοντας όμως αυτή την ώρα που είπαμε, θέλουν καμιά ώρα για να φτάσουν μέχρι το σπίτι τους.
1: Σίγουρα, μια ώρα είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι υπάρχει πρόσβαση.
3: Υπάρχει πρόσβαση.
1: Ότι δεν χρειάζεται να έρχεται με το αυτοκίνητό του
2: και
1: κάθε
2: έξω
1: μέρα.
2: Και παραπάνω και δεν μπορείς να οδηγήσεις μετά από τόση
1: διαδική
2: μέρα, ας πούμε, 10,5 ώρα με τη βροχή.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ πρακτική λόγη που...
3: Είναι και οικονομικό το θέμα και είναι και θέμα ασφάλειας. Όπως ακριβώς.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Τι μας έχετε ετοιμάσει?
1: Για αρχή θα ευχαριστήσουμε και θα χαιρετήσουμε τον κύριο Αλεξίου και την κυρία Κατσαρού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι δώσαμε στους ακροατές πολλά χρήσιμα στοιχεία για την λειτουργία των Εσπερινών Σχολείων και του Γυμνασίου και του Λυκείου. Θεωρούμε όμως εξίσου σημαντικό και ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία να ακουστούν τα παιδιά, οι μαθητές από το Εσπερινό Σχολείο. Οπότε θα δώσουμε αμέσως το μικρόφωνο στην Ελένη Βασιλάκη, Αμαρίλντο Καντριού, μαθητές από την Τρίτη και Δευτέρα Γυμνασίου αντίστοιχα, και στον Θανάση Κάρα που είναι απόφυτος του Λυκείου.
2: Και
1: φοιτητής. Θα μας τα πούνε αμέσως.
3: Έχουμε λοιπόν μαζί μας τώρα τον Αμαρίλντο, ο οποίος είναι μαθητής της Δευτέρας Τάξης του σχολείου μας. Έχουμε επίσης μαζί μας την Ελένη, η οποία τελειώνει φέτος την τρίτη τάξη, είναι στην τρίτη γυμνασίου.
4: Ναι. Και το Θανάση, παλιός μαθητής στο σχολείο μας, που τώρα είναι τριτοετής στο ιστορικό της Κέρκυρας.
5: Γεια σας.
3: Ας ξεκινήσουμε από τον Αμαρίλντο, να μας πει γιατί γράφτηκε στο Εσπερινό, τι ήταν αυτό που σε έκανε να γραφτεί στο Εσπερινό γυμνάσιο, Αμαρίλντο.
6: Γεια σας πρώτον απ' όλα, γιατί δεν χαιρεστώ το εγώ. Γιατί γράφτηκα στο Εσπερινό Σχολείο είναι επειδή είχα ανάγκη, επειδή εργαζόμουν τις πρωινές ώρες και έπρεπε κάπως να συνδυάσω τις ώρες για να μην αφήσω και τον εαυτό μου πίσω και να μείνω και εγώ πίσω σε μαθήματα, σε διάφορα πράγματα, να προχωρήσω και εγώ μπροστά.
3: Και να πάρεις το απολυτήριο του γυμνασίου.
6: Και να πάρω το απολυτήριο του γυμνασίου και να συνεχίσω κι άλλο, να μην μείνω πίσω.
3: Mm. Εσύ, Ελένη?
7: Εγώ είχα ξεκινήσει πριν χρόνια, αλλά για κάποιους λόγους σταμάτησα το γυμνάσιο και έτσι αποφάσισα μετά περίπου 30 χρόνια να ξαναξεκινήσω.
3: Μετά από 30 χρόνια διακοπής, λοιπόν.
7: Ναι.
3: Είσαι εργαζόμενη, Ελένη. Εργάζεσαι κι εσύ.
7: Έτσι.
3: Και είσαι και μητέρα. Έχεις το σπίτι.
7: Και παιδιά. Δύο παιδιά.
3: Δύο παιδιά.
4: Θανάση, εσύ?
5: Εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω το 20 εν μέσω κορονοϊού. Παρακολουθούσα κάποια μαθήματα από το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Ιστορίας και μου άρεσε και θέλω να το πάω σε επόμενο επίπεδο. Εγώ έτυχε και είχα τελειώσει ΕΠΑΣΟ ΑΕΔ και δεν μπορούσα να περάσω ή να δώσω πανελλήνιες, οπότε για να ξαναδώσω πανελλήνιες πρέπει να κάνω όλο το λύκειο. Γράφτηκα στην πρώτη λυκείου με σκοπό να φτάσω στο τρίτη λυκείου για να δώσω πανελλήνιες να περάσω στο πανεπιστήμιο.
4: Οπότε ναι, εσύ ήρθες με σκοπό. Έτσι, με το
5: σκοπό,
4: στόχο σου,
5: με στόχο για να μπω στο πανεπιστήμιο.
4: Για να πας στο ιστορικό όπως και είσαι, μπράβο και πέτυχες το στόχο σου.
5: Από γούστο περισσότερο μπήκα, δεν το είχα ολοκληρώσει, δεν είχα πάει ποτέ στο Λύκειο, αλλά ήταν ωραία σαν εμπειρία.
3: Από όνειρο λοιπόν ή από ανάγκη, γραφτήκατε στο Εσπερινό Σχολείο. Πώς ήταν η πρώτη μέρα, πες μας εσύ, Ελένη, πώς αισθάνθηκες έτσι μετά από 30 χρόνια διακοπές, την πρώτη μέρα που έκατσες ξανά στα Θρανία?
7: Εγώ αισθάνθηκα, ήμουν πολύ χαρούμενη, αλλά και πολύ περίεργα, γιατί το ήθελα όμως τόσο πολύ και αυτό μου έδινε...
4: Σου έδινε χαρά.
7: Ναι.
4: Χτες έλεγες ότι είσαι συνεχώς χαρούμενη.
7: Αυτό.
4: Και δεν ξέρεις γιατί είσαι χαρούμενη. Όταν έρχεσαι,
7: μία όντως, χαρά. Το ήθελα, ήταν όνειρο ζωής γι' αυτό.
3: Και μετά από τόσο καιρό είναι λογικό όταν κάθεται κανείς ξανά στα Θρανία να αισθάνεται λίγο περίεργα, όπως είπες.
7: Ναι, αισθάνεται λίγο περίεργα. Απλώς και με τα παιδιά μου είχα σχέση με το σχολείο. Δεν ήταν ότι ήμουν τελείως.
3: Αλλά σαν γονέα.
7: Σαν γονέα.
3: Και όχι σαν,
7: όχι σαν μαθήτρια.
3: Μαθήτρια.
7: Εννοείται.
3: Εσύ, Αμαρίλντο, να πούμε ότι μας ήρθες με μεταγραφή από άλλο σχολείο. Πώς αισθάνθηκες στο εσπερινό σχολείο, τι είχες ακούσει για το εσπερινό, ας πούμε?
6: Εγώ είχα ακούσει διάφορα πράγματα. Ξέρετε ότι δεν είναι καλό επειδή είναι βράδυ, γίνονται κακά πράγματα εκεί πέρα. Και έτσι ήταν. Πρώτη μέρα εγώ είχα άγχος, επειδή ήταν κάτι καινούριο που δοκιμάζω στη ζωή μου. Και επειδή υπάρχουν άτομα μεγάλης ηλικίας εκεί πέρα και μπορούν να γίνουν τα διάφορα και όλα αυτά. Πρώτη μέρα νιώσα άγχος και τις πρώτες μέρες δεν πήγαινα. Mm-hmm. Και μετά όμως ήταν μέχρι που συνήθισα και τον δρόμο που ερχόμουν, συνήθισα και τους κύριους, συνήθισα και τους συμμαθητές μου και όλους. Και μου φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα κακό, ήταν ένα απλό σχολείο που απλά γίνεται το βράδυ.
3: Αισθάνθηκες καλά εν τέλει?
6: Αισθάνθηκα πολύ καλά.
3: Αυτά τα περίεργα που είχες ακούσει δεν ήταν μια πραγματικότητα?
6: Όχι, ήταν απλά ένα ψέμα που η φήμη που το βγάζουν διάφοροι και το λένε σε σένα και μετά εσύ σκέφτεσαι διάφορα πράγματα με το μυαλό σου και φοβάσαι.
4: Εσύ, Θανάση, πιστεύω ήσουν να μην είχες καθόλου άγχος, έτσι?
5: Άγχος όχι, αλλά την πρώτη μέρα νιώθα λίγο έξω από τα νερά μου. Λέω, τώρα
4: αλίγο
5: πού
4: αυτό.
5: Πάω να κάνω, τι πάω να μπλέξω?
4: Ας σου
5: τώρα
4: πέρασε από το μυαλό αυτό το πρόβλημα. Ναι.
5: Επίσης, στη χρονιά μου είχε μια μεγάλη ομάδα από το γύρω στα 5 άτομα, όταν λέμε μεγάλη ομάδα, από το εσπερινό γυμνάσιο που γνωρίζονταν. Οπότε στο προάβλιο υπήρχε μια συζήτηση μεταξύ κάποιων γνωστών και εγώ που ήμουν ξένος ένιωθα λίγο,
4: λίγο συναπέξω.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, την πρώτη μέρα. Λοιπόν.
3: Πόσο
5: την
3: σου
4: πρώτη
3: πήρε
4: μέρα,
3: για
4: πολύ
3: να
4: λίγο
3: γίνεις και εσύ μέλος αυτής της ομάδας?
5: Νομίζω πούμε μια εβδομάδα. Δεν
3: πολύ γρήγορα.
4: Πολύ, ναι.
3: Οι δικοί σου στήριξαν αυτή την απόφαση, Θανάση, όταν?
5: Η δική μου ήταν ο βασικός λόγος που με στήριξε και με όθησε προς αυτό το κομμάτι μου. Μου λέει, αφού το σου αρέσει και το έχεις σκεφτεί, ναι, εμείς είμαστε δίπλα σε ό,τι και να χρειαστεί.
3: Εσένα, Ελένη, τα παιδιά σου,
7: ναι,
3: οι
7: ναι
3: γνωστοί σου, οι φίλοι σου,
7: ναι,
3: σου
7: ναι,
3: καλά
7: με
3: κάνεις? Ή...
7: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
3: Και σου έδωσε δύναμη αυτό?
7: Έτσι, πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι, με στήριξαν σε αυτή μου την απόφαση.
3: Και εσένα, φαντάζομαι, οι γονείς σου, τι είπαν?
6: Εμένα στην αρχή ήταν λίγο περίεργα, επειδή λένε, όπως είπα και πριν, ότι
3: ήταν επιφυλακτική.
6: Ναι, δεν ήξερε τι γίνεται, επειδή είναι βράδυ και είναι όλες αυτές οι φήμες και τέτοιο, η οικογένειά μου. Μέχρι όμως που ήρθαν οι γιγοντά, μίλησαν και με εσάς μπροστά, είδανε το περιβάλλον, ότι δεν είναι όλα αυτά τα κακά πράγματα που λέγανε και είχε βγει όλη η φήμη, που ακουγόντουσαν. Και μετά μου λένε, με στήριξαν και εμένα, μου λένε να πας. Και το ίδιο και οι φίλοι μου. Οι φίλοι μου είχαν πει από την αρχή ότι να πας, να τελειώσεις για να προχωρήσεις μπροστά.
3: Ας έρθουμε τώρα σε ένα, έτσι, ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα στο εσπερινό σχολείο. Πόσο δύσκολο είναι για σας να παρακολουθείτε τα μαθήματα μετά από μια κοπιαστική μέρα? Γιατί και οι δύο εργάζεστε, οπότε πες μας, Ελένη,
7: ναι,
3: μετά από μια
7: είναι
3: κοπιαστική μέρα στη δουλειά, μετά από τόσο κόσμο που έρχεται σε επικοινωνία,
7: είναι δύσκολο, αλλά
3: μπορείς μετά να έρθεις στο σχολείο και να παρακολουθήσεις μαθήματα?
7: Εγώ μπορώ, εννοείται, και κουρασμένη να είμαι, δεν με νοιάζει, γιατί είναι κάτι που το ήθελα πάρα πολύ.
3: Έχεις λοιπόν έχεις μια κινητήρια δύναμη που
7: ναι.
3: σου βγάζει έξω όλες τις δυσκολίες. Εσύ, Αμαρίλντο, υπάρχουν μέρες που μου έχεις πει στο σχολείο ότι είσαι πολύ κουρασμένος από τη δουλειά?
6: Ναι, ναι, επειδή εργάζομαι το πρωί και μετά είναι ο δρόμος που έχουμε και όλα αυτά. Και στο τέλος, κάποιες φορές σκέφτομαι, δηλαδή, έρχομαι εδώ, πρέπει να κάτσουμε στην τάξη, να προσέχω και όλα αυτά. Αλλά μετά καταλαβαίνω ότι είναι για το καλό μου. Και ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο, επειδή μας βοηθάνε και οι κύριοι και μας βοηθάνε όλοι και είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι δύσκολο να κάτσεις να παρακολουθείς, είσαι κουρασμένος, αλλά πας κάπου αφού ήρθες που ήρθες μέχρι εδώ, να μην σου πάει όλο αυτό τζάμπα που λέμε.
3: Δεν σκεφτήκατε δηλαδή ποτέ να τα παρατήσετε?
7: Όχι, εγώ όχι ποτέ.
3: Όχι ποτέ.
4: Θανάση, εσύ που είχες και τόσες ώρες εργασίες, τόσο σκληρή δουλειά από το πρωί μέχρι τις 5, το σκέφτηκες ποτέ αυτό?
5: Όχι. Νομίζω λέει πως όχι. Τώρα,
4: πάντως αφουσίες δεν
5: μέσω χρόνου το βλέπω σίγουρα πως όχι. Τώρα ίσως εκείνη την περίοδο να ένιωθα κάποιες αμφιβολίες, αλλά νομίζω η γενική άποψη ήταν πρέπει να ολοκληρώσω αυτό το στόχο που έχω βάλει, γιατί το έχω αποφασίσει. Είναι κάτι που θέλω να κάνω και θα το κάνω. Μπορώ να το κάνω και θα το προσπαθήσω.
4: Ναι.
3: Νομίζω ότι και οι καθηγητές σας στηρίζουν πολύ σε αυτή την απόφαση να μην σταματήσετε.
8: Εννοεί.
3: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά γενικά και εμείς οι καθηγητές προσπαθούμε να σας στηρίξουμε σε αυτό, να σας δώσουμε έτσι μια όθηση, να το πω έτσι, ναι, να μην σταματήσετε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσατε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Οι καθηγητές έχουν.
4: Μα δεν σας αφήνουμε πολύ να λείψετε. Άμα δούμε ότι λείπετε, παίρνουμε τηλέφωνο
6: μέσα. Σωστά, σωστά.
4: Τι έγινε, που
6: είστε. Και όταν έχουν τα προβλήματά μας, κύριε, να φύγω πιο νωρίς, να φύγω τέτοιο, να φύγω τέτοιο, πάντα μας κάνουν τη χάρη, μας αφήνουν. Είναι ένα πράγμα που θα έλεγα σε πολλά άτομα να το δοκιμάσουν. Δεν έχει τίποτα να χάσει.
3: Να πούμε όμως εδώ ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία και φέτος είχαμε κάποιες περιπτώσεις που λόγω των πολλών υποχρεώσεων που είχαν δεν σταμάτησαν το σχολείο κάπου στα μέσα της χρονιάς. Γιατί όταν υπάρχει η ανάγκη και η κούραση, για μερικούς ανθρώπους δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά
8: παιδιά ή και πιο μεγάλες ηλικίες ήταν.
3: Πιο μεγάλες ηλικίες.
8: Συνήθως.
4: Ναι. Και τα προβλήματα υγείας μερικές φορές σε κάποιους. Εμείς ναι, είχαμε κάποιους φέτος με προβλήματα υγείας που δυστυχώς σου άφησαν, έμειναν πίσω, δεν μπορούσαν ναι, να συνεχίσουν. Ναι. Mm. Αλλά σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία νομίζω θα τα καταφέρει.
3: Εσύ, Θανάση, πώς θυμάσαι το κλίμα στο σχολείο τότε που πήγαινες, πώς ήταν, πριν μας πούν τα παιδιά που είναι φέτος στο σχολείο?
5: Το κλίμα ήταν αρκετά καλό. Άρχικα οι καθηγητές ήταν πολύ υποστηρικτικοί και στο κομμάτι της εκπαίδευσης έβγαιναν από πολύ χαμηλά τις βάσεις, ξεκινάνε το μάθημα πολύ πιο πριν από το τι ζητούσε στο πλαίσιο του λυκείου πάντα το μάθημα, έτσι ώστε και οποιοσδήποτε μην έχει βάσεις να προσπαθήσει να δημιουργήσει κάποιες να μπορέσει να παρακολουθήσει το μάθημα. Επίσης ήταν πολύ υποστηρικτικοί, όπως είπατε και εσείς πριν. Και ανάμεσα στους συμμαθητές υπήρχε μια κατανόηση.
3: Εσύ, Ελένη, τι έχεις να πεις? Γιατί να πούμε ότι στο σχολείο το είδες και εσύ, μεγάλη διαφορά στις ηλικίες.
8: Στις ηλικίες,
3: μεγάλη
8: ναι,
3: η διαφορά στο τι ξέρει κάποιος. Δεν είχατε όλοι την ίδια το ίδιο γνωστικό επίπεδο.
8: Είναι και τα παιδιά δεν είναι Έλληνες,
3: κάποιοι είναι αλλοδαποί.
8: Αυτό. Είναι δύσκολα. Ναι, εντάξει, αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται.
3: Το μάθημα όμως γινόταν, θέλω να πω.
8: Εννοείται, ναι, κανονικά.
3: Γενικά το κλίμα που υπήρχε στο σχολείο ήταν αρκετά.
8: Ναι.
3: Ήταν αρκετό για την εκπαιδευτική διαδικασία. Εσύ, αμάς,
8: έτσι πιστεύω.
6: Εγώ έχω να πω, όπως είπε και δίπλα μου ο Θανάσης, οι κύριοι ήταν πολύ. Μας υποστηρίζουν στο οτιδήποτε πράγμα κάνουμε, μας βοηθάνε σε κάθε βήμα που κάνουμε όταν έρχομαι στο σχολείο. Και με τους συμμαθητές είναι ότι πας και θα γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους, καινούριους φίλους, μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Και είναι, όπως είπε και πριν, είναι κάτι που θα έλεγα σε οποιοδήποτε παιδί ή κάποιον που είναι μεγαλύτερη ηλικία να το δοκιμάσει. Γιατί και οι άνθρωποι που είναι εκεί και είναι μεγαλύτερη ηλικία έρχονται με θέληση, κάποιοι από ανάγκη, κάποιοι με θέληση, αλλά έρχονται εκεί, περνάς καλά και με αυτούς, γιατί δεν είναι κακό να κάνεις μια πλάκα ή να τους λες ένα γεια, κάτι. Να περνάνε τον χρόνο τους, να δουν και να θυμίσουν και αυτοί όπως ήταν όταν ήταν μικροί, όπως είμαστε και εμείς τώρα και αυτά.
4: Αμαρελιντό, επομένως σε περιμένουμε σίγουρα και στο Λύκειο, έτσι?
6: Μάλιστα.
3: Να πούμε εδώ ότι μερικές φορές το σχολείο έβγαινε από το κτίριο. Είχαμε δραστηριότητες.
8: Ναι, δραστηριότητες.
3: Πώς σας φάνηκε εκεί οι δραστηριότητες? Πήγαμε, κάναμε ξενάγηση με την ξεναγό μας.
8: Στην παλιά πόλη. Ήταν πολύ ωραία.
3: Επισκεφτήκαμε το Μουσείο του Καποδίστρια.
8: Ναι.
3: Ήρθε προχθές το ΕΚΑΒ να μας κάνει μια ενημέρωση σχετικά με πρώτες βοήθειες.
6: Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πάντως εγώ που δεν είμαι από την Ελλάδα, είμαι από την Αλβανία. Ήταν ένα πράγμα που το έχουμε κάνει και στην Αλβανία. Απλά όχι όπως το κάνω εδώ, ήταν πιο σοβαρό. Ήταν λες και γίνεται εκείνη τη στιγμή. Μας έδειξαν πολλά πράγματα που δεν ήξερα.
8: Ωραία.
3: Μάθαμε αρκετά πράγματα.
6: Πολλά πράγματα.
4: Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δράση που κάναμε για την μολυψία, για την. Τους αιμοδότες.
6: Ναι, σωστά.
3: Η ενημέρωση που μας έκανε το τμήμα αιμοδοσίας του.
6: Ναι, το θυμάμαι.
4: Πολύ σημαντικό να γίνεται αιμοδότες.
6: Ναι, ας πούμε, εγώ το ήξερα ότι ξέρω εγώ ότι για να δώσεις αίμα δεν έπρεπε να έχεις κάνει το τουάζ που λέμε. Εγώ αυτό το ήξερα και το έμαθα και. Πολύ σωστό αυτό.
3: Η αλήθεια είναι ότι παρατήρησα ένα πολύ καλό τμήμα στην τελευταία δράση που κάναμε, που πήγαμε και καθαρίσαμε την παραλία στο Φαλιράκι. Ναι. Σας είδα όλους έτσι πολύ ευχαριστημένους και πολύ δραστήριους.
4: Παρόλο που ήταν κοπιαστικό.
3: Το Θανάση θα ρωτήσω, που έχεις τελειώσει, θέλω να πω πώς άλλαξε η ζωή σου έτσι με τη φίτηση στο Εσπερινό Λύκειο και άλλαξε πολύ γιατί έχεις φοιτητής. Δεν θα ήσουν φοιτητής. Αλλά σε γενικότερες
5: γραμμές. Πάρα πολύ προς το καλύτερο. Δηλαδή και εγώ νιώθω αρκετά καλύτερα με αυτά που έχω μάθει. με την πορεία μου που έχω κάνει, δηλαδή το ότι μπήκα και πέτυχα το στόχο μου να μπω στο πανεπιστήμιο, να δοκιμαστώ στο πλαίσιο των Πανελληνίων σε αυτή την ηλικία και να πετύχω, να προσπαθώ να παρακολουθώ τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και να αποκομίζω μία γνώση η οποία μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, ας πω λίγο για το πανεπιστήμιο, ότι είμαι στο ιστορικό,
6: okay,
5: εδώ στην Κέρκυρα, και κάνουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα. Οι καθηγητές είναι πάρα πολύ καλοί.
6: Αξιόλογοι.
5: Και επίσης συνεχίζω το πλαίσιο της εσπερινής εκπαίδευσης, γιατί πηγαίνω μόνο τα απόγευματα. Το πρωί συνεχίζω και δουλεύω. Και το απόγευμα υπάρχουν πολλά μαθήματα που γίνονται το απόγευμα και τα παρακολουθώ όσο μπορώ δηλαδή, αλλά σε πιο χαλαρό ωράριο σε σχέση με το σχολείο.
3: Η εσπερινή εκπαίδευση μάλλον σου τέριαξε περισσότερο σαν άτομο, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Μπορεί να έτυχαν οι συνθήκες.
4: Πιστεύω τελικά όσοι έδωσαν πανελλήνιες σε αυτό το σχολείο και ή σπουδάζουν τώρα ή έχουν σπουδάσει, είναι πολύ χαρούμενοι, τα πήγαν πολύ καλά. Και αυτό πραγματικά άλλαξε τη ζωή τους πάρα πολύ.
5: Η επιλογή των πανελλήνιες, μάλλον το να αποφασίσεις να ξαναμπείς όλο αυτό, είναι... άμα το αποφασίσεις και το πετύχεις, είναι πολύ ευχάριστο. Είναι αναζωογονητικό κατά κάποιο τρόπο.
4: Είναι. Αλλά και για όσους ήρθαν για να τελειώσουν το λύκειο που το είχαν αφήσει στη μέση, επίσης και αυτό ήταν μια σπουδαία διαδικασία, μια σπουδαία πορεία. Έτσι, πέρσι είχα στην τρίτη λυκείου την Κυράννη, η οποία είχε φτάσει μέχρι τη δευτέρα λυκείου όταν ήταν 17 χρονών και μετά σταμάτησε εκεί και όλη της τη ζωή ήθελε να τελειώσει αυτό το κύκλο και έλεγε θα τελειώσω, ώσπου τελικά ήρθε πέρσι στα 70 και τελείωσε την τρίτη λυκείου, ανέβασε και το επίπεδο της τάξης πάρα πολύ με το τρομερό της επίπεδο και τις τρομερές της γνώσεις και τώρα είναι χαρούμενη πάρα πολύ που έκλεισε αυτό το κύκλο που τον είχε στο μυαλό από την εφηβεία. Όπως και εσύ, Ελένη, που είναι για σένα ένα όνειρο, ένα εκπλήρωτο όνειρο, και το οποίο τώρα το εκπληρώνεις και θα πας και στο πανεπιστήμιο.
7: Έτσι.
4: Θα πας.
7: Θεού θέλοντος.
3: Άρα άλλαξε λίγο ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου.
7: Πάρα πολλά άλλαξαν. Όταν η γνώση είναι δύναμη και όσο τη μαθαίνεις, εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος. Και...
4: από τα εμπιστοσύνη στον εαυτό σου,
7: πολλά,
4: αυτοτίμηση,
7: ναι,
4: αυτοπεποίθηση,
7: αυτό.
4: Δεν τρέπεσαι να πεις
7: σκέψεις
4: τις σκέψεις σου
7: διαφορετικά,
4: και τις ιδέες σου.
7: Αυτό, οι σκέψεις, όλα γίνονται, αλλάζουν.
4: Και είσαι στην αρχή του δρόμου, οι δυο σας, θα δείτε πώς θα είσαστε όταν στο τέλος του
7: εγώ
4: δρόμου.
7: Εγώ ήδη νιώθω από
4: την
7: πέρσι
4: την αλλαγή.
7: Πάρα πολύ.
3: Εσύ, Αμαρίλντο, που έχεις να συγκρίνεις και με το ημερήσιο που πήγαινες, βλέπεις κάποια διαφορά στον εαυτό σου, έτσι?
6: Ναι,
3: βλέπω. Το ότι συνεχίζεις τη ζωή σου, δεν αφήνεις τον εαυτό σου πίσω, πηγαίνεις προς να αποκτήσεις το απολυτήριο.
6: Ναι, σωστά.
3: Αλλάζει κάτι για σένα?
6: Ναι, αλλάζουν πολλά. Αλλάζει, όπως είπε και η Ελένη, το σκέφτεται διαφορά και ότι δεν φοβάσαι να πεις τη σκέψη σου, ότι ό,τι σκέφτεσαι να το πεις χωρίς να σε... χορηδεύει κάποιος άλλος να σου πει κάτι άλλο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ το σχολείο, επειδή και με τις ώρες που τέτοιο και έχω βάλει στόχο ότι, δηλαδή, να συνεχίσω, να τελειώσω, να πάρω το απολυτήριο γυμνασίου και το λυκείου, και με το καλό και σε πανεπιστήμιο θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Και είναι και το ότι με βοήθησε πολύ με τις ώρες, ότι το πρωί δουλεύω και μετά το βράδυ πάω σχολείο, και στην αρχή, όπως το είπα, δεν το είχα πολύ τέτοιο, αλλά τώρα το έχω πάρει και εμένα με κάνει χαρούμενο αυτό που κάνω, επειδή πάω σχολείο, βλέπω ότι το πρωί δεν αφήνω τον αυτό μου πίσω, κάνω δουλειά, κρατώ τον αυτό μου, και το βράδυ πάω να μάθω 2-3 πράγματα, να συμμορφωθώ και να κάνω πολλά διάφορα, ναι.
3: Τι θα λέγατε λοιπόν σε κάποιον ο οποίος σκέφτεται να γραφτώ ή να μην γραφτώ στο εσπερινό γυμνάσιο ή στο εσπερινό λύκειο?
4: Είναι στο δίλημα.
3: Είναι στο δίλημα. Να σκεφτώ την κούραση ή να σκεφτώ...
7: Εγώ πρώτη.
3: Για πες εσύ, Ελένη.
7: Εγώ πιστεύω, χωρίς δεύτερη σκέψη, να γραφτώ, να μην γραφτώ. Να γραφτώ. Να το κάνει με όλη τη...
4: σίγουρα.
7: Τη θετική θέληση, ναι.
3: Και οι δυσκολίες της εργασίας, των κοινωνικών υποχρεώσεων,
7: ναι,
3: και τα λοιπά,
7: όλα,
3: παντρεύονται όλα.
7: Αυτό κάπως πρέπει να τα προγραμματίσουμε και να βολευτούμε σε αυτή την κατάσταση.
3: Εσύ, Αμαρίλη, τι θα έλεγες στους φίλους σου?
6: Εμένα αυτό μου τύχε πριν μια εβδομάδα. Ήταν ένας φίλος μου που με ρωτάει πού πας, του λέω εγώ πάω εσπερινό. Και μου λέει πώς είναι εκεί πέρα. Και του λέω: είναι σαν ένα απλό σχολείο. Απλά είναι το βράδυ. Απλά αλλάζει ο καιρός. Δεν αλλάξει τίποτα άλλο. Απλά κρύβεται ο ήλιος. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Και του λέω ότι. Μου λέει να γραφτώ. Και του λέω ότι πρέπει να γραφτείς. Γιατί του λέω: άμα βλέπει. Δεν σου λέω να αφήσει το πρωινό. Απλά του λέω ότι άμα δεις ότι δεν πας με το πρωινό, δυσκολεύεσαι. Να έρθεις στο εισπρινό και δεν θα είσαι σαν εμένα που στην αρχή είχα χωστεί το τέτοιο, θα είσαι εμένα και πιστεύω ότι μια εβδομάδα σε μια εβδομάδα ότι θα γνωρίσεις και τους κύριους, οι κύριοι είναι όλοι καλοί, δεν έχει καμία διαφορά με τους πρωινούς, θα σε βοηθήσουν και όλα αυτά. Και μου λέει τις δυσκολίες, δηλαδή ότι δουλειά και τέτοιο, και του λέω ότι υπάρχουν άτομα που έχουν έρθει μεγαλύτερες ηλικίες μας που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα και διάφορα. Και του ότι πιστεύω ότι θα τα βγάλεις πέρα μια δουλειά, να βρεις το πρωί και απλά να μην αφήσεις τον εαυτό σου πίσω, να έρχεσαι το βράδυ και να συνεχίσεις τη ζωή σου μπροστά.
3: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
6: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, και εμείς να ευχαριστήσουμε θερμά και τους μαθητές του Ισπερινού Σχολείου που δέχτηκαν να έρθουν σήμερα εδώ και να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους, την Ελένη, τον Αμαρίλτο και τον Θανάση, τον Απόφυτο. Να τους ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνουν. Και εμείς θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα podcast που δημιούργησαν μαθητές και μαθήτριες του Ισπερινού Γυμνασίου, στο οποίο παρουσιάζεται ένα έργο ηχητικού θεάτρου με τίτλο «Ζακέτα να πάρεις». Είναι το δεύτερο podcast που φτιάχνουν τα παιδιά. Το πρώτο είχε τίτλο «Σαν να ήταν χθες». Η διαδικασία της ηχογράφησης αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δημιουργικότητα, φαντασία και συνεργασία για όλους. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν μεγάλη, καθώς συμμετείχε η πλειονότητα της σχολικής κοινότητας, συμβάλλοντας ο καθένας με το δικό του τρόπο στην ολοκλήρωση αυτού του έργου και δημιουργώντας μια ξεχωριστή και πολύτιμη ανάμνηση. Τα podcast είναι επίσης αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Ισπερινού Γυμνασίου blogs.sch.gr. / Gym ESPKE. Από εμάς, τον Παναγιώτη Μαυρονάκη και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
9: Ζακέτα να πάρεις.
10: Το θεατρικό δρόμενο με τίτλο «Ζακέτα να πάρεις» που θα παρακολουθήσουμε ηχητικά σατιρίζει την υπερπροστατευτικότητα της Ελληνίδας μητέρας που αδυνατεί να καταλάβει ότι ο γιος της μεγάλωσε και είναι ικανός να αναλάβει τη φροντίδα του εαυτού του. Η μητέρα τηλεφωνεί καθημερινά στον γιο της που σπουδάζει στα Γιάννενα. Θέλει να τον ακούσει και να τον νουθετήσει και ο νέος νιώθει να πνίγεται από την αγάπη της.
11: Στην επόμενη διδακτική ιστορία με τίτλο «Το μάθημα της πτήσης», μια μητέρα αετός προετοιμάζει το αετόπουλό της για το πρώτο ασφαλές πέταγμα της ζωής του, δίνοντας σπουδαία μαθήματα ζωής για την ανεξαρτησία και τη δύναμη μέσα από τη σκληρή αγάπη. Οι δύο ιστορίες συνομιλούν διαλεκτικά και δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο είναι αναγκαίο να μεγαλώνουν τα παιδιά ώστε να βγουν νικητές στη ζωή.
10: Οι μαθητές του σχολείου που συμμετείχαν στη δράση δοκίμασαν τις υποκριτικές τους ικανότητες. Διασκέδασαν, αλλά κυρίως προβληματίστηκαν πάνω σε αξίες καθοριστικές για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, τη γονεϊκή αγάπη, τη συναισθηματική ασφάλεια και την ανάγκη για αυτονομία.
12: Έλα, μαμά.
9: Έλα, παιδί μου, πού χάθηκες?
12: Πού χάθηκα? Χθες βράδυ μιλήσαμε.
9: Από χθες βράδυ μέχρι σήμερα ξέρεις πόσα μπορούν να συμβούν? Ένα λεπτό θέλει να γίνει το κακό.
12: Να σε παίρνω δηλαδή κάθε ένα λεπτό?
9: Λέω, παιδί μου, της Μαρίας ο γιος δεν πήγε για σοκοφρέτα στο περίπτερο και του σπάσε το πόδι το αγροτικό.
12: Δεν τρώω σοκοφρέτες.
9: Σκούφο φοράς?
12: Μες στο σπίτι, πας καλά?
9: Γιατί, φοράς έξω από το σπίτι?
12: Κανένα παιδί δεν φοράει σκούφο.
9: Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα παιδιά. Το δικό μου με νοιάζει. Να φοράς σκούφο και να καλύπτεις και τα αυτιά. Από τα αυτιά κρυώνει ο άνθρωπος.
12: Ω, δεν κάνει κρύο ρε μανά.
9: Μια ζωή δεν κάνει κρύο και μια ζωή έτρεχα για αντιπυρετικά. Μυαλό δεν θα βάλεις ποτέ. Κοντζαμάντρες είσαι πια.
12: Άσε με, ξέρω τι κάνω.
9: Την τύφλα σου ξέρεις, μικρό παιδί είσαι ακόμα.
12: Τι με τελικά ρε μανά, κοντζαμάντρας ή μικρό παιδί?
9: Τα γάντια τα μάλινα τα φοράς. Από τα χέρια κρυώνει ο άνθρωπος.
12: Τα φοράω ρε μανά.
9: Δεν τα φοράς. Ψέματα μου λες για να με ξεφορτωθείς. Πες μου τώρα ότι περπατάς και ξυπόλυτος στα μοσαϊκά. Από τα πόδια κρυώνει ο άνθρωπος.
12: Μάνα, δεν είμαι στην Αλασκά. Στα Γιάννενα είμαι.
9: Ο Θοδωρής Κολυδάς είπε ότι έχει κρύο στα Γιάννενα.
12: Κι εγώ, ο Γιάννης Ηλιόπουλος, σου λέω ότι δεν έχει κρύο στα Γιάννενα.
9: Και γιατί να πιστέψω εσένα και όχι τον επιστήμονα?
12: Γιατί ο επιστήμονας δεν ζει στα Γιάννενα.
9: Τουλάχιστον το φερμουάρ του μπουφάν σου μέχρι επάνω να το σηκώνεις. Όχι να αφήνουμε τα λαιμά έξω. Από τα λαιμά κρυώνει ο άνθρωπος.
12: Ναι, μάνα, ναι, ναι. Έξω έχει 20 βαθμούς και ο τρελός του χωριού θα κυκλοφορεί στην πόλη με γάπια, σκούφο, κασκόλ, μπουφάν και νερό θερμαγκαλιά. Να γελάσουν λίγο και οι πικραμένοι που τους κόβουν την πικουρική.
9: Θα σου στείλω με το κτέλ γεμιστά που σου αρέσουν.
12: Δεν μου αρέσουν τα γεμιστά, ρε μάνα.
9: Τι λες τώρα, μικρός τάτρωγες σαν τρελός. Μανάρι μου, μωρέ πουλάκι μου εσύ, τι καλό παιδάκι που ήσουνα. Με τα ωραία σου τα μαλάκια, με τις μπουκλίτσες σου. Λούστικες.
12: Τι λες τώρα, από το λούσιμο κρέωνε άνθρωπος.
9: Γεμιστά, σου βάλα μπόλικα, να τρατάρεις και τον καθηγητή σου. Εξετάσεις έρχονται.
12: Ω, μανά, σε χάνω.
9: Γιατί, παιδί μου, τι έχω και μου το κρύβετε.
12: Όχι, σε χάνω, λέω, δεν έχω σήμα. Άντε, γεια.
9: Το κινητό είναι φορτωμένο.
12: Και το κινητό είναι φορτωμένο και εγώ επίσης.
9: Φορτωμένο να το έχεις, γιατί κακή στιγμή της Καλλιόπης
12: η μάνα, σε κλείνω.
9: Να σου στείλω το εσωθερμικό το σόβρακο και να αλλάζεις κάθε μέρα. Του Προκόπιου Αντωνάκης ξεράθηκε στο μετρό και ήταν με τρίπιο μποξεράκι. Ρεζίλη έγινε η μάνα του.
12: Ρε μάνα, έλεος, λυπήσουμε, δεν αντέχω άλλο.
9: Άμα δεν στα πω εγώ, ποιος θα στα πει, ο ξένος?
12: Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Γιατί το κάνεις αυτό και κυρίως πώς το κάνεις αυτό?
9: Αγόρι μου, μάνα είναι μόνο μία.
12: Ευτυχώς μάνα, ευτυχώς. Δεν θα άντεχα και δεύτερη.
13: Το μάθημα της πτήσης. Ψηλά στην κορυφή ενός απόκρημνου βουνού, μια ετίνα είχε κτίσει τη φωλιά της. Η φωλιά ήταν ζεστή, στρωμένη με απαλά πούπουλα και χόρτ, προσφέροντας ασφάλεια στο μικρό της αετόπουλο. Το αετόπουλο μεγάλωνε, αλλά δεν ήθελε να αφήσει τη ζεστασία της φωλιάς για να πετάξει, ήταν άνετα εκεί. Όταν έφτασε η ώρα να μάθει να πετάει, η αετίνα άρχισε να αλλάζει συμπεριφορά. Πρώτα, άρχισε να αφαιρεί τα μαλακά πούπουλα από τη φωλιά, αφήνοντας μόνο τα σκληρά κλαδιά και τα αγκάθια. Η φωλιά έγινε άβολη και επώδυνη για το αετόπουλο. Μπερδεμένο το αετόπουλο αναρωτιόταν γιατί η μητέρα του έγινε σκληρή. Τότε η αετίνα άρχισε να σπρώχνει το μικρό της προς την άκρη της φωλιάς. Τελικά το έσπρωξε έξω στον αέρα. Το αετόπουλο, τρομαγμένο, άρχισε να πέφτει. Φτερούγιζε αδέξια, νιώθοντας το κενό κάτω από τα πόδια του. Αλλά η αετίνα δεν το άφησε να πέσει στο έδαφος. Με αστραπιαία ταχύτητα βούτυξε κάτω από το μικρό της, το έπιασε με τα φτερά της και το ανέβασε ξανά ψηλά στη φωλιά. Η αετίνα επανέλαβε αυτή τη διαδικασία ξανά και ξανά. Κάθε φορά που το αετόπουλο έπεφτε, η μητέρα του ήταν εκεί για να το σώσει. Μέχρι που το μικρό άρχισε να καταλαβαίνει πώς να ανοίγει τα φτερά του, να πιάνει τον άνεμο και τελικά να πετάει μόνο του.
14: Διδακτικά μαθήματα. Η άνεση εμποδίζει την ανάπτυξη. Όπως η αετίνα καταστρέφει την άνετη φωλιά για να αγκάσει το μικρό να πετάξει, έτσι και οι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν από τη ζώνη άνεσής τους για να εξελιχθούν.
15: Η σκληρή αγάπη είναι αληθινή αγάπη. Η μητέρα δεν σπρώχνει το μικρό της επειδή δεν το αγαπά, αλλά επειδή το αγαπά τόσο πολύ, ώστε θέλει να το δει να επιβιώνει και να κυριαρχεί στον ουρανό, όχι να μένει δέσμιο στη φωλιά.
16: Το ρίσκο της πτώσης είναι απαραίτητο για το πέταγμα. Για να μάθεις να πετάς, πρέπει να ρισκάρεις να πέσεις. Η υποστήριξη της μητέρας υπάρχει για να μας διδάξει να στεκόμαστε στα πόδια μας, όχι να μας κρατάει για πάντα αδύναμους.
17: Ενθάρρυνση της αυτονομίας. Η υπερβολική φροντίδα κάνει κακό. Ο στόχος είναι το παιδί να γίνει ισορροπημένο και αυτόνομο. αναλαμβάνοντας ευθύνες, όχι να αποφεύγει τις προκλήσεις.
18: Η αληθινή φροντίδα και αγάπη δεν είναι να κρατάς το παιδί σου δέσμιο της ασφάλειας, αλλά να του δίνεις τα εφόδια και το θάρρος να ανοίξει μόνο του τα δικά του φτερά.
15: Η ασφάλεια είναι σημαντική, αλλά η ανεξαρτησία είναι απαραίτητη.
17: Ο ρόλος σου ως γονέας είναι να είσαι ο άνομος κάτω από τα φτερά του παιδιού σου, όχι το κλουβί του.
6: Αγαπώ αληθινά το παιδί μου, δεν σημαίνει ότι το εγκλωβίζω με τη φροντίδα μου, ώστε να του είμαι διαρκώς απαραίτητος ως γονιός, αλλά το εμπιστεύομαι και το εκπαιδεύω να ανακαλύπτει τις δυνατότητες και τα όρια του, να γίνεται πλουσιότερο σε εμπειρίες, πάντα όμως υπό το άγρυπνο βλέμμα και τη διακριτική καθοδήγηση τη δική μου.
17: Μη φοβάσαι να αφήσεις το παιδί σου να δοκιμάσει, να αποτύχει και να ξαναπροσπαθήσει, γιατί αυτό είναι η αναγκαία προϋπόθεση της εξέλιξης.
18: Οι δυσκολίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και μέσα από αυτές ανακαλύπτουμε τις δυνάμεις μας.
19: Είμαστε πλασμένοι για να πετάμε. Οι αιτοί δεν γεννήθηκαν για να ζουν στη φωλιά, αλλά για να πετούν ψηλά. Το ίδιο ισχύει για τις ικανότητες των ανθρώπων.
20: Συμμετείχαν οι μαθήτριες και οι μαθητές. Από τη Β' τάξη, η Ισμήνη και η Ειρήνη που προλογίζουν το έργο. Από τη Γάμα τάξη, η Ελένη στο ρόλο της μητέρας. Ο Χρήστος ως γιος και η Χριστίνα στην αφήγηση της διδακτικής ιστορίας. Τα διδακτικά μηνύματα εκφώνησαν με τη σειρά ο Λούκας, ο Ορέστης, η Μάντι και ο Αντριάνο από τη Γάμα τάξη. Ο Σπύρος από την Αλφα τάξη, ο Κλέη και ο Σεμπάστιαν από τη Γάμα τάξη, ο Αμαρίλντο, ο Κλέαρτ και ο Εμιλιάν από τη Β' τάξη και ο Ιορδάνης από τη Γ' τάξη. Η κυρία Ιωακιμίδου έκανε την αποφώνηση. Την ψηφιακή υποστήριξη ανέλαβε ο κύριος Αλεξίου, ενώ την ακουστική επιμέλεια και τον όλο συντονισμό της δράσης είχε η κυρία Καρανίκα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τοποθέτηση Μπιάνκη στην ΕΡΤ Κέρκυρας για το νέο κόμμα Τσίπρα. Η Αλίκη Κατσαρού μιλά για την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά. Ο πρόεδρος του Σλόγου Άλσος για τη λειτουργία των καταστημάτων. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα προανήγγειλε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος. Αύξηση 10% στις πτήσεις εξωτερικού τον Μάιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο Λυκούργος Χιαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Τον πολιτικό χάρτη φαίνεται να αλλάζουν τα δύο νέα κόμματα που δημιουργούνται από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Δημήτρης Μπιάγκης, σχολιάζοντας την δημοσκοπική πίεση που καταγράφεται για το κόμμα του, αναφέρει ότι είναι νωρίς να κρίνουμε την επιλογή των πολιτών και τονίζει την στήριξη που έχει ο νέος σχηματισμός υπό τον κύριο Τσίπρα από την κυβέρνηση αλλά και συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Ποτέ δεν τις φοβήθηκα. Πάντα τις πήρα υπόψη μου και εγώ και το ΠΑΚΕ, όσοι συνεργαζόμαστε και κινούμαστε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αξιολογούμε, κρίνουμε και ανάλογα μέσα από τη ερμηνεία που δίνουμε στην κάθε έρευνα, αλλάζουμε όπου χρειαστεί και ρώτα. Δεν μας φοβίζει, δεν μας τρομοκρατεί όλη αυτή η παρουσία. Γνωρίζαμε και εκείνο που μας έχει, αν θέλετε, λίγο εντυπωσιάσει είναι η βούληση όλων των μέσων και ό,τι αυτό εκφράζεται πίσω από αυτά τα μέσα και μιλάω για οικονομικά συμφέροντα, στη στήριξη του εγχειρήματος αυτού. Δηλαδή, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κυβέρνησε τον τόπο για 5 χρόνια, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος για δικούς του λόγους ακύρωσε στην πράξη τη συμμετοχή του στο κόμμα το οποίο αυτός είχε ιδρύσει και στο οποίο είχε κυβερνήσει την Ελλάδα για 5 χρόνια και δημιουργεί ένα δικό του προσωποπαγές για την ώρα κόμμα, αφήνοντας απ' έξω τους συνεργάτες τους και δείχνοντάς τους το ανάθεμα για το ότι κακό δημιουργήθηκε, ότι είναι υπεύθυνοι αυτοί. Προσπαθεί λοιπόν να περάσει από την κολυμπήτρα του Σιλοάρ και να βγει με ένα άλλο προσωπείο, να βγει προς την κοινωνία. Εμείς λέμε το εξής για τον κύριο Τσίπρα. Έχει παρελθόν και το γνωρίζουμε. Είναι η διακυβέρνηση του τόπου. Έχει παρόν και το βλέπουμε με τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις αγάπες και τις συνεργασίες που έχει ένθε και ένθε, με συμφέροντα και μη. Περιμένουμε και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα και τους συνεργάτες του για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε και για την πρόταση για το μέλλον το οποίο προσβλέπει όσον αφορά την πατρίδα μας και όσον αφορά τον τόπο μας.
0: Στα 150 στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά σε ολόκληρη την Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται και η Κερκυραία Αλίκη Κατσαρού, υποψήφια ευρωβουλευτής του κόμματος. Η ίδια δεν αποκλείει να στηρίξει το νέο εγχείρημα Τσίπρα, αλλά όχι με την ιδιότητα του οργανωμένου στελέχους.
2: Η αποχώρηση αυτή ίσως να έπρεπε να έχει γίνει από καιρό. Ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα για τους... όχι μόνο για τους βουλευτές, για πάρα πολλά αυτά στελέχη, διότι υπήρχαν έντονες εσωτερικές διαφωνίες. Αν θέλετε να σας πω τις δικές μου θέσεις, εντασσόμενες σε αυτό το χώρο, με άλλες προσδοκίες και άλλες προοπτικές για μια πολύ σύγχρονη αριστερά, για μια πολύ σύγχρονη οπτική στα πράγματα, δεν συνέβη. Υπήρχε μια εσωτερική, ένας εσωτερικός διχασμός και το πολιτικό γραφείο, το οποίο στη συνέχεια έγινε και η ηγεσία του κόμματος, ασχολούταν με ζητήματα τα οποία εμείς όχι δεν θέλαμε να ασχοληθούμε, αλλά θα θέλαμε να ασχοληθεί μια αριστερά με πολύ περισσότερα, με ζητήματα που θα έχουν αντίκτυπο. Όχι ότι δεν είναι όλα τα ζητήματα σημαντικά, αλλά για μένα, επιλέγοντας να εκτεθώ και επιλέγοντας να μπω σε ένα χώρο, τα σημαντικά ζητήματα και αυτά που θα έπρεπε να βγουν προς τα έξω, ώστε και ο χώρος αυτός να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, ίσως να είναι εικονικά, αλλά να έχει μια μεγαλύτερη διάσταση στην κοινωνία, έναν καλύτερο αντίκτυπο. Πόσο νέος θα ζήσει καλύτερα, πόσο ηλικιωμένος θα ζήσει καλύτερα, πόσο πολιτισμός θα μπει ξανά στη ζωή μας, πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας, πώς θα ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση. Δεν ασχοληθήκαμε και δεν επικοινωνήσαμε τέτοια ζητήματα. Υπήρξε μια ισοστρέφεια και υπήρξε και μια μεγάλη ανασχόληση με ζητήματα που αφορούν περισσότερο ιδεαλιστικές κατευθύνσεις παρά ρεαλισμό και πραγματικότητα.
0: Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα στελέχη συνεργαστούν, ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα, εσείς θα ακολουθήσετε?
2: Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα. Πολύ πιθανό να στηρίξω, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα στη χώρα. Πολύ πιθανό να είναι ψηφοφόρο, αλλά η ενεργή ενασχόληση δεν νομίζω ότι είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη αυτή τη στιγμή.
0: Επιστρέφουμε στον κύριο Μπιάνκη, ο οποίος αναφέρθηκε και στις δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί στην αδειοδότηση καταστημάτων στην πόλη της Κέρκυρας και οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο της Κέρκυρας με τη συμμετοχή και του ιδίου. Όπως επισήμανε, θα πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές που καταγράφονται στις σχέσεις κατοίκων και επιχειρηματιών. Καταφέρθηκε μάλιστα κατά των στοιχείων που δημιουργούν εντάσεις και φέρνουν τις σχέσεις στα άκρα.
1: Η ασκώντας την εκτελεστική εξουσία, και μιλάω όπως καταλαβαίνετε για τον Δήμαρχο επί της ουσίας, την περιφερειάρχη σε δεύτερη φάση, είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία έτσι ώστε να πέσουν οι τόνοι και πραγματικά να βρούμε μια σύνθεση σε όλα αυτά και να αυτό το μοναδικό που έχει η πόλη της Κερκίνας, η παλιά πόλη, η συνύπαρξη δηλαδή των μονίμων κατοίκων με τους επιχειρηματίες, να μπορέσει να είναι σε καλύτερη δυνατή βάση. Να. Δυστυχώς δεν έχει πάρθει αυτή η πρωτοβουλία από τη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να την πάρει ο Δήμος ανά πάσα στιγμή, κάνοντας, αν θέλετε, και μια επιτροπή με μια προσωπικότητα, ιδέες λέω, ξέρετε τώρα, δεν έχω τη λύση του τσεπάκι μου, με μια επιτροπή με την οποία να ηγηθεί μια προσωπικότητα υπεράνω κάθε αφισβήτησης, η οποία θα μπορέσει πραγματικά να διαφυλάξει, αν θέλετε, την ηρεμία και την συνέχιση της λειτουργίας της πόλης. Η εικόνα που είδαμε στις 21 Μαΐου, και το κλείνω αυτό το κομμάτι για την παλιά πόλη, η εικόνα που είδαμε στις 21 Μαΐου στην πόλη της Κέρκυρας, εμένα τουλάχιστον, ήταν αποκαρδιωτική για τα δικά μου δεδομένα. Θεωρώ ότι όλοι όσοι ζήσαμε την παλιά πόλη της Κέρκυρας με τις κλεισμένες επιχειρήσεις, δεν είναι εικόνα που πραγματικά ο καθένας ονειρεύεται για τον τόπο του και που ονειρευόμαστε για την Κέρκυρα την οποία αγαπάμε. Mm-hmm. Άρα, συνύπαρξη επαγγελματιών και κατοίκων με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα
0: και
1: στην καθημερινότητα του καθενός.
0: Την ανησυχία του για τους σχεδιασμούς που, όπως υποστηρίζει, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση της θεσμικής προστασίας του κοινόχρηστου χώρου Πρασίνου, εκφράζει ο πολιτιστικός σύλλογος Γάριτσας στο Άλσος με ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο σύλλογος δηλώνει ότι στηρίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της περιοχής, επισημαίνει όμως ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει με αποχαρακτηρισμό του Άλσους. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου, Αλέξανδρος Βέργης.
3: Το θέμα όλο δημιουργήθηκε πότε? Δημιουργήθηκε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2025, στη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων, που ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε ότι προτίθεται να αυξήσει τα παραχρούμενα τετραγωνικά στα καταστήματα από 45 να τα κάνει 100 και να δώσει και νέες άδειες σε όσους ζητήσουν. Ανακαινίστηκε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να μείνει εκεί που ήταν, δηλαδή δεν έπρεπε να είχε ανοίξει το θέμα αυτό. Και όπως ήταν και παλαιότερα, έτσι και τώρα, να είχαμε μια κατάσταση στην οποία υπήρχε ένας κοινωνικός συμβιβασμός, αν θέλετε, και υπήρχε και μια ειρήνη και συνυπήρχαν τα καταστήματα με τους κατοίκους, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα λοιπόν η προσπάθεια αυτή η οποία έγινε συνεχίζεται. Τώρα που άνοιξαν πραγματικά οι ασκοί του Αιώλου, είναι πολύ δύσκολο. Κανένα κατάστημα δεν έχει άδεια. Κανένα. Γιατί δεν μπορεί να δώσει άδεια. Γιατί και εμείς θέλαμε τα καταστήματα. Και εμείς ήμασταν οι καλύτεροι, αν θέλετε, πελάτες των καταστημάτων, γιατί όλο το χρόνο πηγαίναμε εκεί για τον καφέ μας, για το φαγητό μας κτλ. Δεν έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, όπως είχαμε καλέσει και τον κύριο Δήμαρχο και τα είχαμε συζητήσει και τα είχαμε πει και στα Δημοτικά Συμβούλια, είχαμε καλέσει τότε, πριν δημιουργηθεί όλο το θέμα, και τους καταστηματάρχες. Στο έκτοτο δημοτικό σχολείο. Και τους είχαμε προειδοποιήσει: σταματήστε, πέστε στον κύριο Δήμαρχο να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ούτε στους καταστηματάρχες. Τι μπορεί να γίνει τώρα? Μπορεί να προσφύγουν τα καταστήματα και η Δημοτική Αρχή στο Συμβούλιο Επικρατείας και να προσπαθήσουν να ακυρώσουν την απόφαση της Επιτροπής στο άρθρο 152.
0: Μιλώντας για το θέμα, ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος τάχθηκε για άλλη μια φορά υπέρ της διατήρησης των υφιστάμενων καταστημάτων, η ύπαρξη των οποίων έχει συνδεθεί, όπως είπε, με την ιστορία της περιοχής και ενισχύει την προστασία του άλσους. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο Δήμος θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της προσφυγής της δασικής υπηρεσίας εναντί της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία έδινε λύση στο πρόβλημα.
4: Το άλσος, ξέρετε, πώς λειτουργούσε επί πολλές δεκαετίες. Τη μεταπολεμική τουλάχιστον περίοδο, με τις επαγγελματικές δραστηριότητες εντός αυτού. Τα τελευταία χρόνια έγινε ο σχεδιασμός των δημοτικών αρχών, διότι πέρασε από διάφορες δημοτικές αρχές και υλοποιήθηκε στην περίοδο της προηγούμενης, της προκάτοχης δημοτικής αρχής, το έργο της ανάπλασης του άλσους. Το έργο της ανάπλασης του άλσους περιλαμβάνει μέσα, ενσωματώνει, και τις επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται εκεί από 19 καταστήματα. Τα οποία εγώ τα βρήκα όταν έλαβε το Δήμο, δεν τα αυξήσαμε, τα ίδια έμειναν. Ατυχώς ασκήθηκαν πιέσεις, δημιουργήθηκε θέμα μεγάλο και ασκήθηκαν πιέσεις στην δασική υπηρεσία, η οποία κάνει μια εδώ η τοπική, η δική μας, διότι της Πάτρας είχε άλλο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού, πιο διασταλτικές οι ερμηνείες από πλευράς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δασών στην Πάτρα, από αυτές που κάνει εδώ η τοπική δική μας. Η τοπική δική μας είναι κατά γράμμα. Κατά γράμμα η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. Η εθνική δασική νομοθεσία εφαρμόζεται με αυστηρότητα στο άλσος, όπου ασκούνται επί πολλές δεκαετίες επαγγελματικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένη λωρίδα που βλέπει στον εσωτερικό δρόμο, Αλκιβιάδου Δαρή και Αθανασίου Πολίτη, Μητροπολίτη Αθανασίου Πολίτη. Λοιπόν, εμείς είμαστε της άποψης ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να συνεχίζουν να ασκούνται εκεί, στην επιφάνεια που έχει καθορίσει και το σχέδιο ανάπλασης του άλσους και δύο υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Κονιόρδου και Μενδώνη. Ό,τι ορίζουν αυτές οι αποφάσεις και ό,τι ορίζει το σχέδιο ανάπλασης του άλσους, το οποίο έχει την ένδυση και της δασικής υπηρεσίας, της Πάτρας, της προϊσταμένης αρχής της δικής μας. Ατυχώς έχουμε τις διαφορές αυτές ανάμεσα στις υπηρεσίες, έχουμε προσφυγή της δασικής υπηρεσίας κατά της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας του άλσους, τον οποίο εγκρίναμε σχεδόν ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμάστε τη συνεδρίαση, που κατέληξε επιτέλους σε μια ομόφωνη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργήσει το άλσος. Έχουμε τις εξελίξεις. Εμείς ετοιμάζουμε τώρα και μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152, που ακύρωσε την εγκριθήσα από την αποκεντρωμένη διοίκηση πράξη του κανονισμού για την λειτουργία του άλσους της Γαρίθας και Ανεμόμυλου. Εάν η χρήση του 2,5% συνιστά απειλή για το άλσος, τότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
0: Με αύξηση 10% στις αφήξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Μάιο σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2025 για το αεροδρόμιο Ιάννης Καποδίστριας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.447 αφήξεις έναντι 1.313 πέρσι, ενώ στην κορυφή της λίστας παραμένει η Βρετανία με δεύτερη τη Γερμανία. Ακούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κέρκυρας, Δημήτρη Ρούσο.
5: Μετρήσαμε περίπου 10% αύξηση στον αριθμό των αφήξεων. Μιλάμε για εμπορικές πτήσεις από προορισμούς του εξωτερικού, βέβαια, για να τους συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αυτό το μήνα,
0: εδώ
5: λοιπόν,
0: μιλάμε
5: μετρήσαμε
0: για πτήσεις ή για επιβάτες?
5: Για πτήσεις. Mm-hmm. Εμείς μετράμε αεροπλάνα, δεν μετράμε επιβάτες.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, μετρήσαμε 1.447 αφήξεις, ενώ πέρσι τον Μάιο είχαμε 1.313. Αυτό μας δίνει 134 περισσότερες αφήξεις και ένα ποσοστό 10% αύξησης. Όπως πάντα τη μερίδα του Λέοντος την έχει η Μεγάλη Βρετανία. Μέτρησε 636 πτήσεις, ενώ πέρσι είχε 599. Και είναι περίπου οι διπλάσεις από τον αμέσως επόμενο, που είναι η Γερμανία, με 328. Που και η Γερμανία αυτό το μήνα που πέρασε ανέκαμψε, διότι αν θυμάστε τον Απρίλιο ήταν η μόνη χώρα που είχε μία μείωση.
0: Είχε κάνει μία γέλα τον Απρίλιο, ναι.
5: Ακριβώς. Ενώ τώρα μπορούμε να πούμε ότι όλες οι χώρες που είχαμε αφήξεις είχαν ή ίδια ή μεγαλύτερο αριθμό.
0: Να.
5: Έτσι λοιπόν, μετά τη Γερμανία που είναι στη δεύτερη θέση, η Πολωνία είναι τρίτη με 112, η Γαλλία πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα της έναρξης της περίοδου και τον Απρίλιο ήταν δεύτερη. Είχε περάσει τη Γερμανία. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση με 101 πτήσεις. Η Ολλανδία κλείνει την πεντάδα με 42 και μετά έχουμε πάρα πολλές χώρες, δηλαδή Βέλγιο, Ιταλία, η οποία να θυμίσω ότι από προχτές, πρώτη του μήνα, η Ιταλία αρχίζει και ανεβαίνει, γιατί μπαίνουν στο πρόγραμμα πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, πολλά ιταλικά αεροδρόμια και από την EasyJet και από τη Ryanair και από τη Βολωτέα. Οπότε θα ανέβει σίγουρα στη δεύτερη-τρίτη θέση η Ιταλία, αν όχι τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οπωσδήποτε.
0: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενη ιδιωτική αξιοποίηση θαλασσίων περιοχών στο νόρμο της Γαρίτσας εκφράζει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο κ. Αυλονίτης υποστηρίζει ότι η πρόσφατη υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας που αφορά την αξιοποίηση θαλασσίων περιοχών μέσω αγκυροβολίων και ναυθετών δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της Γαρίτσας. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η Γαρίτσα αποτελεί χώρο ιδιαίτερης σημασίας για τους κατοίκους, τον ναυταθλητισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα και εκφράζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προοπτική μετατροπής του όρμου σε εκτεταμένο αγκυροβόλιο. Παράλληλα, καλεί την Δημοτική Αρχή να ζητήσει την ρητή εξαίρεση της Γαρίτσας από το καθεστώς της υπουργικής απόφασης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Κερκύρας των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας με αφορμή την ορκομοσία των πρώτο 70 συνοριοφυλάκων που πραγματοποιήθηκε χθες στο αστυνομικό Μέγαρο Κέρκυρας. Νέοι συνοριοφύλακες αποτελούν μέρος συνολικά 86 προσλήψεων που προβλέπονται για την Κέρκυρα με 36 στελέχη να τοποθετούνται στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας και 50 στις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Γαρίτσας. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αλκιβιάδου Δαρία αλλά και στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Δημοκρατίας με κατεύθυνση προς Ανεμόμυλο από τη Διασταύρωση Ντεσίλα έως και τον Ανεμόμυλο. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι και την Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως και τις 2 μετά το μεσημέρι με σκοπό την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών καθαρισμού στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης από τα συνέργεια της ΔΕΙΑΚ. Επίσκεψη στο Βίδο οργανώνει για την Παρασκευή ο Σύλλογος Προστασίας του Νησιού. Ο κ. Ρεδεστινός αναφέρει ότι θα υπάρξει απογευματινό δρομολόγιο με καΐκι, το οποίο θα επιστρέψει στις 9 το βράδυ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
6: Είναι για μεθαύριο. Μεθαύριο την Παρασκευή είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το περιβάλλον το οποίο δέχεται τεράστιες επιθέσεις, έχει τεράστια προβλήματα και πρέπει όλοι να το δούμε με μια διαφορετική ματιά. Και η Κέρκυρα, σε ένας τόπος που είναι το περιβάλλον πραγματικά κινδυνεύει, η δημόσια περιουσία, η δημοτική περιουσία πραγματικά βρίσκονται στο στόχαστρο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα από τον Ερημίτη μέχρι το Χαλικούνα, μέχρι την πρόσβαση σε παραλίες με την καθαριότητα. Εφέτος όμως ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος πρότεινε. Και εμείς φυσικά συμφωνήσαμε, όπως και η Διασυλλογική Επιτροπή Φορέων συμφώνησε και στηρίζει την εκδήλωση, και είπαν ότι φέτος να γίνει η εκδήλωση για το περιβάλλον να γίνει πάνω στο Βίδο. Με έναν συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι ότι δυστυχώς το νησάκι αυτό το οποίο είναι ούτε ένα μίλιο από την πόλη, που είναι το μπαλκόνι, το όμορφο μπαλκόνι της Κέρκυρας, δυστυχώς είναι αποκομμένο, εγκατελειμμένο και πραγματικά κινδυνεύει. Ένας τόπος όμορφος, ένας τόπος που είναι συνδεμένος με την ιστορία, με την ιστορία των Σέρβων, με τα παιδιά μας, με τις κατασκηνώσεις, με τους προσκόπους και τους οδηγούς, δυστυχώς είναι απομονωμένο. Έτσι λοιπόν η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή επάνω στο Βίδο.
0: Ναι.
6: Τον κύριο λόγο θα έχουμε φυσικά από το Σύλλογο Προστασίας του Περιβάλλοντος, που το θέμα είναι το περιβάλλον και φυσικά συνδεμένο και με το Βίδο. Γι' αυτό τον λόγο και οι δύο σύλλογοι, σε συνεργασία πάντα με τη Διασυλλογική Επιτροπή που συμμετέχει, δεν απλώσαμε ένα καΐκι, δυστυχώς πάλι τα ίδια. Θα φύγει 5,5 ώρα, είναι το Οδύσσια 1, θα φύγει ακριβώς πώς είναι εκεί που είναι παρατημένο το Άγιο Στέφανο, στο Δημοτικό Καΐκι, ακριβώς από πίσω, περνάμε την Γεφυρούλα, ακριβώς από πίσω θα είναι παρκαρισμένο, θα μας πάρεις 5,5 ώρα. Το πρόγραμμα λέει ότι ο καθένας, κάθε παρέα, κάθε ομάδα βγαίνει, περπατάει, ανακαλύπτει το βίδο, κάνει το μπάνιο, μαζεύουμε σκουπίδια, καθαρίζουμε όσο μπορούμε τις ακτές και επιστρέφουμε 7,5 περίπου και ξεκινάει η εκδήλωση για το περιβάλλον. Επιστροφή 9,5 ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Αν αυτά τα κάποια σχέδια που έχουμε να έρθει και ένα μικρό συγκροτηματάκι ευοδοθούν, μπορεί να καθίσουμε και κάνα ταρτάκι παραπάνω.
0: Κατά περιόδους νεφώσεις προβλέπει για σήμερα στην περιοχή μας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι πνεουνότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην τίμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, του Λοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και 100 άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση της οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλια. Και φυσικά αναμένεται να επανκριθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιτούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε 2 εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλων, είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
3: Θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί. Και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο, από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στη πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκριτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς η εισαγγελέας πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών, αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ

0: τυρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αηλυματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήρισε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Mm-hmm. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούν στις απολογίες τους επέριπτεν ευθύνες οι υπηρεσίες του δημοσίου. Αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή μάλιστα την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε το συνηγόρο της υπεράσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
2: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Φέρεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση. Αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του.

0: δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δέκα κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
2: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης. Έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές. Θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται. Και πρώτο Θεός, όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να τεχνηλετήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες σολοσιών και αλυπές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκανε αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
1: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ίσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από τον νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα αγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν περίπου 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αφθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αφθόδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αιωρούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του συνεταιρισμού Μπανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι και αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Βίκυ, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο για την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδου ακολουθία της 39χρονης φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα δύο μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας Βίκη και σήμερα με πληροφορίες η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
1: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
6: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθησε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρίας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θεοδωρή, έτσι δεν είναι?
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να ξεδούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενετικά τύχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα και μάλιστα σε δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας και του Αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλώς μεσημέρι.
9: Για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις, η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την οδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους, το επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Αρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ. Χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα. Λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής, μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σέρρων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
12: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σέρρων. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σέρρων να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην Περιφερειακή Ένωση Αθηρών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια, έχουν θανατωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
13: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας επιστήμονας χειρουργός με καταπτυστηρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Ανεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει. Και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητων και ιδιαίτερα στους Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί πέρα η διαβουλεύση για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα όχι μόνο φορέων, αλλά και πολιτών και των Δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Μολαστίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
15: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκη, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδας ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
16: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκη, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με επικεφαλής τον δόκτωρο εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
17: Ναι, Βίκη, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφροπονηπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, Πράματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε, του προγράμματος είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την Αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smart Wings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση του σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιχιάλου από τον Ντίσελτο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1η Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Πίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερος χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: καρδιά μου τα τουά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντησης στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΓΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπλος, η ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσου Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προς ανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δίνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Tech News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς που περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και πως θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχευση παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπες, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα χειμερός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφανώς το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους, θυμίζω, είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα, εδώ η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα, όμως, και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία, και θυμίζω, είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρω...

0: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο Ernews Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερών και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθειας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
0: Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
2: Αυτή είναι η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται προκειμενικά.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Στελέχη, πάντως από το ΠΑΣΟΚ τόσο πρώτο.

0: Πρόεδρος, όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έφτανε και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε φτάσει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπί και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την Ελλάδα του Αλεξίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του 1 εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ, αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Όσοι ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλόμαθμα στελέχη τη χαρακτηρίζουν και ιστορική. Ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
1: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
3: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Αρνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος αυτές οι ιδιότυπες δημοπρασίες στους πληθυριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
5: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
4: Δεν θα σου το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
6: Ο σύντροφος σας.
4: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
6: Την ατάκα της μέρας, είπατε.
5: Ή και ο Πανιόνιος, ίσως. Ή και ο Πανιόνιος. Λέμε τώρα.
4: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
6: Αφήστε και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
1: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
7: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
8: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει στην παράταξη ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
7: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
8: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το ΠΑΣΟ. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το Κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει το συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
1: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
11: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Mm-hmm. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
6: Πριν κλείσω,
11: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
12: Άρα δηλαδή
6: υπάρχει ο χρόνος
12: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
11: Ενάμιση μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
1: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
11: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
6: Όπως,
11: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφη είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση Ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
14: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και, όπως είπε, είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση Ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα, οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμη, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την κεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
1: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
14: Το,
1: ναι.
14: το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπασης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
1: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάστιλ Μέσης Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
14: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας, να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρση οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι, και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπευτές. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
6: Ναι,
15: μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επαναλαμβάνω χρόνο.
1: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο μαύρος χρυσός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική, και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
16: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια, με άνοδο γύρω στο 2%, και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια, με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης, το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολυψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1 Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2,049 λεπτά, ενώ στην 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρατηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
1: Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας πληροφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία μπορούμε να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγητη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να απόσχει από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στη πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο επόμενη είδηση, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
18: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση, αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους ληφθέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
18: Βρίσκομαι στην Ανατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
18: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
1: μόνο
18: ευρώ.
1: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία, ήταν πολύ να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Τολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμό. Δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που έδωσαν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως, τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περαιτέρω περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεστε από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή ανδράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας. Ωστόσο, όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στους δημοσιογράφους και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, το αργότερο είναι το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
20: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ανάλογα που χρωστά ο οφειλέτης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη. Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ληξιπρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
1: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών των αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
16: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπε και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη διακατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
0: Οι υποψήφοι πάντως έβγαιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
1: σωστό,
0: αυτό.
1: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
0: Και ένα βάρος από πάνω βέβαια, το παιδιών.
1: Μια μέρα
0: έτσι,
1: λιγότερη.
0: Ναι. Αγωνία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδεκτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί φυσικού απολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας εντός ύλης. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα. Ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Ελένη Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου στην Αθήνα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε παράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
22: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μια σχολή ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Μπάσκετ Λίγκ με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
3: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε έτσι καλές αναμετρήσεις και να κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέτρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίς Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
23: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
24: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

Ραδιοφωνικό Μείγμα παρουσιάζει τη σειρά «Η Μουσική του 2026». Σήμερα το 11ο μέρος. Ακούμε τους Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.

Καλησπέρα από το μαγικό μείγμα που συνεχίζει την ανασκόπηση του βρετανικού μουσικού τύπου από τις υψηλότερες βαθμολογίες του Uncut Μαΐου. Ξεκινήσαμε με το Viridescent από το άλμπουμ Mutiny After Midnight των Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Πρόκειται για την δεύτερη κυκλοφορία του σχήματος που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός Sturgill Simpson τα τελευταία χρόνια. Ο δίσκος κινείται πέρα από τα όρια της σύγχρονης country και αμερικάνα, συνδυάζοντας country rock, soul, funk, ακόμα και disco και fem rock της δεκαετίας του 70. Έγραψα στίχους για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και τη ζωή μου σε πραγματικό χρόνο, λέει ο Simpson, έναν δίσκο χορού που προορίζεται να προσφέρει κάποια ανακούφιση από το σκοτάδι. Η κριτική στο Uncut τονίζει ότι το άλμπουμ προστίθεται σε ένα κύμα τάσεων στην αμερικανική τέχνη που λειτουργεί ως δελτίο ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο σε μια χώρα που διαλύεται από την κυβέρνησή της, σχολιάζοντας και τη γνωστή δολοφονία του George Floyd από την αστυνομία. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω με το γόνατό σου στο λαιμό μου», τραγουδάει ο Johnny, αναφερόμενος στις τρομακτικές τελευταίες στιγμές του George Floyd. Οι επιδρομές της ICE και η καταστροφή του συντάγματος στοιχιώνουν το φινάλε του δίσκου, γράφει ο Nick Hastings στο κείμενο, στο τραγούδι «Everyone is welcome» που βρίσκει τον Johnny να προσεύχεται σε φαντάσματα και να εωρείται μέσα από τείχη που αποπροσανατολίζουν και διαιρούν, εντοπίζοντας τη συστημική δυστυχία που έχει ρίζες βαθύτερες από τα απλά πολιτικά κόμματα. «Everyone is welcome». Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να πνιγούν εδώ.

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds ήταν το Everyone is Welcome από το album Mutiny After Midnight. Ακούμε τις υψηλότερες βαθμολογίες του Uncut Mayo και ακολουθούν οι Leaf Library, ένα πειραματικό συγκρότημα από το Λονδίνο που υπάρχει επί 2 δεκαετίες. Έχουν κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ και μαθαίνουμε εδώ ότι έχουν ταυτόχρονα και αναρρύθμιτα παράλληλα σχήματα επιπλέον. Πραγματικά ένας έξοχος δίσκος. Ξεκινάμε με μια σύνθεση που έχει έντονο motoric ρυθμό. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο, motoric είναι ο μηχανικός ρυθμός των γερμανικών συγκροτημάτων, κυρίως του πρώτου ημίσεως της δεκαετίας του 70, γνωστών ως krautrock, του οποίου τα γυναικεία φωνητικά φέρνουν αμέσως στο νου του Stereolab.

After the Rain, Strange Seeds, ο ποιητικός τίτλος του άλμπουμ των Leaf Library, από που ακούσαμε το Still and Moving. Κινούμενο ανάμεσα στην ρετροφουτουριστική avant-pop των Stereolab, dream-pop, ανεξάρτητη folk και ψυχεδελική jungle-pop, το άλμπουμ χτίζει έναν κόσμο γεμάτο αναμνήσεις, εικόνες από προαστιακά τοπία και την αγγλική μελαγχολία που καταλήγουν σε ένα μείγμα με σχεδόν ονειρική διάσταση. Τη μίξη έχει κάνει ο John McIntyre των Tortoise.

Ήταν άλλο ένα από τους Leaf Library, το Carry a River in Your Mouth, από το άλμπουμ After the Rain, Strange Seeds. Το μαγικό μείγμα μεταδίδεται Τετάρτες 3 με 4 από την Αέρα Κέρκυρας, στον αέρα στα 99,3 στα FM, αλλά και διαδικτυακά από την ERT Echo. Στην ίδια πλατφόρμα θα βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Αν δυσκολεύεστε με την ERT Echo, γράψτε απλά στο Google μαγικό μείγμα και θα βρείτε αμέσως συνδέσμους όχι μόνο για την ERT Echo, αλλά και για το Mixcloud, όπου υπάρχουν περίπου 600 ώρες εκπομπών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και επίσης στο Internet Archive από την εποχή που η εκπομπή ήταν δίωρη. Εδώ και 2 χρόνια όμως κάθε νέα εκπομπή αναρτάται μετά την μετάδοση μόνο στην ERT Echo. Σήμερα ακούμε νέες κυκλοφορίες, ακολουθεί ένα τρίτο και τελευταίο από τους Λονδρέζους The Leaf Library.

The Leaf Library ήταν το Catch Up Isobel από το album After the Rain Strange Seeds. Και ακολουθεί άλλο ένα 9 στα 10 άλμπουμ από την Καλιφόρνια, που μάλλον είναι η πλέον προβεβλημένη πολιτεία στο αϊκό μείγμα, λογικό άλλωστε λόγω του πλούτου των μουσικών παραγωγών. Mildred είναι το νέο εμφανιζόμενο group, τετραμελές σχήμα, που πριν από αυτό το πρώτο άλμπουμ είχαν κυκλοφορήσει 2 EP. Καλλιτεχνικά συγγενείς των Jason Molina, Bill Callahan και Bonnie Prince Billy εντοπίζει η κριτική. Οι οπαδοί των προαναφερθέντων, διαβάζουμε και προφανώς συμφωνούμε, θα βρουν άφθονο υλικό που θα τους ενδιαφέρει σε ένα δίσκο όπου εναλλάσσονται οι συνθέτες και οι φωνές.

UPS Brown ήταν η σύνθεση των Mildred από το άλμπουμ Fence Line. Και επόμενη υψηλή βαθμολογία είναι για το Μαγικό Μείγμα, ίσως το πιο ενδιαφέρον άλμπουμ για σήμερα, γιατί έχει στοιχεία από αυτά που πάντοτε ενδιέφεραν ιδιαίτερα την εκπομπή. Progressive Rock, Post-Punk, Art Pop, πειραματισμοί. Πρόκειται για το νέο σχήμα του Cameron Picton, που υπήρξε μέλος των Black Midi, ενό σημαντικότατου avant progressive trio από το Λονδίνο. Το 2024 ένας άλλος από τους τρεις, ο Georgie Greep, ανακοίνωσε το τέλος του συγκροτήματος χωρίς να προειδοποιήσει τους άλλους δύο. Το άλμπουμ που θα ακούσουμε σήμερα, του μπασίστα του Group, απευθύνεται με θυμό προφανώς στον Greep με τον τίτλο «My New Band Believe». Ένας δίσκος, σύμφωνα με την κριτική του περιοδικού, απίστευτου ακουστικού μαξιμαλισμού και συνωμοτικά ψιθυριστού μελοδράματος.

My New Band Believe ήταν το Target Price από το album My New Band Believe. Για εμάς, στο Μαγικό Μείγμα, καταπληκτικός ήχος. Μουσική για την μουσική που αδιαφορεί παντελώς για την κατανάλωση της μουσικής. Η αρχική ιδέα του μπασίστα και τραγουδιστή Cameron Picton μετά τους Black Midi, διαβάζουμε στο Uncut, ήταν να γίνει μια φιγούρα τύπου Jim O'Rourke. Όχι να σχηματίσει νέα μπάντα ή να ακολουθήσει σόλο καριέρα, αλλά να περιπλανιέται στην πειραματική underground σκηνή ως ημιμόνιμος συνεργάτης σε διάφορα συγκροτήματα που θαυμάζει. Όμως κατέληξε σε αυτό εδώ το σχήμα τους My New Band Believe. Στο δελτίο τύπου αναφέρει ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για αυτούς. Συνολικά συμμετείχαν στην ηχογράφηση 22 μουσικοί, 21 τραγουδιστές, 9 ηχολήπτες από 21 έως 66 ετών όλοι αυτοί, δουλεύοντας σε 11 διαφορετικά στούντιο επί 29 μέρες. Ασφαλώς διακρίνουμε πολλά κοινά στοιχεία με τον Jim O'Rourke στον τρόπο που ο Picton κάνει τις ενορχιστρώσεις, αλλά πέρα από τις όποιες συγκρίσεις, ακούγοντας κανείς αυτό το άλμπουμ προσεκτικά, αποκλείεται να μην ανυπομονεί για το επόμενο βήμα αυτού του 26χρονου που, όπως εύστοχα έγραψε το Pitchfork, αποτελεί μία από τις απολύτως κέρια σημασίας φωνές του ανεξάρτητου ροκ σήμερα.

My New Band Believe ήταν το Heart of Darkness και φτάσαμε στο τελευταίο 9 στα 10 στο Uncut για σήμερα, το album Nothing Can Hurt Me Anymore του Αμερικανού Michael Weston King, το οποίο βγήκε μέσα από μια τραγωδία. Στις 29 Ιουλίου του 2024 στην πόλη Southport στην Αγγλία, ένας 17χρονος εισέβαλε σε εργαστήριο χορού όπου συμμετείχαν παιδιά και επιτέθηκε με μαχαίρι στους παρευρισκόμενους. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 3 κορίτσια 6 έως 9 ετών, μία από τις οποίες ήταν εγγονή αυτού εδώ του τραγουδοποιού, του Michael Weston King, που φωτογραφίζεται στο εξώφυλλο με γυρισμένη την πλάτη κρατώντας αγκαλιά τον αρκούδο του κοριτσιού, με τίτλο «Τίποτε δεν μπορεί να με πληγώσει πλέον». Ακούμε το «Just a Girl in the Summertime».

Just a Girl in the Summertime από τον Michael Weston King και το album Nothing Can Hurt Me Anymore. Τελειώσαμε εδώ με τον Cat και περνάμε στο Record Collector Μαΐου που έχει εξώφυλλο Paul Weller και μου έκανε εντύπωση, έχει συνέντευξη στη σελίδα 46 Γιάννη Βαλσάμι με έναν Έλληνα heavy metal κιθαρίστα από τη Θεσσαλονίκη, τον Κωνσταντίνο Καραμητρούδη ή αλλιώς Gus G, ο οποίος παίζει στους Firewind. Και στην ερώτηση για τη μουσική του παιδεία λέει: «Ο πατέρας μου τραγουδούσε σε ελληνικούς γάμους και αυτός μου έμαθε τους Beatles, τους Pink Floyd, Santana, Eagles, Queen». Ενδιαφέρον. Ας δούμε όμως το άλμπουμ του μήνα που είναι η γνωστή μας και αγαπητή Lemon Twigs. Ένα γκρουπ που έχουμε παίξει όλους τους δίσκους τους στο Μαγικό Μείγμα εδώ και πολλά χρόνια ως επιλογές στο Syndic κατά κανόνα. Αλλά το έκτο άλμπουμ τους είναι δίσκος του μήνα ή υψηλή βαθμολογία και στα υπόλοιπα μουσικά έντυπα.

The Lemon Twigs, Look for Your Mind. Τα αδέλφια Brian και Michael Daddario διανύουν δημιουργικότατη περίοδο, αλλά μόλις τώρα αρχίζουν να γίνονται γνωστοί, ύστερα από μια δεκαετία δισκογραφικής παρουσίας. Πριν από 10 ακριβώς χρόνια, στο Μαγικό Μείγμα παρουσιάσαμε το πρώτο τους άλμπουμ ως υψηλότερη βαθμολογία στο Σύνδικ, ήταν ένα 5 στα 5, και αξίζει εδώ να αναφέρουμε ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Το αναζήτησα γιατί μου έκανε εντύπωση που είδα εξώφυλλο τους Lemon Twigs. Κοίταξα λοιπόν όλα τα εξώφυλλα του περιοδικού από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τεύχος και οι Lemon Twigs είναι οι μόνοι καλλιτέχνες του 21ου αιώνα που μπήκαν εξώφυλλο στο Σύνδικ, συγκεκριμένα τον Μάιο του 26, σε σύνολο 176 τευχών, τα 175 είχαν όλα για εξώφυλλο συγκροτήματα και καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Στο νέο άλμπουμ, τα αδέλφια, παρόλη τη γλυκύτητα των συνθέσεων, δεν κρύβουν την οργή τους για τη μουσική που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Παίρνουν τη δουλειά σου και τη δίνουν σε ένα μηχάνημα, κάπου λένε στους στίχους. Θυμίζουμε ότι και παλιότερα είχαν ευαισθητοποιηθεί στιχουργικά από την τεχνοφεουδαρχία του Βαρουφάκη για τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα, αλλά η μουσική τους είναι ταγμένη ρομαντικά στο παρελθόν των Beach Boys, των Beatles, της τραγουδοποιίας της δεκαετίας του 70, της art pop, του folk rock. Θα ακούσουμε ακόμα ένα, αλλά θα επανέλθουμε και στην επόμενη εκπομπή, γιατί είναι και δίσκος του μήνα στο Mojo.

The Lemon Twigs 203 από το album Look for Your Mind. Αυτός ήταν ο δίσκος του μήνα για το Record Collector. Δεν έχουμε άλλη πολύ υψηλή βαθμολογία στο τεύχος. Οπότε πάμε να τελειώσουμε με το Syndic, που όπως είπαμε έχει εξώφυλλο τους Lemon Twigs και με αφορμή αυτούς αφιέρωμα στην έκρηξη της νέας κιθαριστικής pop, στην οποία πρωτοστατούν τα δύο αδέλφια βέβαια, με πολλά άγνωστα μεν, ενδιαφέροντα δε νέα γκρουπ αυτής της σκηνής, μερικά από τα οποία έχουμε ακούσει και εδώ, όπως Sharp Pins, Vanity Mirror και Tchotchke. Προχωράμε όμως στον δίσκο του μήνα, που είναι το ψυχεδελικό power rock τρίο των Little Barry, με εξώφυλλο που παραπέμπει σε αντίστοιχα του Jimi Hendrix και αισθητική που παραπέμπει στην εποχή που τα 60s περνούσαν στα 70s, ίδιοι όμως σχηματίστηκαν όταν ο 20ος αιώνας περνούσε στον 21ο.

Little Barry, More Bad Miles of Road από το album Gravity Freeze. Πολύ μας αρέσουν οι Little Barry, ένα βρετανικό τρίο, τον οποίον τους υπνοτικούς ψυχεδελικούς ρυθμούς η Καμίλα Έιζα κατηγοριοποιεί ανάμεσα σε Can και Cream στην κριτική του δίσκου. Στα 26 χρόνια που πέρασαν από τότε που σχηματίστηκαν οι Little Barry, έχασαν τον αρχικό drummer τους, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ενώ έχουν ηχογραφήσει 6 άλμπουμ. Το Gravity Freeze, υπογραμμίζει η κριτική στο Shindig, αποτελεί υποδειγματικό σεμινάριο δεξιοτεχνίας, αισθητικής και ρυθμικής αίσθησης. Little Barry ως το τέλος. Σήμερα ακούσαμε το 10ο μέρος της σειράς «Η μουσική» του 2026. Ετοίμαση παρουσίαση ο Σπύρος Χιτήρης. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπωμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Γιάννης ψυχοπαίδεις, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

και βέβαια αυτά που δεν ακούτε πουθενά αλλού ή σχεδόν. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας, γιατί παίζει ρόλο και αυτή, και πάρα πολλά πράγματα που μας γράφετε μας δίνουν την αφορμή να φέρουμε τραγούδια, να θυμηθούμε κάτι άλλο, να απαντήσουμε, να μιλήσουμε. Αμφίδρομοι είναι αυτοί, έχουν βγει με την επικοινωνία που έχουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 και 5, και να μπαίνετε στο Instagram γιατί βλέπετε όλα τα εξώφυλλα ή σχεδόν όλα των δίσκων που παίζουμε κάθε μέρα. Τώρα πια είναι σε CD, σπάνια είναι τα περισσότερα, και όλα ό,τι ακούτε εδώ είναι σε φυσικό προϊόν.

σας είπα ότι είναι τα μηνύματά σας φοβερά και τομπερά μερικές φορές, γιατί μας θυμίζουν πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να τα θυμάται όλα. Θέλουμε και εσάς να μας τα θυμίζετε. Ο Πέτρος λοιπόν στο πρώτο μήνυμα που μας έστειλε έχει σχέση με την χθεσινή εκπομπή το μήνυμά του. Λέει λοιπόν, καλή εκπομπή και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούς σε κάθε εκπομπή και μας στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Χθες δεν πρόλαβα να σου γράψω τα εξής. Ακούστε το κι εσείς αυτό. Θυμόσαστε ότι αναφέρθηκα σε έναν ηθοποιό που λέγεται Έντι Κωνσταντίν. Έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, ακουγόταν στην Ελλάδα. Το τραγούδι αυτό, ίσως σε κάποια στιγμή να το φέρω, είναι από προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκα λοιπόν στον Έντι Κωνσταντίν με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξα του Έντι Μίτσελ. Γράφει λοιπόν ο φίλος μας, και πράγματι έτσι είναι, ότι ο Έντι Κωνσταντίν ενσάρκωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ήρωα Λέμι στην μεγάλη οθόνη και θεωρήθηκε από τους συνεφίλ της μεταγενέστερης εποχής σαν ο πρόδρομος του James Bond. Ο Έντι Κωνσταντίν έπαιζε κυρίως σε αστυνομικά γαλλικά νουάρ φιλμ. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, την έχουμε ακούσει. Σήμερα θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια της οπωσδήποτε, γιατί ήταν καλή χρονιά για αυτήν το 64. Η Nancy Wilson. Η καριέρα της, όπως έλεγα και την άλλη φορά, εκτείνεται σε 5 δεκαετίες. Το 1964 αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, που κατάφερε να κάνει και επιτυχία και σε ένα πιο μεγάλο κοινό, όχι μόνο το κοινό της jazz, έβγαλε ένα άλμπουμ που έχω μπροστά μου, την έκδοσή του σε CD, το άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Το άλμπουμ αυτό την ανέβασε στα 10 πρώτα του 64, δηλαδή τη χρονιά των Beatles. Και δεν ήταν μόνο αυτό, είναι και ένα άλλο τραγούδι που είναι το κλασικό, θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Nancy Wilson από το Today, Tomorrow, Forever. Το τραγούδι είναι γαλλικό,

The Good Life. Το τραγούδι το έχει συνθέσει ο Σασά Ντιστέλ, γαλλικό τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στην εκτέλεση κυρίως του Τόνι Μπένετ. Το πήραν όλοι μετά και το έλεγαν με ο καθένας με δικό του τρόπο, όπως και η Μέρι Γουίλσον στο άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Τώρα θα πάμε στο τραγούδι που ανοίγει την πρώτη πλευρά του άλμπουμ, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής της Bossa Nova, που άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στα χρόνια αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Bossa Nova και Jazz, που συνέδεσε βέβαια ο μεγάλος Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Το τραγούδι για πρώτη φορά το έχουμε ακούσει το 1960 από, σε μια άλλη διασκευή. Εδώ είναι από το άλμπουμ το ίδιο της Nancy Wilson.

Αυτά που ακούσαμε ήταν τραγούδια που ακούγονται σε ένα άλμπουμ. Δεν μπορούν όλα τα τραγούδια από τα άλμπουμ να γίνουν επιτυχίες. Για να κάνει κάποιος επιτυχία πρέπει να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που να είναι φιλικό, ιδιαίτερα και την εποχή, τώρα πια δεν έχει καμία σημασία με την εποχή των streaming και των TikTok, άλλοι είναι οι όροι της επιτυχίας. Τότε θα πρέπει να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν το 64 ηχογραφεί ένα τραγούδι που γίνεται η πιο μεγάλη και αναγνωρίσιμη επιτυχία της σε δίσκο 45 στροφών και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που γνώρισε στην καριέρα της στα 100 πρώτα. Και είναι ένα τραγούδι που είναι διαφορετικό από αυτά που ακούσατε, γιατί είναι και rhythm and blues.

Γι' αυτό άλλωστε παίχτηκε από τους σταθμούς τότε και διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές αργότερα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ακόμα το έχει πει και η Αρίθα Φράγκλιν, που θα μπορούσε να το έχει πει εκείνη τότε σε πρώτη ερμηνεία, αλλά τα έχουμε πει την ιστορία με τη Αρίθα. Η Αρίθα έρχεται στην επόμενη χρονιά όταν υπέγραψε στην Atlantic. Nancy Wilson, You don't know how glad I am.

Η Νάνση Βίλσον. Ένας φίλος μας στη Θεσσαλονίκη μου στέλνει τα εξώφυλλα των άλμπουμ που έχει αγοράσει. Ερχόντουσαν οι δίσκοι της, δίσκοι εισαγωγής κυρίως εκείνα τα χρόνια. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν τότε, το 60, δίσκοι της σε ελληνική έκδοση. Σαμ Κουκ. Ούτε ο Σαμ Κουκ είδε τα άλμπουμ του να κυκλοφορούν τότε στη χώρα μας. Κάποια σίγγλ είχε βγάλει ο Ορφανίδης. Ο Σαμ Κουκ λοιπόν το Φεβρουάριο του 64 κυκλοφορεί το 11ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου τραγουδιστή που άλλαξε την R&B και την Soul, Σαμ Κουκ. Να πούμε γι' αυτό ότι το τραγουδί που θα ακούσουμε, το άλμπουμ λεγόταν And That Good News, και θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι. Μέσα στο 64, στο τέλος της χρονιάς, θα δολοφονηθεί και θα τον χάσουμε για πάντα. Θα κυκλοφορήσουν κάποια πράγματα μετά το θάνατό του, αλλά το τελευταίο εν ζωή άλμπουμ του είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και που έχει τίτλο And That Good News ήταν το πρώτο υλικό που ηχογράφησε ο Σαμ Κουκ τους 6 μήνες μετά τον θάνατο, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, από πνιγμό του γιού του Vincent, 18 μηνών.

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι, και τα δύο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους και είχαν μεγάλη απήχηση μέσα στο 64. Στην εποχή δηλαδή της εισβολής των Βρετανικών συγκροτημάτων στην Αμερική, αυτός έβγαζε αυτές τις επιτυχίες. Είναι σύνθεση του Sam Cooke και κυκλοφόρησε στις 9 Ιουλίου του 64. Αυτό λέγεται Good Times. Good Times λοιπόν, που θεωρείται σαν ένα τραγούδι ορόσημο από αυτήν την εποχή του Sam Cooke, τραγουδισμένο αργότερα από την Aretha Franklin. Και να πούμε επίσης ότι ακόμα και οι Grateful Dead για πάρα πολλά χρόνια ξεκινούσαν τις συναυλίες τους με τη δική τους διασκευή σε αυτό το τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε έπειτα από 16 χρόνια. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολά Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. 14 συλλήψεις μέχρι στιγμής στη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμυρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Θα συνεχίσω και προσέξτε τα τραγούδια και τους τραγουδιστές στο δεύτερο μέρος και θα συνειδητοποιήσετε για μία ακόμη φορά ότι τόσο οι τραγουδιστές με το στυλ που είχαν τότε πόσους επηρέασαν μέχρι τις μέρες μας και ότι όλα έγιναν τότε, αλλά και πόσο τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε είναι διαχρονικά και τροφοδότησαν δεκάδες καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας για να τα ηχογραφούν. Ενώ όπως σας έχω πει και την ανεφορά, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, σχεδόν τίποτα μετά το 2000 δεν διασκευάζεται. Η δομή των τραγουδιών είναι διαφορετική. Αυτή είναι η εποχή μας, έτσι είναι η δομή των τραγουδιών. Επαναρχόμαστε στον μεγάλο Bobby Bland. Bobby Blue Bland, όπως ήταν το όνομά του τότε και όπως είναι και στα εξώφυλλα τότε των δίσκων. Όπως σας έλεγα και την άλλη φορά για αυτόν, ένας κριτικός στην Αμερική τον έχει περιγράψει το ταλέντο του σαν έναν από τους πιο σπουδαίους αφηγητές των blues και της μουσικής soul, που δημιούργησε θυελώδεις άριες αγάπης, προδοσίας, παραίτησης, με φόντο θορυβώδεις δραματικές ενορχιστρώσεις. Ήταν πραγματικά πρωτοφανή αυτά που έκανε τότε και άφησε τον ακροατή τότε, γιατί τώρα τα έχετε ακούσει από δεκάδες άλλους που τα έχουν κάνει δικά τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το τι είναι αυτό που θα ακούσετε για την εποχή τότε που βγήκε. Έτσι λοιπόν άφηνε τον ακροατή εξαντλημένο και έκπληκτο. Θα ακούσουμε το τραγούδι Share Your Love With Me, ένα από τα πολλά τραγουδία που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο. Και αυτό το είπε με μεγάλη επιτυχία αργότερα το 69 η Αρίθα Φράγκλιν, ότι είναι ένα καθαρό μου soul, αλλά και το συγκρόνημα των Band. Και το πόσο διασώζεται αυτή η μουσική μέχρι τις μέρες μας, ο Βαν Μόρισον, που είναι ο παδός όλων αυτών, το ηχογράφησε το 2016. Bobby Blue Bland.

Bobby Blue Bland. Και τώρα ένας άλλος κολοσσός της soul, από τους ιδρυτές της μουσικής αυτής, που τον θεωρούν αδικημένο γιατί δεν γνώρισε την ανάλογη. Είχε επιτυχία, αλλά δεν είχε την επιτυχία, ας πούμε, του James Brown ή του Wilson Pickett ή του Otis Redding. Γι' αυτό τον λένε ότι ο Solomon Burke είναι ο πιο άδικα παραβλεπόμενος τραγουδιστής που δεν είχε την επιτυχία που του άξιζε με όλα αυτά που έχει βγάλει. Solomon Burke, θρύλος της μουσικής soul, έφυγε από κοντά μας το 2010 και ιδρυτής της soul στη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 1964. Τι ήταν το 64, το ένα μετά το άλλο έβγαιναν. Ο Solomon Burke θα τραγουδήσει το Everybody Needs Somebody to Love. Αυτό έχει τοποθετηθεί μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στη χώρα μας βέβαια κανείς δεν το υπολογίζει, γιατί είναι από έναν μαύρο του 1964, σιγά τα λάχανα τώρα. Μεταξύ άλλων, οι Rolling Stones το έχουν διασκευάσει δύο φορές, και τον Ιανουάριο του 65 και αργότερα. Επίσης οι Small Faces, οι Dusty Springfield, οι 13 Floor Elevators, για να ακούσετε πόσοι διαφορετικοί, οι Led Zeppelin το έχουν πει σαν medley με το Hold the Love. Γι' αυτό έλεγα την άλλη φορά ότι η ταινία Blues Brothers του 1980 γνώρισε τη soul κάπως περισσότερο στην Ελλάδα. Εκεί ακούγεται, γιατί το τραγουδούν ο John Belushi, ο Dana Croyd και οι Blues Brothers και άλλοι και άλλοι και άλλοι. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

άλλος είναι ο Σόλομον Μπέρκ. Και τώρα ένα τραγούδι ορόσημο. Είναι μια τραγουδίστρια που έχει βγάλει δύο σούπερ τραγούδια και τα είδε αργότερα να διασκευάζονται από τόσους άλλους. Έκαναν και με αυτήν κάποια επιτυχία, αλλά όχι την επιτυχία που έκανε αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με μια άλλη τραγουδίστρια στην δεκαετία του 80. Η τραγουδίστρια είναι η Betty Everett. Την είχαμε ακούσει στο Soup Soup Song. Το τραγούδι βέβαια είναι μιας πολύ μεγάλης συγγραφικής διάδας που έχουν γράψει την ιστορία του rock and roll, Jerry Leiber και Mike Stoller. Αυτοί έχουν γράψει τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της εποχής. Αυτοί λοιπόν οι δύο έγραψαν το τραγούδι You're No Good, που το είπε πρώτη το 63, ένα χρόνο πριν δηλαδή, η Didi Warwick, χωρίς σχεδόν καθόλου επιτυχία. Η Didi Warwick ήταν τραγουδίστρια της Soul, αδελφή της Dionne Warwick και ανιψιά της Sissy Houston, Whitney μετά και τα λοιπά, η οικογένεια αυτή. Η Betty Everett το ηχογράφησε για την εταιρεία VJ στο τέλος του 1963 και έγινε επιτυχία τους πρώτους μήνες του 1964. Ξεκινάμε λοιπόν με το You're No Good με την Betty Everett.

Betty Everett, σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια όπως όλες αυτές. Καμία δεν είναι τυχαία εκείνη την εποχή. Τώρα ποια το είπε αυτό, ότι είναι μηχανές που κάνουν τις φωνές σου, η Barbara Streisand, που ήταν ακουστή σήμερα, αλλά επειδή είναι αρκετά αυτά που θα πούμε, το αφήνουμε για την άλλη εβδομάδα. Τον Μάιο του 1964, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού αυτού με την Betty Everett, στο Λονδίνο το ηχογραφούν οι Swinging Blue Jeans. Φτάνουν στα 3 πρώτα της Βρετανίας με το τραγούδι αυτό, ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα της British Invasion, και καταφέρνουν να μπουν και στα 100 πρώτα της Αμερικής.

Αυτή ήταν η Swinging Blue Jeans. Αυτά τα τραγούδια ακούγονται σε πάρα πολλές από τις ελληνικές ταινίες του 60. Τότε ήταν διαφορετική εποχή, δεν υπήρχαν οι εκδότες, οι publishers. Έτσι λοιπόν μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, ότι οι Swinging Blue Jeans ακούγονται στην κόμισα της Φάμπρικας και πάρα πολλοί άλλοι. Οι σκηνές που χορεύουν οι Λάσκαροι, ο Βουτσάς και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί της δεκαετίας του 60 με τραγούδια σε διάφορα κλαμπ, εκτός από τα ελληνικά συγκροτήματα, ακούγονται και τέτοια τραγούδια. Βέβαια μετά αυτά είναι πολύ δύσκολο να μπουν χωρίς να πληρώσει κανείς δικαιώματα. Στις επόμενες δεκαετίες αυτό σταμάτησε βέβαια. Και τώρα πάμε στην αποθεωτική διασκευή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλύτερη από την εκτέλεση της Betty Everett. Διαφορετικές οι δύο εκτελέσεις, αλλά αυτή η ερμηνεία δείχνει πως το τραγούδι έχει τέτοια δυναμική που το 1974 κυκλοφορεί στις 5 Ιουλίου και τελικά γνωρίζει το νούμερο 1 στην Αμερική στη δεκαετία του 70. Με ποια? Με εκείνη που αλλάζει σαν χαμελέον, τη Λίντα Ρόνσταντ, όπως ξέρετε, από τα πρώτα τραγούδια που παίζαμε στην εκπομπή που ξεκίνησε την επόμενη χρονιά, το 75. Το You're No Good λοιπόν έχει εδώ παραγωγό τον Peter Asher. Έχει σχέση με τον British Invasion, την Βρετανική εισβολή, γιατί ο Peter Asher είναι ο ένας, έχουμε πει κάποια πράγματα, έχει σχέση και με τον McCartney και με νομίζω ναι, ο McCartney είχε σχέση με την αδελφή του. Ακριβώς αυτό είναι. Μια παρέα ήταν όλα αυτή. Είναι η Peter and Gordon. Αυτός είναι ο Peter Asher που έγινε σούπερ παραγωγός στα επόμενα χρόνια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία της Linda Ronstadt, διαφορετική στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70.

ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματα που μου γράφει, ας πούμε, ο Δημήτρης, ότι η μουσική απλώνεται στις διάφορες δεκαετίες και στα στυλ. Το ανακαλύπτουμε μέσα από τις εκπομπές σας με σωστά μαθήματα. Ήταν η Λίντα Ρόνστατ. Επιστρέφουμε, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, στην Betty Everett. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την Betty Everett και τον τεράστιο τραγουδιστή Jerry Butler. Ένα ντουέτο που έχουν κάνει και άλλο ντουέτο, το Let It Be Me. Το τραγούδι είναι ένα από τα τραγούδια του αιώνα και το έγραψε το 1936 ένας από αυτούς που σημάδεψαν τον αιώνα, ο Charlie Chaplin, σαν μελωδία για την ταινία «Μοντέρνη καιρή», «Smile». Τι να πούμε γι' αυτό. Αυτή η ερμηνεία του Nat King Cole μένει ανεπανάληπτη. Επίσης, ο Sammy Davis, το αγαπημένο τραγούδι του Michael Jackson, που το χωράφησε και αυτός, που δεν ήταν συνδυσμένος σε κορυφή τέτοια τραγούδια. Και πόσοι άλλοι. Το 64 έγινε μεγάλη επιτυχία σε μικρό δίσκο από την Betty Everett που την ακούσαμε στο You're No Good και τον Jerry Butler.

Και η ιστορία αυτού τραγουδιού δεν σταματάει μόνο τότε. Σας θυμίζω ότι στο Joker, αυτή την φοβερά ανατρεπτική ταινία του Todd Phillips του 2019, εκεί ακούγεται το βασικό τραγούδι, το Smile, αν θυμόσαστε. Σε μια εκτέλεση με έναν τεράστιο ηθοποιό, επίσης τον Jimmy Durante, το ηχογράφησε και αργότερα η Lady Gaga. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης διαφορετικό από αυτά που ακούσατε σήμερα και από αυτά που ακούσατε την περασμένη εβδομάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζούρης, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες, σωτά και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία το πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με τον Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξε των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστρέλ Χελάς για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά τα θέματα κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Τα θέματα έχουν αναρτηθεί ήδη και στο earthnews.gr. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

ξεχνάς πως ακόμα και οι βράχοι βρίσκουν στα κύματα μια συντροφιά.

0: Χριστός θα βγαίνει στον κόσμο για όλους μας κάθε πρωί.
1: Δεν είναι αλήθεια πως δάκρυ απομένει και μόνο πίκρα είναι ζωή.
2: Καλησπέρα σας. Έχουμε πάει στο 1975. Η υπέροχη μουσική είναι του Βαγγέλη Πιτσιλαβή. Η στίχη του Δημήτρη Ατρόπουλου. Από το δίσκο Δαφνοστροφές και η ταινία στην οποία ακουγόταν Ανάμνησης.

ξέρεις πως πίσω από το δάκρυ

0: σένα θα κρύβει ένα δάκρυ. Κάποιος θα γίνει για σένα αδερφός.
1: Δεν είναι αλήθεια πως μες στο σκοτάδι οι άνθρωποι ζούνε χωρίς ένα φως.

σωστά λοιπόν, ακούσατε και αναγνωρίσατε τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου. Του Άγγελου Αντωνόπουλου που κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 πήρε τις διαστάσεις μύθου. Και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε πάρα πολλές ιστοσελίδες που αμέσως ανήρτησαν το πλούσιο βιογραφικό του, μπορεί να μπήκε στο χώρο του θεάματος σε σχετικά μεγάλη ηλικία, μπορεί να έχασε την καλύτερη εποχή του παλιού ελληνικού σινεμά και να περιορίστηκε σε δεύτερους ρόλους, αλλά ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, κατάφερε να διασχίσει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου, γνωρίζοντας την καταξίωση του κοινού, ενώ αναπάντεχα το όνομά του στις αρχές της δεκαετίας του 70 θα πάρει διαστάσεις μύθου. Και λέω αναπάντεχα γιατί ούτε ο ίδιος ούτε οι συντελεστές του περίφημου άγνωστου πόλεμου της ΙΕΝΕΔ δεν περίμεναν ότι παίζοντας στην τηλεόραση τον συνταγματάρχη Βαρτάνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος θα ταυτιζόταν με το θρύλο. Θα μπει στα κινηματογραφικά πλατό σε ηλικία 32 ετών, λίγο μετά τις πρώτες εμφανίσεις του στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Θα αρχίσει να παίρνει σημαντικούς ρόλους ως μεσήλικας και αφού είχε γίνει στάρ πρώτου μεγέθους ως συνταγματάρχης Βαρτάνης που λέγαμε, καθώς η αφοσίωσή του στην υποκριτική θα τον καταστήσει έναν από τους πλέον αξιόπιστους ηθοποιούς που μπορούσε να φέρει σε πέρας οποιονδήποτε χαρακτήρα κλήθηκε να ερμηνεύσει.

Από τα ταμπούρια στον Πειραιά, όπου δούλευε ως σιδηροδρομικός πατέρας του, τον οποίο έχασε σε μικρή ηλικία, στην κατοχή από πνευμονία, κάτι που ανάγκασε τη μητέρα του για να επιβιώσουν στη μαύρη εκείνη εποχή να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν υποψιασμένος. Έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων και την έναρξη του εμφυλίου, τον οποίο η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά, και από εκεί και πέρα μια ζωή που είχε τη δική της πορεία. Σε ηλικία 27 ετών, παρακολουθώντας μια παράσταση του Καρόλου Κουν στο Εθνικό, θα μαγευτεί με το θέατρο και θα αποφασίσει ότι αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του για να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος ήταν να γίνει ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από εμάς γνωρίζαμε ότι όταν έπαιξε στο Παρίσι τους Όρνηθες με το θέατρο τέχνης, προσωπικότητες όπως η Ζαν Μωρό, ο Ιονέσκο, η Μπριζίτ Μπαρντό έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν στο τέλος της ιστορικής παράστασης. Όπως η Ζαν Μωρό, ο Ιονέσκο, η Μπριζίτ Μπαρντό έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν στο τέλος της ιστορικής παράστασης.

Κοντολογής, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που υπηρέτησαν την τέχνη με ευγένεια, εργατικότητα και σεβασμό. Παρότι γνώρισε επιτυχία και αναγνώριση, παρέμεινε ένας σεμνός άνθρωπος του θεάτρου. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε το 1969 την Ινέτα Αντωνοπούλου με κουμπάρους την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Είχε δηλώσει πως το μόνο που μετάνιωσε ήταν ότι δεν απέκτησε ποτέ παιδί. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα απώλεια. Φεύγουν όλοι οι μεγάλοι, από τον Στέφανο Λινέο πριν από 40 μέρες περίπου, τον Άγγιο Λαντωνόπουλο τώρα, οι μεγάλοι και δεν εννοώ φυσικά σε ηλικία. Από το χώρο της τέχνης τουλάχιστον, αλλά και το χώρο της επιστήμης, γιατί χθες δεν αναφερθήκαμε στην Ελένη Παρτάλιου και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τώρα, μια εξαιρετική γυναίκα. Είπαμε μόνο για τον Άσο Αθανασίου. Από τον κάθε χώρο λοιπόν φεύγει η παλιά γενιά, φεύγει η παλιά γενιά με δάφνες, με αρκετούς να έχουν παράγει πράγματα πραγματικά πολύ μεγάλα, δυσθεώρητα. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, λένε η Πορτάλιου ήθελα να πω φυσικά. Λοιπόν, πολύ μεγάλα λοιπόν τα ύψη που, στα οποία αναρριχήθηκαν, αλλά επειδή κάθε γενιά και κάθε εποχή παράγει και τα δικά της πρότυπα, σίγουρα έρχεται από πίσω μια μεσαία και ακόμα νεότερη γενιά από όλους τους χώρους, εγώ είμαι σίγουρη, και τους πιο πολλούς μπορεί να τους μαθαίνουμε και άλλους πρόκειται να τους μάθουμε, και τέλος πάντων δεν χρειάζεται κάποια φοβερή καταξίωση είτε στα social media είτε στα τηλεοπτικά πάνελ είτε ακόμα και στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Γιατί όλοι οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά και παράγουν με το δικό τους τρόπο. Σπουδαίοι άνθρωποι, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι και όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη τους τώρα, τη μάχη τους, τον αγώνα τους, δίνουν, κάνουν την προσπάθειά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σπουδαίοι άνθρωποι είναι και αυτοί, οι οποίοι θα βγουν πολύ σύντομα μπροστά στη ζωή, θα αντιμετωπίσουν την ενηλικίωση σε μια χώρα που προσπαθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι τους δίνει και όλα τα εφόδια, δεν τους ανοίγει και όλους τους ορίζοντες, το λέω πάρα πολύ διακριτικά. Θα πέσουν πάνω σε τείχους, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολους και στενούς ατραπούς, αλλά επειδή είναι η πολύ πολύ νέα γενιά, η σοδιά της Ελλάδας, είμαι σίγουρη ότι θα το βρουν το δρόμο τους και πρέπει να τον βρουν το δρόμο τους. Το λέω γιατί, για να περάσω σιγά σιγά και στη θεματολογία αλλά και στην επικαιρότητα, σήμερα διαγωνίστηκαν τα παιδιά, οι μαθητές, τα μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή των ανθρωπιστικών σπουδών στα αρχαία, των θετικών σπουδών και της οικονομίας πληροφορικής στα μαθηματικά και των σπουδών υγείας στη βιολογία. Και χαμογελούσα λίγο ακόμα και εγώ με τον εαυτό μου, που έχω δουλέψει στα μεγάλα φροντιστήρια του κέντρου σε πιο μικρή ηλικία και για πολλά χρόνια με τα παιδιά που ετοιμάζονταν για πανελλαδικές, και μετά έχω περάσει και εγώ από διάφορα τέτοια μονοπάτια. Αλλά χαμογελούσα λίγο γιατί πάντοτε γράφουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή γράφουμε και λέμε απαιτητικά, πονηρά, για πολύ καλά προετοιμασμένους τα θέματα, ειδικά της βιολογίας. Δηλαδή κάπου διάβασα, ας πούμε, το σχόλιο ότι έπρεπε, λέει, να είναι κανείς πολύ καλά προετοιμασμένος και να μπορεί να απαντήσει συνδυαστικά, περνώντας από όλο το φάσμα των θεμάτων και της διδακτέας ύλης στο μάθημα, ας πούμε, της βιολογίας. Και λέω, τι λέτε, τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Αυτό είναι οι εξετάσεις τους. Οι εξετάσεις αυτές, οι πανελλαδικές, είναι, με συγχωρείτε δηλαδή, που δεν είναι 1, 2, 3, 4. Φυσικά και είναι από όλο το φάσμα.

0: εκλήθηκαν, λέει, οι μαθητές να απαντήσουν κάνοντας έτσι με κριτικό τρόπο μία επιλογή από όλο το φάσμα των, της ύλης. Τέλος πάντων, το ακούσαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό, παιδιά, αν είναι δυνατόν, πώς αλλιώς δηλαδή, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα σε όλο το πεδίο της ειδησιογραφίας, από το απόλυτο αδιέξοδο και την επικίνδυνη κλιμάκωση στο θέμα της Μέσης Ανατολής, μέχρι τις πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτή τη λέξη άκουσα σήμερα κατά κύριο λόγο και πάρα πολύ, όσο δεν χρειαζόταν τόσο πολύ δηλαδή, επαναλαμβανόμενη, επειδή λέει εμφανίστηκαν καινούργια κόμματα στο χώρο, στο στίβο. Πάλι τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή εννοείται. Αν και δεν ξέρω αν έχουμε χρειά τόσων πολλών κομμάτων, αλλά οι μετασεισμικές δονήσεις και τα απόνερα θα είναι πολλά, σημαντικά και θα καταμετρηθούν. Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, σιγά σιγά θα το δούμε που θα κάτσει, αν θα καθίσει κάπου η μπύλια. Εδώ είμαστε και η εκπομπή λέγεται «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο Viber αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες και τα mail που γνωρίζετε, τα προσωπικά και του σταθμού. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ λίγη ώρα και αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά και λίγη ώρα μετά την μετάδοση της εκπομπής, αναρτάται η εκπομπή στον όπως όλες οι εκπομπές, και μπορείτε να στο ΕΡΤΕΚ On Demand να μας ακούσετε και οποιαδήποτε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας, όπως συνηθίζω να λέω. Και τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που κυριολεκτικά μας καίει ή μας απασχολεί, και το ρήμα καίει, το είπα και επίτηδες. Ας συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον αγαπημένο μας μετεωρολόγο που ποτέ δεν ξεχνάμε. Το ονοματεπώνυμό του είναι έτσι συναφές με πάρα πολλές προγνώσεις και προβλέψεις όλα αυτά τα χρόνια και στην τηλεόραση και παντού. Πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πάρουμε έτσι μία. Να κάνουμε μια συζήτηση και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ή μια εκτίμηση για το φετινό καλοκαίρι, καθώς, κύριε Καντερέ, γεια σας, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε
0: εσάς. Καλησπέρα.
1: Δεν μας καίει ο καιρός.
0: Δεν μας καίει, λέτε.
1: Ναι, να τη βγάλουμε αυτή τη λέξη.
0: Να τη βγάλουμε.
1: Με την
0: γιατί πολλά έχουμε διαβάσει, θα τα έχετε και εσείς, να τα πάμε με τη σειρά για το φετινό καλοκαίρι, ναι, για φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει πολύ και τη χώρα μας και τα λοιπά. Πάμε να τα δούμε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς να πούμε δύο λόγια για την εξέλιξη του καιρού αυτών των ημερών. Ήδη από απόψε θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού αρχικά στην βορειοδυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Ήπειρο, με συννεφιές και βροχές, οι οποίες αύριο βαθμία θα επεκταθούν δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με βροχές και με τοπικές καταιγίδες. Ίσως βρέξει λίγο και η Αττική αύριο το απόγευμα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι πάντως μια αλλαγή του καιρού, η οποία θα έλεγα είναι η δεύτερη ύστερα από εκείνη που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, που εμάς δεν μας επηρέασε σημαντικά, αλλά αυτές όμως οι δύο αλλαγές ήταν σημαντικές, γιατί απομάκρυναν τον κάψωνα της Δυτικής Ευρώπης εδώ και αρκετές μέρες που υπήρχε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχε και τα θετικά αποτελέσματα, είχαν αυτές οι μεταβολές. Αύριο λοιπόν αυτό το φαινόμενο θα υπάρξει και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και αύριο και την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο και την άλλη εβδομάδα, ίσως η αστάθεια που δημιουργείται πάντα μετά από έλευση έτσι, ψυχρών εισβολών, μια αστάθεια που δικαιολογείται μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές και βασικά στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, να εκδηλώνονται παροδικές βροχές ή και καταιγίδες. Και στη συνέχεια, από ό,τι αφορά την θερμοκρασία, θα είμαστε, θα έλεγα, σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο, να είμαστε περισσότερο, δεν θα έχουμε κάψωνα στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν θα έχουμε. Προχωράμε δηλαδή φυσιολογικά για την εποχή και για τον Ιούνιο.
1: Ακριβώς. Να σας πω και στατιστικά που έκανα και μια έρευνα και τη δημοσίευσα. Τα τελευταία 40 χρόνια, για Ιούνιο πάντα, με θερμοκρασίες από 37 και πάνω για την Αθήνα, που έχουμε σαν βάση την θερμοκρασία έναρξη του καύσωνα και για την Αθήνα τους 37 βαθμούς. Σε αυτά λοιπόν τα 40 χρόνια, τα 33 χρόνια είχαμε μία ημέρα σε όλο τον Ιούνιο ή και τέσσερες το πολύ. ανά μια εβδομάδα. Μόνο πρόπερες είχαμε 17 ημέρες και λίγο περισσότερες είχαμε τα υπόλοιπα χρόνια. Άρα δηλαδή από στατιστικά και δείχνει έτσι ότι ο φετινός Ιούνιος δεν πρέπει να μας απασχολεί. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα πιο δύσκολα.
0: Ναι, γιατί λοιπόν διαβάζουμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις, κύριε Καντερέ μου, για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, καλά για τον υπόλοιπο κόσμο, όχι ότι τους αγνοούμε, αλλά η Ελλάδα είναι η Ελλάδα μας, είναι η χώρα μας.
1: Εξχωρείτε, πήρατε έναν έμπειρο μετεωρολόγο, θα ακούσετε ορισμένα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακούστε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πάντα είναι και φυσιολογικά είναι η πιο, ειδικά ο Ιούλιος είναι ο πιο θερμός μήνας πάντα του καλοκαιριού, ενώ τον Αύγουστο έχουμε και το Μελτέμι, που και αυτό μισίζει πολλές φορές. Τώρα, για αυτούς τους δύο μήνες λοιπόν, θα υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία και θα κάνω και αναλύσεις. Αλλά συγκρινόμενα στο εκείνο που θέλω να καταλήξω και να πω έτσι, ότι τα τελευταία τρία χρόνια, πέρυσι 25, 23 και 24, 2000, οι δύο μήνες αυτοί είχαν αρκετό θερμό καλοκαίρι. Και υπόψη ότι αυτά τα χρόνια δεν είχαμε Ελνίνιο. Αντίθετα, τα χρόνια που είχαμε το Ελνίνιο, το 2015, 2016, 1998 και 1997, πάντα και την Ελλάδα με ενδιαφέρει και αυτό πρέπει να συζητάμε, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς υψηλών θερμοκρασιών για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και διαρωτάμε τώρα, δεν μπορώ να το αποδείξω, θα το προσέχουμε βέβαια, κατά πόσο το φετινό καλοκαίρι θα δούμε, θα έχει αυτή την επίδραση του Ελνίνιο αν θα φτάσει και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοιπόν προς διαρεύνηση, λέγονται πολλά, γράφονται πολλά, αλλά θέλει όμως επιστημονική τεκμηρίωση και είναι νωρίς ακόμη, αργότερα θα έχουμε κάτι κατέρου να πούμε, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει προς να ανησυχούμε ότι θα έχουμε κάτι χειρότερο από τα χρόνια που προανέφερα.
0: Μάλιστα. Το 97, το 98 και νομίζω είπατε το 2015.
1: 2015 και 2016.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην πάω και πιο πίσω.
0: Ναι. Όχι, μας αρκούν αυτά γιατί αστεία πιάνουν και μια 20ετία.
1: Είναι και πιο πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι και πρόσφατα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Το φαινόμενο βέβαια είναι πολύπλοκο, επηρεάζει σχεδόν όλη την Ιφίλιο, αλλά εμείς κάπου στην άκρη του βόρειου μεσφυρίου εδώ και μετά το Ανατολικό και μετά την Ευρώπη, δεν περιμένουμε τώρα στη χώρα μας.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εδώ κατοικούμε το μεγαλύτερο διάστημα όλοι μας και λιγάκι και το καλοκαίρι μας καταπονεί, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυξήσει πολύ και τον αστικό ιστό.
1: Και θέλει και σωστή ενημέρωση και ψυχολογία και θέλει τρομοκρατία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς γι' αυτό καλέσαμε εσάς και απευθυνθήκαμε σε εσάς και πραγματικά πολύ χάρηκα που ανταποκριθήκατε. Οπότε κύριε Καντερέ, κρατούμε και τις τρεις αυτές ωραίες λέξεις που είπατε: ενημέρωση, ψυχολογία, ψυχραιμία και καθόλου τρομοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά θα σας ξανασυναντήσουμε, μπορεί να είμαστε όλοι καλά, ξέρω εγώ, αρχές Ιουλίου, για να δούμε και τα καινούργια στοιχεία.
1: Να τα πούμε.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν.
1: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ.

το υπέροχο τραγούδι, το να κάθεσαι στην αποβάθρα, αυτό θέλει να πει ο Otis Redding, μου θυμίζει τα καλοκαίρια, τα πολύ παιδικά που διαβάζαμε Βασίλη, δεν ξέρω αν διάβαζες εσύ, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, τέτοια πράγματα διάβαζες? Όχι. Δυστυχώς δεν συμπέσαμε, και μου θυμίζει αυτά τα αμερικάνικα όμως καλοκαίρια που ήταν, ξέρεις, με τα ποταμόπλια και τα αγόρια ψαρεύανε, αυτά τα αμέριμνα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζουν αυτά και τα συνδυάζω βέβαια και με τα δικά μας παιδικά και βιβλικά καλοκαίρια που ήταν και αυτά υπέροχα και αμέριμνα, κυρίως λόγω ηλικίας φαντάζομαι και όχι γιατί είχε αλλάξει ο καιρός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επιτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

είμαστε λοιπόν. Ακούτε Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλό απόγευμα, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Προχωράμε. Νωρίτερα είχαμε καλέσει τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο, ο οποίος μας είπε ότι και όποτε είχε προβλεφθεί El Niño, το φαινόμενο δηλαδή που δημιουργεί πιο ακραία στοιχεία κλιματικά, δηλαδή και το 97 και το 98 και το 15 και το 16, δεν είχαμε καμία πολύ μεγάλη εκτροπή ή παρεκτροπή στα καιρικά, οπότε το κρατάμε αυτό, μας ενδιαφέρει, επειδή έχει γεμίσει ο τόπος από όλες αυτές τις έρευνες, μελέτες, αναλύσεις, εκτιμήσεις για το πόσο καυτό ή επικίνδυνο ή ξέρω εγώ ακραίο μπορεί να είναι και το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Υπόλοιπα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Είχαμε πρώτα απ' όλα το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Θεωρούμε ότι και άργησε κιόλας η ελληνική πλευρά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε. Είχαμε νωρίτερα κλιμάκωση επικίνδυνη στη Μέση Ανατολή με ένα νεκρό από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ και τη δήλωση ότι κάθε πλήγμα θα αντιμετωπίζεται με καταιγισμό πυράβλων και ντρόουνς. Τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και μάλιστα να διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχει μέσα στις διαπραγματεύσεις ως πρόσωπο ο Χαμεϊνί, ο Μοστάμπα, πώς τον λένε, Χομεϊνί, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι άφαντος, αλλά ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι μιλάει μαζί του. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη και διάβαζα και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έχει αυτή τη στιγμή αλλοιωθεί απόλυτα το ναυτικό περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή μία που και που μία είναι μία, αλλά πρέπει να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα και να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες δύσκολες για να καθαρίσει όλη η περιοχή. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα προβλήματα. Άλλο πρόβλημα είναι η φωτιά στη χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο που καίει βόρεια της θέσης Σοφό και κατευθύνεται προς το βουνό. Έχουν καταφτάσει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, όπως ακούσατε και από τις ειδήσεις μας. Και τα προηγούμενα που είπα έχουν να κάνουν φυσικά και με την Ελένη Πορτάλιου, δηλαδή την αρχιτέκτονα, την ομότιμη καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, τη διανοούμενη της αριστεράς, τον άνθρωπο των κινημάτων που έφυγε από τη ζωή. Ένα από τα πράγματα που έλεγε και με την οποία αυτή η φράση την αποχαιρέτησε ο κόσμος της αριστεράς είναι ότι πατρίδα μου είναι ο κατοικημένος κόσμος της μνήμης ατομικής και συλλογικής.

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Πέτρο μου, καλησπέρα. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα το θλιμμένο. Είναι πιο δημιουργικό. Για μένα, ναι. Σε ευχαριστώ πάντως για την πολύ ωραία παρατήρηση και το μήνυμά σου. Επίσης, ο Πέτρος μας λέει για τον Άγγελο Αντωνόπουλο ότι ήταν πολύ όμορφος άνδρας. Ήταν αυτό το στιβαρό και το λιτό που απέπνεε. Είχε μια αριστοκρατικότητα, θα προσθέσω εγώ και θα συμφωνήσω. Γεράσιμος λέει όπως πάντα εξαιρετικά ευγενής με όλους τους συνομιλητές της εκπομπής. Δεν είναι μόνο ευγένεια, αγαπημένο μου Γεράσιμε, είναι και σεβασμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο χώρο τους και από μόνοι τους δηλαδή κερδίζουν το σεβασμό μας. Ναι, πάντως ευχαριστώ και σένα που το εντοπίζεις. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα λέει, σε όλη την απογευματινή παρέα επίσης. Συγχαρητήρια για την πανέμορφη εισαγωγή στη μνήμη του αξιολογότατου Άγγελου Αντωνόπουλου και την ωραία ελληνική μουσική του ξεχασμένου Πιτσιλαδή. Ο Ευάγγελος Πιτσιλαδής που πράγματι έχει δώσει στην ελληνική μουσική κάτι υπέροχα κομμάτια, διαμάντια, θα συμφωνήσω.

0: νεότερα για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι ότι παραμένουν βέβαια οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σύμφωνα πάντα με την πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις διαβάσαμε την είδηση, γιατί πρέπει να διαβάζουμε και να στεκόμαστε και να ανοιχνεύουμε όλα αυτά που ανακουφίζουν τον άνθρωπο, που ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο και μάλιστα τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που έχουν ακόμα πιο βεβαρημένη την υγεία τους ώστε να χρειάζονται την προσοχή μας. Διαβάσαμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό κενό στη φροντίδα ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο ιατρείο πόνου για αμαία με αυτισμό και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Και θα πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος η ίδια και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο, γιατί εκεί θα λειτουργήσει πιλωτικά μέσα στο καλοκαίρι το συγκεκριμένο ιατρείο πόνου για άτομα με αυτισμό. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Πούλου, και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, γενικά σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο πόνο ή τα ιατρία πόνου, οφείλουμε να στεκόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι εύκολο, φαντάζομαι, να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Δεν είναι εύκολο, όντως, και δεν είναι και πολυτέλεια απ' την άλλη. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό.
1: Πρέπει όλοι, οφείλουμε ως κοινωνία, να είμαστε κοντά σε οποιονδήποτε πονάει. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τον πόνο μόνος του.
0: Μόνος του, ακριβώς, και χωρίς να έχει βοήθεια, να ξέρει λοιπόν, κάπου να απευθυνθεί. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν βρήκαμε το κενό σε έναν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό που είναι προδιαφορετική, και η διαχείριση του χρόνου πόνου σε αυτά τα άτομα αποτελεί μια σύνθετη και παραμελημένη πρόκληση της σύγχρονης ιατρικής. Στην Ελλάδα μετά τα 16 δεν υπάρχει καμία δομή. Και 16 χρονών αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί έχουν τη μεγαλύτερη πρόκληση να ενηλικιωθούν. Φανταστείτε να πρέπει να έχεις να διαχειριστείς αισθητηριακά προβλήματα της νόσου και να πονάς.
0: Γιατί
1: και κανείς να μην μπορεί να είναι και υποδιαγνωσμένος ο πόνος σε αυτά τα άτομα, γιατί
0: δεν μπορούν να τον εκφράσουν, μάλιστα.
1: Δεν το εκφράζουν το ίδιο, όχι μόνο δεν το εκφράζουν, γιατί υπάρχουν και λεκτικοί αυτιστικοί, η υψηλή λειτουργικότητα είναι ανάμεσά μας. Απλώς το βιώνουν διαφορετικά, έχουν ένα διαφορετικό προφίλ επεξεργασίας του πόνου. Λόγω της νευροδιαφορετικότητας. Αυτό πάμε να αναδείξουμε. Καταρχάς να μπορέσουμε να τον ανοιχνεύσουμε, να μην παραμένει λοιπόν αόρατος, και απ' την άλλη να μπορέσουμε σιγά σιγά με δομές και με ολιστική προσέγγιση, με πολλές ειδικότητες, να τους βοηθήσουμε και μετά να φτάσουμε στο φάρμακο. Αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε φτιάξει το χώρο που θα μπορούν να έρθουν, θα κατανοηθούν για να φτάσουμε στην ανακούφιση. Τώρα δεν υπάρχει καν ο χώρος.
0: Μάλιστα. Πώς φτάσατε λοιπόν στην ιδέα, εσείς και η ομάδα σας, υποθέτω, να φτιαχτεί ο χώρος, να ασχοληθείτε με τους συνανθρώπους μας άνω των 16, όπως λέτε, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποια δομή. Πώς σχηματίστηκε αυτή η ιδέα?
1: Εγώ είχα τη χαρά και την ευκαιρία πριν 2 χρόνια να βρεθώ στο Βέλγιο σε ένα κέντρο πόνου που το διευθύνει ο καθηγητής, ο πρόφ Μοριόν. Και μιλάμε για κέντρο πόνο. Στην Ελλάδα παλεύουμε για ιατρία και στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη κέντρα. Οπότε είδα πώς δουλεύουν. Και θέλησα να φέρω αυτή τη γνώση και αυτή τη φιλοδοξία. Εντάξει, είναι καινοτόμο, όντως. Είναι πρωτοποριακό, όντως. Είναι όμως και δίκαιο. Είναι και κοινωνικά ωφέλιμο. Γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι το κοινωνικό και το οικογενειακό, που και αυτό βάλετε. Και αυτό επηρεάζεται. Και ένας φροντιστής, γι' αυτό και συμπεριέλαβα και τους φροντιστές. Γιατί λειτουργούν ως πλαίσιο.
0: Δεν το συζητώ. Χωρίς τους φροντιστές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Ακριβώς,
0: τα
1: ασθενείς. Αν ο ίδιος ο φροντιστής είναι επιβαρημένος και έχει υψηλά ποσοστά άγχους και καταστροφοποίησης και κούρασης. Και κούρασης και σωματικής κούρασης. Πώς θα βοηθήσει.
0: Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα στο Βέλγιο, έρχεστε εδώ, έρχεστε στην Αθήνα, στο
1: λέω
0: Λαϊκό.
1: Την ιδέα μου, συνεχίζω την εκπαίδευση, την προσωπική πάνω στον πόνο, γιατί είναι κάτι που με ενδιαφέρει, ρωτήσεις, να εξελιχθώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Κάνω εργασίες, σεμινάρια, έχω ξεκινήσει και ένα διδακτορικό πάνω στον χρόνιο πόνο και την ευρωδιαφορετικότητα για να μπορέσουμε να το κάνουμε όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα, την επικοινώνησα στη διευθύντρια του τμήματός μου, την κυρία Λαμπαδαρίου, και τον διοικητή του νοσοκομείου, και οφείλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική απέναντί μου και τους ευχαριστώ για αυτό. Και ξεκινήσαμε να το συζητάμε πιο σοβαρά, εγώ να κάνω τα σχέδια, να τέτοιο, και είπαμε φέτος το καλοκαίρι, επειδή είναι σε διαδικασία ανακαίνισης το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: να αρχίσουμε να το δουλεύουμε, τέλος πάντων, να το λειτουργούμε πιλωτικά σε πρώτη φάση και μετά ακόμα πιο, και είναι και πιο επίσημα. Το συγκινητικό είναι ότι πάρα πολλοί φορείς με έχουν ψάξει και με έχουν βρει, και σύλλογοι με νευροδιαφορετικούς και αμαία, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, ψυχολόγοι, φυσίατροι και διάφοροι άλλοι επαγγελματίες υγείας, που θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, και συγκινητικό, και τι να πω.
1: Δηλαδή πραγματικά, ναι, είναι σαν να πάμε να ανοίγουμε έναν δρόμο και έρχονται κι άλλοι μαζί μας πριν καν το ξεκινήσουμε.
0: Ναι, κυρία Πούλου,
1: αυτό
0: πραγματικά.
1: Αυτό δείχνει και τη μεγάλη ανάγκη, αλλά και τη μεγάλη διάθεση του κόσμου να βοηθήσει, να συμμετέχει.
0: Γιατί όπως πολύ χαρακτηριστικά διαβάζω ότι αναφέρατε κάπου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, μιλάμε για τον αόρατο πόνο αόρατων ασθενών.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν κοιτάξετε βιβλιογραφικά, αν δούμε, τέλος πάντων, ναι, υπάρχει, το αναφέρουν σαν την κρυφή επιδημία. Και υπάρχουν πάρα πολλές συνοσηρότητες. Εμείς δεν πάμε να βελτιώσουμε, και όλη η ιατρική κοινότητα και στην Ελλάδα και παντού ασχολούνται πώς θα βελτιώσουμε το νευροδιαφορετικό να μπορέσει να γίνει λειτουργικό στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Δεν κοιτάμε το άλλο κομμάτι. Γι' αυτό είναι μια αόρατη νόσος. Δεν την εκφράζει. Δεν έχει τα ίδια αισθητηριακά. Το νιώθει διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να δεις έναν αυτιστικό να τον χαϊδεύεις και να ουρλιάζει, και αν το χτυπήσεις να μην νιώθει κανένα πόνο.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Με
1: ναι,
0: τη μικρή, με τη μικρή εμπειρία που έχω, ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτό που λέτε, προφανώς ο πόνος βιώνεται διαφορετικά και εξηγείται ιατρικός. Δεν είναι
1: ναι,
0: ότι έτσι, επειδή είναι πρόβλημα των νεύρων αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι όλος όλους τους ανθρώπους βιώνεται διαφορετικά.
0: Α, μάλιστα. Πόσο μάλλον εδώ.
1: Και ο χρόνιος πόνος είναι πάλι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Και όλη η ιατρική κοινότητα έχει μπει τώρα, και η νευροβιολογία και η ψυχιατρική. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πόσο χρόνος ο πόνος από οξύς μπορεί να γίνει χρόνιος. Τους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι και στους αυτιστικούς. Απλά είναι διαφορετικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν αυτό το κοινωνήσουμε στον κόσμο, καταρχάς και στην ιατρική κοινότητα.
0: Πρωτίστως.
1: Ακόμα και οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, και δεν θέλει πολλά, θέλει απλώς έναν χώρο ουδέτερο αισθητηριακά, με χαμηλό φωτισμό και δύο προσεγγίσεις, ας πούμε. Δεν είναι
0: αυτό
1: κάτι
0: θα σας ρωτούσα
1: φοβερό.
0: Τώρα. Θα πήγαινα τώρα
1: ναι,
0: στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, πώς το έχετε φανταστεί εσείς, η Μαρία Πούλου, που πραγματικά δηλαδή σας φύγω το χέρι, πραγματικά. Μπράβο σας. Πώς το έχετε φανταστεί ότι θα είναι, ας πούμε, σε κάποιο όροφο ένας χώρος και θα είναι μέσα.
1: Θα είναι στο όροφο καταρχάς, θα είναι σε ισόγειο, ναι. Να μην έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, να είναι πιο εύκολα προσβάσιμος. Ένα αισθητηριακά ουδέτερο δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Με συγκεκριμένο προσωπικό μέσα που να ξέρει πώς θα χειριστεί αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούν να απευθύνονται σε εμάς ακόμα και για μια αιμοληψία.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα.
1: Ακόμα και αυτό τους είναι δύσκολο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και οπότε δηλαδή
1: θα έχουμε διάφορες και οπτικές οδηγίες. Εγώ ξεκινάω τώρα, θα ξεκινήσω από το Λαϊκό με ημερίδες ενημέρωσης του προσωπικού αρχικά, καταρχάς. Γιατί και το προσωπικό καταρχάς του κάθε νοσοκομείου πρέπει να ξέρει. Και από εκεί και πέρα μετά θα το πάμε και σε άλλα νοσοκομεία. Εύχομαι να προχωρήσει και να βρει και χώρο κι αλλού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι πολλός ο κόσμος.
0: Ναι. Και εγώ το εύχομαι.
1: Δεν θέλουμε να κάνουμε μια δομή συμπερίληψης. Δεν συμπεριλαμβάνουμε. Η κοινωνία μας χωράει όλους. Είναι σαν να μπαίνουμε. Εγώ όταν ακούω συμπερίληψη, πραγματικά δεν μου αρέσει. Γιατί είναι σαν να διαχωριζόμαστε ο ένας από τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Είμαστε όλοι μαζί. Όταν φτιάχνεις μια δομή για ένα πληθυσμό, ευεργετείται όλη η κοινωνία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, γιατί είμαστε αλληλένδετοι ο ένας γύρω-γύρω από τον άλλον. Είναι σαν να πάμε να φτιάξουμε μια ράμπα, μια αόρατη ράμπα. Όπως φτιάξαν τη ράμπα για να μπορεί ο κουτσός, ο κινητικά ευάλωτος, να μπορεί να κινείται, και μετά πήγε και η γυναίκα με το καροτσάκι το μωρό, και μετά μπορεί να πήγε και ο παππούς με το μπαστούνάκι. Έτσι και τώρα θα φτιάξουμε αυτό για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτό που είναι αγαπό για όλους μας. Υγεία.
0: Κυρία Πούλου, πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ που τα είπαμε και να είστε πολύ περήφανοι για σας και που είστε γιατρός. Είστε ιατρός με κεφαλαία γράμματα πάντως.
1: Σας ευχαριστούμε, συγκινείτε.
0: Ναι, και εμάς μας έχετε συγκινήσει.
1: Είναι μεγάλη ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες χωρίς να μπορώ να τα απεξέλθω. Αυτό που έχω να δηλώσω εγώ στον κόσμο με όλη μου την καρδιά είναι ότι θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Και όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, το θέλουμε μαζί μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούστηκε και εισακούστηκε αυτό. Μ' αρέσει πολύ που λέτε ότι τον θέλουμε μαζί μας.
1: Ναι.
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα και στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και εμείς αγαπούμε, στηρίζουμε το Δημόσιο Νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά μπράβο σας. Προχωρήστε εσείς και μη σας νοιάζει τίποτα. Θα σας ευγνωμονούν και οι ασθενείς και οι φροντιστές τους. Και πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, ευχαριστώ
1: εγώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Πούλου, που είναι αναισθησιολόγος και επιμελήτρια Α στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Δεν περίμενα ότι από αυτή και μόνο την είδηση για τη δημιουργία το καλοκαίρι στο Λαϊκό του πρώτου ιατρείου πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα, ότι θα κατέληγε σε μια τόσο ευρεία συζήτηση, καθαρά κοινωνικού περιεχομένου και ανθρωπιστικού, και νιώθω υπερήφανη για την ίδια και το προσωπικό.

Λοιπόν, Πέτρο μου, δεν έρχεσαι καθόλου καθυστερημένος σχετικά με τις αναφορές για νέες θεραπείες των πολύ δύσκολων καρκίνων. Το έχω σκεφτεί και το έχω ψάξει. Έχω μιλήσει με ογκολόγους και πρωτοποριακούς επιστήμονες. Πιθανότατα θα το κάνουμε το θέμα, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε προσδοκίες, να καλλιεργήσουμε προσδοκίες, το ψάχνω λίγο ακόμα. Έτσι, καταλαβαίνεις. Σε ευχαριστώ.

μια εξέλιξη που θεωρείται ως ιστορική, με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας πάντως. Πάντως εγώ θα σας αναφέρω την είδηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, μας πήρε 16 χρόνια, μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, μετά το καθεστώς παρακολούθησης για τα μακροοικονομικά μας μεγέθη, μετά τις τρόικες, τις επιτηρήσεις, τα μνημόνια και όλα αυτά, φαίνεται ότι η σημερινή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026 μας βγάζει από το τούνελ, επισημένοντας την έκθεσή της ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω και σκέφτομαι τι θα πείτε και καλά θα το κάνετε να το πείτε και εγώ τα σκέφτομαι με το μυαλό μου, στο μυαλό μου, αλλά πώς το λένε, όλοι δουλέψαμε γι' αυτό, δουλέψαμε πάρα πολύ, νομίζω ότι ματώσαμε κιόλας. Υπάρχουν και όλες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια με τα υπέρογκα σκάνδαλα και τη διασπάθηση, οπότε ξέρετε, εξαρτάται τώρα σε ποια μεριά της ζυγαριάς θέλεις να σταθείς.

Αυτό ήταν για σήμερα. Γρήγορα νομίζω ότι την περάσαμε την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Φιλιά πολλά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοζντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις του Ιράν που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική η ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Χωρίς ενεργή εστία, αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νότιο-δυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη να μένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή,
11: άκουσε να δεις.
13: Εγώ είμαι που κάνω τον αδιάφορο, γιατί έχω βάλει εδώ τη Βίβια Νικολοπούλου να κουρδίζει 700 μουσικά παιχνίδια και θα με μισήσει.
14: Ένα μικρό ποδήλατο και ένα μικρό παιδί. Είδαν το πρόβλημα.
13: Θα μου πει κιόλας σε λίγο, μου έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο.
14: Και
13: εγώ θα της πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδήλατο.

Ένα μικρό ραδιοφωνικό ποδήλατο, το απολύτως σχετικό, στο μεγάλο ποδηλατόδρομο που λέγεται Earth News Radio 105,8. Θα βαδίσουμε το δρόμο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, αν είναι εφικτό. Όπως σας προανήγγυλα απολογούμενος, η Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Άντζελα Μεταλινού αναρώνει, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Τίποτα είναι καμιά φορά το πιο δύσκολο εμπόδιο για να περάσεις. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε μαζί μας. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, 8 και 44 ο ήλιος θα αφήσει στην άκρη το ποδηλατάκι του και θα πάει να ξεκουραστεί.
1: Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ ένα μικρό. Μικρό ποδήλατο.
0: Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εύκολο, απλό και δωρεάν, στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε κατευθείαν στη δική μας σελίδα στην πλατφόρμα, ή μάλλον έτσι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και σελίδα στο Facebook ως εκπομπή, απολύτως σχετικό, έτσι μας βρίσκεται, και με ελληνικούς χαρακτήρες, να μην το ξεχάσω αυτό, και μπορείτε μέσω του Messenger να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Να κάνω εγώ μια ανανέωση, γιατί καμιά φορά μένει στα χθεσινά για κάποιο λόγο αυτή η σελίδα και μετά δεν διαβάζω τα μηνύματα και μετά μου λέτε, μα καλά, τι μας βάζεις τώρα να στέλνουμε, να γράφουμε, να σκεπτόμαστε και όλα τα σχετικά. Δεν την μαρτυράω γιατί είναι συνάδελφος. Τι να πω, όχι μόνο σε ευχαριστώ αγαπητή μου και αγαπημένη, τι ωραίο να σε υποδέχεται μια συνάδελφισσα, να το πω έτσι, με τόσο ωραία και γλυκά λόγια. Δηλαδή αυτό από σπάνιο ως ποτέ συμβαίνει στη δουλειά που κάνουμε. Απλώς η συγκεκριμένη είναι, εκτός από εξαιρετική στη δουλειά μας, είναι και ένα υπέροχο κορίτσι, οπότε σου λέει ας πω μια καλή κουβέντα να το τονώσω τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε πει τα επικοινωνιακά, έχουμε συστηθεί, είμαι θα πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στους μεγάλους δρόμους της ενημέρωσης. Να θυμηθούμε, σαν χθες σας έλεγα, το 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές είχαν εκτελέσει τους Άρενες κατοίκους στο Κοντομαρί των Χανίων για λόγους εκδίκησης, αντίπεινα και τα σχετικά. Σαν σήμερα έχουμε τη μεγάλη καταστροφή του χωριού Κάνδανος, πάλι των Χανίων, δηλαδή δεν κρατήθηκαν ούτε μια μέρα. Εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους της Κανδάνου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την αντίσταση που πρόβαλαν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Η καταστροφή της Κάνδανου είναι γραμμένη με τα μελανότερα γράμματα, όχι μόνο στην ελληνική αλλά στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία. Και όμως πολλά χρόνια μετά, το 2000 δηλαδή, εκεί στο Βερολίνο έχουμε τη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Συμμετέχουν 14 μεταρρυθμιστές αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί, συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Είναι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, εξημών συμμετέχει ο Κώστας Σιμίτης, και στο κοινό τους ανακοινωθέν τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου, λέει, για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Το 2000 αυτό, μάλιστα. Από τότε τα φτιάξαμε όλα αυτά, δηλαδή από ό,τι ακούσατε δεν νομίζω να υπάρχει κάτι σε εκκρεμότητα. Έτσι, μια που κοιτάω το ημερολόγιο, βέβαια, ήταν 3 Ιουνίου του 1961 και στο Λούβρο έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση. Εκτίθενται έργα του λαϊκού μαζογράφου του Θεόφιλου και η υποδοχή του κοινού και των κριτικών είναι πραγματικά ενθουσιώδης.

Ουρανού. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο διατάφτα της επικαιρότητας, που όπως πάντα είναι πλούσια, είναι συνήθως στενάχωρη, δηλαδή αν δεν είναι στενάχωρη η επικαιρότητα, λες κάτι έχει γίνει, παιδιά, δεν πάει καλά ο κόσμος, κάτι το είδος μας, ξέρω εγώ, βελτιώθηκε, έκανε και όλα τα σχετικά. Ναι, μην ανησυχείς, φίλ. Τα βλέπω τα μηνύματα. Αναφέρθηκα στο προηγούμενο, επειδή ήταν από την καλή συνάδελφο που είδες, την κράτησα και ως μυστικό επτασφράγιστο. Δεν είπα ποια είναι. Εγώ τη βλέπω. Το βλέπω και τη φωτογραφία της. Είναι σαν να κάνουμε μαζί εκπομπή τώρα. Ωραία ιδέα. Θα λέω εγώ κάτι, θα μου στέλνει μήνυμα, οπότε θα έχω πάντα το πάνω χέρι, κατάλαβες, είναι το πιο σίγουρο να κάνεις εκπομπή με κάποιον και να τον καπελώσεις, όχι δεν θα το ήθελα ποτέ. Λοιπόν, πριν πάμε σε όλα τα της επικαιρότητας, έβλεπα σε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ μια συνέντευξη του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι μήτρα της ευρύτερης κρίσης στην αριστερά είναι η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Διευκρινίζω ότι τον συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Σακελαρίδη, αλλά με ξάφνιασε. Κανένας λέει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, ή μάλλον πολύ λίγος κόσμος μας ακούει, γιατί υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας. Και επειδή εγώ έχω μια μανία όταν αναφέρονται κάποιες χρονιές να κοιτάω και κάνα χρόνο πριν, θυμάμαι πριν τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, στον οποίο προφανώς ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό έφυγαν κιόλας μετά, καταλογίζει ο κύριος Σακελαρίδης το πρόβλημα αξιοπιστίας της αριστεράς, τι έπαιρνε αυτός ο χώρος, παιδιά, κάτι 2,5-3, όταν μετά έγινε η Νέα Αριστερά, στην οποία πρωταγωνίστησε ο κύριος Σακελαρίδης, εκεί 2,5 στα πολύ καλά, άλλο που έφυγαν με βουλευτικές έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε η Νέα Αριστερά με κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή είναι σίγουρο το πλήγμα στην αξιοπιστία της αριστεράς και ποιας αριστεράς, γιατί υπάρχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ήτανε τότε το 23, εμένα μου φαίνεται, και δεν το λέω για άλλο λόγο, πολύ βολική εκδοχή αυτή. Α, και επίσης είπε και κάτι που, εντάξει, τώρα αυτό μόνο επειδή έχω εγώ την αιμονή, ότι για τα θέματα ενέργειας και της ΔΕΗ η Ελλάς δεν παίρνει καμιά απολύτως θέση, προσπαθεί στην ουσία εξαπαλώνων ήχων να τοποθετηθεί, και αυτό το εξαπαλώνων ήχων, γιατί το κάνουν πάρα πολλοί, το χρησιμοποιούν έτσι, δεν σημαίνει, παιδιά, ακροθυγός ή ελαφριά, σημαίνει από τη βρεφική ηλικία. Όταν λέμε, δηλαδή λέμε ότι η Βίβια Νικολοπούλου εξαπαλώνων ήχων φαινόταν ότι είχε εξαιρετικό αυτή. Άρα από μωρό δηλαδή, άκουγε κάτι και έβλεπε τσακ, σου λέει αυτή θα την κάνουμε ηχολήπτρια. Δεν σημαίνει το εξαπαλώνων ήχων ελαφρά. Σημαίνει από τη βρεφική, όταν δηλαδή τα νύχια είναι μαλακά του μωρού. Τα μορουδίστηκα τα νύχια. Και αυτό όπως το επικοινωνώ, που το σκοτώνουμε όλοι πια, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, διανοούμενοι, να επικοινωνήσουμε, λέει, την ιδέα της εκπομπής από... Όχι, παιδιά, να την κοινοποιήσουμε. Επικοινωνώ είναι εγώ, επικοινωνώ με. Εγώ επικοινωνώ με εσάς μέσω του μικροφόνου, εσείς επικοινωνείτε με εμένα, δεν επικοινωνείτε εμένα ή το μήνυμά σας, στέλνετε το μήνυμά σας και επιτυγχάνετε η επικοινωνία. Αυτό το εξαπαλώνων ήχων μου χτύπησε. Α, και βλέπω και ένα άλλο ωραίο, πριν όμως να σας δροσίσω λιγάκι, να βουτήξουμε σε ένα ποτάμι δροσερό με γαλάζια νερά,

αυτός είναι ο περίφημος όμως τον όμορφο γαλάζιο Δούναβη, έτσι είναι το σωστό. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Στράους, ο γιος, ο αυστριακός συνθέτης, ο θεωρείται ας πούμε ο κορυφαίος του βάλς και τα λοιπά. Και ο γαλάζιος Δούναβης, γι' αυτό το βάλαμε τώρα έτσι, ήταν ένα τραγούδι χοροδιακό, δηλαδή είχε και στίχο.

0: Δεν ήταν επεξεγέλασε. Έγινε όμως πολύ γνωστό στην ορχιστρική του εκδοχή για να χορεύουν τα ζευγάρια και τα λοιπά. Και έτσι έγινε πάρα πολύ γνωστό. Αξίζει να πούμε ότι ο Στράους, όταν συνέθεσε αυτή τη μουσική, την αφιέρωσε στον ελληνικής καταγωγής με κίνα των τεχνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας, Νικόλαο Δούμπα. Δηλαδή ο περίφημος γαλάζιος Δούναβης είναι αφιερωμένος σε έναν Έλληνα. Όπου αν σηκώσει ένα βράχο και στο Δούναβι ακόμη θα το φτιάξω. Το μικρόφωνο μην ανησυχείτε, όχι το δικό μου, το άλλο. Λοιπόν, θα βρεις και έναν Έλληνα από κάτω. Άκουγε και η Δέσποινα Συριοπούλου, σου λέει ποτάμια τρέχουν εκεί, γαλάζια νερά, καθαρά και τα λοιπά. Δεν πάω να δροσιστώ λιγάκι με αυτή τη ζέστη. Πριν πάμε να δούμε αυτές οι εξελίξεις στο διεθνή ορίζοντα, είναι εκπληκτικές. Δηλαδή χτυπάει το Ιράν το Κουβέιτ, λες 8 ώρα μετά τα χτυπήματα σε πλοίο του Ιράν από Αμερικανούς. Με αυτά θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Είχαμε και νεκρό δυστυχώς εκεί στο χτύπημα του Ιράν στο Κουβέιτ. Και μετά διαβάζεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει βλέπει μια προοπτική, βλέπει ας πούμε μια θετική εξέλιξη. Είχαμε και τον καυγά με τον κύριο Νετανιάχου, αλλά μετά είναι φίλος μου ο Μπίμπι. Μπίμπι είναι ο κύριος Νετανιάχου, για να μην μπερδεύεστε. Αλλά τον είχε πει τρελό την προηγούμενη μέρα, γιατί καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο. Αλλά μετά λέει εμείς οι φίλοι έτσι τα λέμε, όχι, είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Εγώ ειλικρινά δεν βγάζω άκρη σε αυτήν την ιστορία, και το θέμα δεν είναι να βγάλω άκρη εγώ ή να βγάλετε εσείς. Είναι ότι έχουμε μια σύραξη που συνεχίζεται με τις παραμέτρους των επιθέσεων στο Λίβανο, με την καταστροφή στη Γάζα, να μην την παρακολουθούμε σχεδόν πια. Δηλαδή δεν μπαίνει στην επικαιρότητα, και μέσα σε όλα αυτά πέφτει το μάτι μου σε ένα δημοσίευμα. Ο ιδρυτής λέει της Intellexa, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το Predator, ξέρετε αυτό, βγήκε και είπε ότι πουλάμε, λέει, σε κρατικές υπηρεσίες εμείς. Δεν λειτουργούμε τα συστήματα για αυτούς. Τι τα κάνουν μετά δεν ξέρουμε. Και έχω, λέει, χαρτιά αποδεικτικά, και βγαίνουν φυσικά κυβερνητικές πηγές και λένε τώρα τα λέει για να σωθεί, λέει ψέματα. Πώς θα σιγουρευτούμε, ρε παιδιά, ότι είναι ψέματα? Πώς να τον φωνάξουμε κάπου, να τον βάλουμε, ή μας δείχνει στα χαρτιά ή μη μας αμαυρώνει στην εικόνα, ας πούμε. Λοιπόν, κάναμε τη βουτιά μας στο γαλάσιο Δούναβι. Ωραία, ήταν δροσερά. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ.
1: Τα πέ όλα.
0: Εκεί, να μην βουτάς όμως το νερό, εκεί στη δουλειά εσύ. Όχι, θα σας πω όλες τις εξελίξεις. Εντάξει, και καλά κάνεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Εμείς πάμε εδώ λίγο, ξέρεις, να ξεχαστούμε. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Τι έχουμε τώρα?
1: Με τι θα
0: τώρα
1: ξεκινήσουμε?
0: Εσύ ήκτας στην επικαιρότητα.
1: Με τα πολύ καινούργια.
0: Εγώ κάνω σερφ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πάρα πολύ καινούργια.
0: Ωραία, για πες.
1: Πριν από λίγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος
0: Νετανιάχου, καλή ώρα.
1: Καλή
0: μάλιστα
1: ώρα που μιλούσαμε, ναι, προηγουμένως, ναι, έδωσε μια συνέντευξη στο CNBC και είπε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους έτοιμότητα, εάν χρειαστεί, και να δράσουν στο Ιράν. Είπε ότι σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Έχουμε και τις διαφορετικές προσεγγίσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι,
1: αλλά σε γενικές γραμμές τα βρίσκουμε. Είπε όμως ότι η απόφαση για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν από λίγο, στη συνέντευξη που έδωσε, πριν από κάποιες ώρες, η συνέντευξη που βγήκε από το που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε, ναι, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε να έχουμε χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σήμερα το είπε αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, γιατί κάθε φορά ξέρεις,
1: ναι,
0: πρέπει,
1: ναι, ναι,
0: να ξέρουμε τα τελευταία 10 λεπτά ποια είναι η θέση.
1: Επίσης, στην επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι και η δυνατότητα, όπως είπε ο κύριος Νετανιάχου,
0: μάλιστα,
1: να ανοίξει στρατιωτικά τα στενά του ορμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και εδώ μιλάμε πάλι για στρατιωτική.
0: Και κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια δήλωση, φαντάζομαι οι χρηματαγορές θα γίνεται.
1: Ναι, θα υπάρχει
0: οι βενζίνες
1: ένα
0: και τα.
1: Σκοτσέζικο ντους θα είναι όλη η υπόθεση.
0: Να, πολύ ωραία.
1: Ο κύριος Νετανιάχου είπε επίσης ότι συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ κάθε 2 μέρες.
0: Α, εντάξει.
1: Και ότι συμφωνούν γενικότερα ότι
0: για
1: υπάρχει.
0: Για το Λίβανο τον ρώτησαν κάτι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο, γιατί αυτό παρουσιάστηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους ως πηγή, ας πούμε, μιας προσωρινής σύγκρουσης μεταξύ. Δεν έχουμε κάποια αναφορά. Όχι, άμα είχε πει κάτι, θα το είχαν βγάλει στα headlines.
1: Αναφέρθηκε όμως στο Ιρανικό καθεστώς,
0: ναι,
1: και είπε ότι η κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων δεν προβλέπεται ποτέ με ακρίβεια. Άφησε και τα...
0: Εννοώντας το Ιράν.
1: Το Ιράν, βέβαια.
0: Γιατί τον κατηγορούν στο Ισραήλ.
1: Και μάλιστα ανέφερε παράδειγμα τη Ρουμανία με την, και επίσης την πτώση του τείχους του Βερολίνου.
0: Μάλιστα.
1: Οι ρογμές όμως, λέει, μέσα στο Ιρανικό σύστημα εξουσίας ήδη μεγαλώνουν και κάποια στιγμή θα οδηγήσουν στην πτώση του. Να σου πω επίσης, Ανδρέα, ότι είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Ιρανικό λαό,
0: να,
1: προκειμένου να ξεκινήσει όλη αυτή...
0: Να διώξει αυτούς που είναι κακοί και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Δεν τον ρώτησαν επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, άμα τελειώσει ο πόλεμος, επειδή έχει κάτι εκκρεμότητες με τα ποινικά δικαστήρια εκεί, τι μπορεί να γίνει.
1: Όχι, δεν, αυτά δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι
1: ερωτήσεις.
0: Αυτές
1: είμαστε τώρα σε μια πολεμική,
0: μάλιστα,
1: κατάσταση. Να σου πω ένα δημοσίευμα του Μπρουλούμπερ, και αυτό,
0: ναι,
1: πριν από λίγο. Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το δίκτυο, ο κίνδυνος του Ιράν να επιδιώκει μυστικά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πριν ξεκινήσουν οι πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Κάθε άλλο παρά κατασυγάζει την όλη αυτή την...
0: Ρεαλιστικό μου ακούγεται, με την έννοια ότι αν πριν έκανε κάποιες ενέργειες, τώρα που βρίσκεται υπ' αυτή την πίεση, αν σκοπεύει να το κάνει, δεν θα βγει να το διαφημίσει. Ελάτε, βάλτε, ξέρω εγώ, γιγαντοαφίσες, έχουμε πυρηνικό πολεμικό πρόγραμμα. Ναι,
1: έτσι,
0: δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως η πρόταση παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει, με βάση τα τελευταία,
0: ναι,
1: που έχουμε πριν από προχθές, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια των Ιρανών, να την εξετάζουν, χωρίς... Η τελευταία ανακοίνωση που είχαμε ήταν ότι δεν την έχουμε στείλει, εξετάζουμε, και δεν την έχουμε στείλει στις Ηνωμένες...
0: Η τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών
1: που είναι στην Τεχεράνη, στους
0: ναι,
1: αξιωματούχους εκεί, προκειμένου να την
0: Διπλωματικό παιχνίδι νεύρων και
1: να κρατήσουμε
0: και
1: τον Ντόναλντ Τραμπ, που είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει συμφωνία.
0: Αφού το έλεγε και χθες, αυτά όλα λέει, καλά τελειώνουν. Όπως πάντα, μην έχετε καμιά ανησυχία, χαλαρώ. Και αφήστε
1: η ανησυχία μένει στις...
0: Γιατί μου λέτε διάφορα και με δυσκολεύετε. Αυτά είπε στους δικούς.
1: Η ανησυχία όμως υπάρχει στις περιφερειακές δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάλεσαν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση απέναντι στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά του Κουβέιτ.
0: Εντάξει, αλλά λέει και η Τεχεράνη, όσο χρησιμοποιούν τα εδάφη σας για να έχουμε πλήγματα, δεν πρόκειται να είστε ασφαλείς. Δηλαδή αυτό δεν λύνεται έτσι. Μακάρι, ξέρω εγώ, να τους φωτίσει όποιον θεόν πιστεύει κάθε πλευρά, λίγο να μαζευτεί αυτό το πράγμα για το καλό και το δικό τους πρωτίστως, αλλά και της ανθρωπότητας. Δέσποινα Συργιοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ήταν τέτοια μέρα το 2009. Έκανε μια εγχείρηση, δεν πήγε καλά. Στα 80 της η Coco Taylor φεύγει από τη ζωή. Τέτοια μέρα, 3 Ιουνίου του 2009, το Wang Dang Doodle από τις μεγάλες της επιτυχίες. Είναι ένα υπονοούμενο αυτές οι λέξεις που δεν λένε τίποτα ακριβώς. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί πάμε σε τίτλους. Όλη νύχτα, λέει, κάναμε Wang Dang Doodle. Ξέρω εγώ, τρέχαμε στους αγρούς, φοράγαμε, ναι, στεφάνια από μαργαρίτες. Δεν ξέρω, με ρωτάει και η Βιβιάν, πού να ξέρω εγώ τι σημαίνει, πώς το λέει, Wang Dang Doodle. Κάτσε ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να μάθουμε λίγο που είναι η επικαιρότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλα κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022. Νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκάλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Σήμερα είναι 3 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 3 Ιουνίου όμως του 1967, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρίσκεται η περίφημη Αρίθα, η Αρίθα Φράγκλιν, και το τραγούδι είναι το Respect. Λέμε στο σποτάκι respect στη γονεϊκότητα, γιατί το είχε πει λίγο βέβαια η Αρίθα, αυτή τη γλώσσα τραγουδούσε. Σεβασμός λοιπόν, και έγινε ύμνος του φεμινισμού. Για το αυτονόητο είπε, ότι η γυναίκα αξίζει το σεβασμό. Τώρα που λέμε γι' αυτό, αύριο νομίζω θα απολογηθεί ο 41 ετών σύζυγος που κατά ομολογία του σκότωσε την 39χρονη γυναίκα του. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορός του είπε ότι ο επελάτης του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση, περιγράφοντας τον χαρακτηριστικά ως ένα ανθρώπινο κουρέλι. Ζωντανό βέβαια ανθρώπινο κουρέλι, γιατί η γυναίκα δεν ζει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας δεν ξέρω γιατί, θα μου πεις και άλλες φορές, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και πρέπει να τα διαβάσω, δεν γίνεται να τα αφήσω έτσι. Η Πέπη που μου ενημέρωσε χθες, αλλά δεν το πρόλαβα στο τέλος της εκπομπής, ότι αυτό το σπάσιμο που είχαν κάνει στο σκελετό των γυαλιών του Καβάφη, στο άγαλμα εκεί στο παγκάκι, έχει αποκατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ Πέπη μου. Η Κική, σε ευχαριστώ, δεν διευκρινίζω τι έχεις γράψει. Ο Χρήστος, ο κύριος Παπανδρέου λέει, είχε πει σε ομιλία του στη Βουλή του Εξαπαλώνων Ήχων και γέλασε και το ποικιλόχρωμο ερήφιο. Καλά δε, έχουν γελάσει Χρήστο μου τα ποικιλόχρωμα ερήφια με πάρα πολλούς πολιτικούς. Μπορεί και αυτούς που συμπαθείς εσύ και εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι... Αναμενόμενο είναι όταν μιλάς, όταν αυτό σε λόγους μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Η Νατάσα, Έλληνα θα βρεις παντού λέει, και τότε και τώρα, αλλά τώρα πια γαλάζιος Δούναβης μάλλον απίθανο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση τον έχουν, δεν έχω πάει προσφάτως, Νατάσα μου. Γι' αυτό οι θάλασσες είναι καλύτερες από τα ποτάμια, δεν πρασίνο καφεδοκιτρινίζουν. Μου κάνει και ασκήσεις άρθρωσης. Μπράβο, ευχαριστώ Νατάσα. Ένα πράσινο μόνο που και που, πράσινο σμαραγδένιο. Αχ, φεύγοντας να πάμε σε καμιά πούμε. Πού είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς οι φτωχοί στο Φάληρο. Για μπάνιο εννοούσε, όχι, έτσι μην το πάρετε στραβά. Και ο Κωνσταντίνος που λέει, μπράβο λέει, θερμά συγχαρητήρια για την πραγματική σημασία της έκφρασης εξαπαλώνων ήχων. Θα θέλατε λέει να εξηγήσετε σε επόμενη εκπομπή σας ότι ευάριθμη δεν σημαίνει πολύ, αλλά αντιθέτως λίγη. Θα το έκανα Κωνσταντίνε μου, αλλά επειδή σε παλιότερη εκπομπή την είχα πατήσει και το είχα χρησιμοποιήσει εγώ λάθος, δεν θέλω να θυμηθώ τα σφάλματα του παρελθόντος. Εντάξει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, ο Γιάννης που μας εμπλουτίζει πάντα το μουσικό ημερολόγιο για τον Billy Powell, τον Lynyrd Skynyrd, το 52. Kerry King, τον Slayer, έρχεται στη ζωή το 64-74, ο Kelly Jones, τον Stereophonics. 2006, οι Red Hot Chili Peppers κατακτούν για πρώτη φορά την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών με το ένατο άλμπουμ του Stadium Arcadium. Stadium, όπως προτιμάτε την προφορά, η Μάρθα. Χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, Μάρθα, απολύτως σχετικό. Αφού το λέει η Μάρθα τα χρόνια πολλά, μετά τα αθλητικά θα βάλουμε το άλλο με το ποδήλατο που σου άρεσε εσένα, Βίβιαν, τώρα. Πήρα ιδέα, γιατί η Μάρθα είναι προφανώς ποδηλάτη. Μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία με μια ποδηλάτησα. Η Ευαγγελία, αν δεν λέω, ναι. Ναι, όχι καλέ, με λέτε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Καλό απόγευμα. Χαίρομαι πολύ όταν σας ακούω να κάνετε αυτές τις επισημάνσεις, διορθώσεις σε λάθη που γίνεται στη γλώσσα. Και εγώ όταν μου ξεφεύγουν πολλά, γιατί όλοι κάνουμε, και εσείς με μηνύματά σας μου τα φτιάχνετε, βελτιώνομαι και εγώ, βελτιώνονται και οι άλλοι. Καλησπέρα. Και κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, λέει. Δεν είναι σωστό? Είχαμε αυτή την κουβέντα την Κυριακή για να το επικοινωνήσουμε. Κοίταξε, το κοινοποιώ και το δημοσιοποιώ, είναι μια χαρά και εύχριστα, και το κοινωνώ καλό μου φαίνεται, πιο λόγιο. Να κοινωνήσουμε τις απόψεις μας, επειδή το κοινωνώ έχει και μια άλλη σημασία, ότι από κοινού έχει να κάνει και με το μεταλαμβάνω, δηλαδή κάτι κοινό που το κάνουμε όλοι μαζί, αλλά καλό μου φαίνεται. Πάντα σου λέω, κοινοποιώ, δημοσιοποιώ πανεύκολα, αλλά τα έχουμε καταργήσει. Σπανούλη στον Άρη τον Αυτοκράτορα, μου λέει ο Βασίλης. Κάτι θα ρωτήσω αμέσως. Κατερίνα, και εγώ το έχω πει στο παρελθόν, το εξαπαλών ήχων. Εντάξει, Κατερίνα μου, σιγά. Εξαπαλώνων ήχων, δεν την μάθαμε τη γλώσσα μας άρτια. Σταδιακά την βελτιώνουμε, έτσι δεν είναι? Και ο Ανδρέας έκανε, λες, δηλώσεις, λέει, για το Predator, ή έκανες λίγο για τα αυτά που είχε πει πριν μήνες, με ρωτάει ο Ανδρέας, για τον κύριο Ντίλιαν. Ήταν πρωτοσέλιδο προδιημέρου, νομίζω, στην εφημερίδα των συντακτών, σε συνέντευξη που παραχώρησε, το επαναφέρει το θέμα. Γι' αυτό, όχι, άμα ήταν τώρα πριν από ένα μήνα, εντάξει, μπορεί πολλές φορές ότι θυμάμαι, χαίρομαι, αλλά έχει και ένα όριο αυτό.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Για να δούμε, ο Δημήτρης Καϊμάς τα ξέρει όλα, έχουν γίνει, εκτός από το Φορτούνι που γυρνάει στον Ολυμπιακό, έχουμε Σπανούλη στον Άρη, έχουμε άλλα πράγματα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι αυτό που λέμε από τις τελευταίες ειδήσεις. Δεν είναι επίσημο, είναι κοντά στη συμφωνία. Αυτό να το λέμε καλύτερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα έχουμε δει τις λεπτομέρειες να χαλάνε κλεισμένες μεταγραφές, είτε προπονητών είτε ποδοσφαιριστών. Όσο και να φαίνεται παράξενο, ένας όρος μπορεί να φέρει ναυάγιο.
0: Εντάξει, αλλά μην το χαλάσεις του Βασίλη τώρα.
2: Ναι,
0: Σπανούλη στον Άρη, στον Αυτοκράτορα.
2: Ναι, εγώ λέω ότι είναι κοντά σε συμφωνία.
0: Είναι κοντά στον Αυτοκράτορα.
2: Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Ότι είναι κοντά σε συμφωνία, είναι κοντά. 1,5 εκατομμύριο σχεδόν θα έχει απολαβές.
0: Αν νόμιζα 1,5 εκατομμύριο Αριανοί πανηγυρίζουν ήδη.
2: Λοιπόν, εντάξει, γενικότερα πέφτει πολύ χρήμα στον Άρη, έτσι, με τον Κινέζο επενδυτή.
0: Μάλιστα.
2: Ένα από τα ερωτήματα που θα πρέπει να έχουμε απάντηση το προσεχές διάστημα,
0: ναι,
2: είναι ΠΑΟΚ ή Άρης, και οι δύο, ή ένας από τους δύο ή κανένας, αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουν και οι δύο να είναι.
0: Ναι.
2: Νομίζω κομματάκι δύσκολο να είναι και οι δύο. Νομίζω ότι θα είναι κανένας για του χρόνου τουλάχιστον.
0: Ωραία.
2: Δύσκολο θα είναι κάποιος από τους δύο, αλλά δείχνουν ότι και οι δύο ομάδες θα ρίξουν
0: μέχρι του χρόνου να είμαστε καλά. Σήμερα ποιος θα κερδίσει, γιατί έχουμε...
2: Αν πρέπει να πω το άρα, θα πω Ολυμπιακός.
0: Είναι και γηπεδούχος, ξεκινάει, έτσι δεν είναι καλά. Τερμάτισε και αίτητος.
2: Είναι γενικότερα αρκετά καλύτερος αυτήν την περίοδο, είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Και όσον αφορά την ομάδα σου, πριν από κανένα δύο ρίτες με ωραίο βιντεάκι,
0: ναι,
2: ανακοινώθηκε ο Αλεξάντερ Ζουμκόφ, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και επίσημα πλέον παίχτης.
0: Ο Αλεξάντερ είναι η προφορά, Αλέξανδρος είναι δηλαδή.
2: Λογικά είναι ο Αλεξάντερ, έτσι, ναι, με όμικρον.
0: Ναι, αλλά είναι η προφορά, νομίζω, που το κάνει ο... Για να λέμε ήρθε ο Ουκρανός Μεγαλέξανδρος για να μας οδηγεί στο πεπρωμένο
2: μας. Αυτά είναι γραφικά όμως.
0: Εντάξει, βρε Δημήτρη μου. Τα φτιάχνουμε έτσι.
2: Και άλλες εποχές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και άλλες εποχές, και άλλες εποχές.
0: Μάλιστα, οπότε έκλεισε αυτό σίγουρα.
2: Ναι, όχι σίγουρα.
0: Τι ώρα παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
2: Αύριο 9 η ώρα. Σουηδία Ελλάδα, σε αναχωρεί η ομάδα. Σε περίπου κανένα μισάωρο θα έχει και.
0: Κάτσε, αύριο είναι το Σουηδία-Ελλάδα. Σήμερα δεν παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ναι, το είπα, 9 η ώρα.
0: Όχι,
2: είναι
0: επειδή δεν το κατάλαβα εγώ, εσύ καλά τα πες, για να σιγουρευτώ.
2: 9 η ώρα, RTVO Sports.
0: Μάλιστα, αυτό θέλω να κρατήσουμε. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Γεια σου.
0: Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και αφού η Μάρθα έστειλε αυτή την υπέροχη φωτογραφία, κάτσε να την ξαναδώ, με χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, με ένα υπέροχο αέρινο κορίτσι σε ένα υπέροχο ποδήλατο, με θέα έναν υπέροχο κόλπο, μια θάλασσα με ανοιξιάτικο καλοκαιρινά άνθη και χόρτα γύρω γύρω, είπαμε να ακούσουμε αυτό το

αν δηλαδή δεν ήμουν εγώ που όσο μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη φωτογραφία και ήταν ο Ελίτης και του Στένλι Μάρθ αυτή τη φωτογραφία, αυτό το στίχο θα έγραφε.

Αλλά αν με αυτό το ποδήλατο τριγυρνούσε και όλα τα λοιπά, θα μπορούσε να τη λέγανε Κάρμεν, να ήταν τσιγκάνα και να μας θύμιζε, γιατί το είδα τελευταία στιγμή στο ημερολόγιο μου, ότι σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1875, φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ. Εξαιρετικό συνθέτης, έφυγε πάρα πολύ νέος, πρέπει να ήταν 37, 1838 γεννήθηκε, 1875 έφυγε από τη ζωή. Αυτό, η όπερα Κάρμεν, είναι το τελευταίο έργο που πρόλαβε να γράψει και ίσως το διασημότερό του. Εδώ βέβαια τη Λαχαμπανέρα την τραγουδάει η Μαρία Κάλλας.

0: Λοιπόν, με την Κάρμεν, με ποδήλατο, με ό,τι να είναι, επειδή είμαστε έτσι μια ατμόσφαιρα καλοκαιριού, θα πάμε μέχρι τη Χαλκιδική. Όνειρο, υπέροχο να πας στη Χαλκιδική, να περάσεις όσες μέρες μπορείς να περάσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα ένα παράδοξο. Διάβασα για την επίσημη καταγραφή ανέργων στην Χαλκιδική, 9.750 άνεργοι. Και λίγο πιο κάτω διαβάζω ότι οι επιχειρήσεις, λέει, στη Χαλκιδική, και τώρα που ήρθε και το καλοκαίρι και η σεζόν φουντώνει, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δηλαδή από τη μία πας κοντά 10.000 άνθρωποι δεν έχουν δουλειά, και την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις που έχουν δουλειά δεν έχουν ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά. Και φέρνουμε, λέει, απ' έξω, κάνουμε προσπάθειες, προσπαθούμε να διασυνδέσουμε και όλα τα σχετικά. Μια ερμηνεία, γιατί σε εμάς, που εντάξει δεν είναι και ο χώρος μας, μπορεί να ακούγεται αυτό στο απόλυτο παράδοξο ή απόλυτη αντίφαση, είναι λάθος τα στοιχεία. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτά. Κύριε Κουφίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, αγωνιζόμαστε.
0: Και σε ωραίο μέρος έχετε. Είναι ωραίο να ζει κανείς σε ένα προνομιακό τόπο, γιατί ακόμα και στα δύσκολα, καμιά φορά ο τόπος είναι παρηγορητικός. Αληθεύει όμως αυτή η αντίφαση, είναι πραγματική ή κάποια στοιχεία δεν είναι σωστά?
1: 100% πραγματική, παράδοξο όπως είπατε.
0: Ναι, αλλά όχι για μαθηματικούς, μάλλον για όπως εσείς, για εργατολόγους. Για δώστε μας μια εξήγηση του φαινομένου.
1: Η εξήγηση πρέπει να είναι εντελώς απλή και λογικά έχει να κάνει με την επιδοματική πολιτική και το ότι κάποιοι άνθρωποι μέσα από όλο αυτό το σύστημα των υποδομάτων, είτε ανεργίες είτε άλλα επιδόματα, μπορούν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, εκμεταλλεύονται αυτά τα επιδόματα, ενδεχομένως να κάνουν και κάποια μαύρα μεροκάματα για να μπορούν να μεγαλώνουν το εισόδημά τους και έτσι να βιοπορίζονται, δυστυχώς για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικά για τη χώρα. Δεν είναι σωστό να εξελίσσεται έτσι η χώρα, το εργατικό δυναμικό της χώρας.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί εντάξει, μερικά μαύρα μεροκάματα, ένα επίδομα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια καλή αμοιβή ενός εργαζόμενου και μάλιστα στον τουρισμό. Είναι μόνο απροθυμία κάποιων να πάνε σε επιχειρήσεις ή αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες απαιτήσεις που δεν μπορώ να τις καλύψω εγώ? Να μου πεις, έλα αύριο Παπασταματίου, γιατί εγώ στην τάδε τουριστική μονάδα χρειάζομαι σεφ. Δεν θα έρθω, γιατί άμα έρθω θα σας καταστρέψω. Ή και να έρθω δεν θα το θέλει η επιχείρηση. Δηλαδή μήπως εδώ έχουμε και ένα θέμα κατεύθυνσης, επαγγελματικής επανεκπαίδευσης, πρόνοιας των ίδιων των επιχειρήσεων.
1: Δεν θα το έλεγα, κύριε Βασιλείου, γιατί υπάρχει τέτοια ανάγκη για εργατικό δυναμικό από όλους τους κλάδους της οικονομίας, είτε για εξειδικευμένο είτε για ανειδικευτό, για τον πρωτογενή, για την μεταποίηση, για τον τουρισμό, για την εστίαση. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας ζητάνε προσωπικό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας λείπει κάποια ειδικότητα και εκεί έχουμε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν από την έρευνα του Επιμελητηρίου το 22% το μεγαλύτερο ποσοστό ζητούσε καμαριέρες και ζητάει καμαριέρες από τις επιχειρήσεις Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μιλάμε για κάποια ιδιαίτερη εξειδίκευση.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν μάθει να δουλεύουν, δεν θέλουν να δουλεύουν γιατί βολεύονται με κάποιον άλλον τρόπο ζωής και δυστυχώς αυτό το πράγμα συνεχίζεται και αυξάνεται.
0: Καμαριέρα μπορεί και παίρνουν και άνδρες αν χρειαστεί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι απαγορευτικό?
1: Και βέβαια,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν, παράδειγμα, υπάρχουν μεταποιητικά εργοστάσια, όταν υπάρχουν, δηλαδή, σε όλες τις ειδικότητες.
0: Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που τα έχετε καταγράψει εσείς ως επιμελητήριο?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτά δημιουργούν και πρόβλημα. Γιατί άμα πάγω σε ένα ξενοδοχείο ή σε μια μονάδα στη Χαλκιδική για τουρισμό και μου πούνε δεν μπορούμε να σου καθαρίσουμε το δωμάτιο γιατί μας λείπει προσωπικό, αυτό βλάπτει και την εικόνα, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ουσιαστικά υπολειτουργούν. Και τι θέλω να πω, όταν μια ξενοδοχειακή μονάδα αναγκάζεται, παράδειγμα, να μην λειτουργήσει τα 3 μπαρ που έχει και να λειτουργήσει μόνο το 1, γιατί δεν έχει προσωπικό και αναγκάζεται αυτό το προσωπικό που θα λειτουργούσε, παράδειγμα, τα άλλα 2 μπαρ να τα βάλει στις άμεσες ανάγκες που είναι ο καθαρισμός των δωματίων.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί ουσιαστικά και έχει γίνει η επένδυση και έχουν πέσει τα χρήματα για να γίνει αυτή η επένδυση, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η απόσβεση. Όταν υπολειτουργεί η επιχείρηση, τότε πώς θα έχει το τζίρο που πρέπει να έχει για να έχει και την αντίστοιχη κερδοφορία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουφίδη, γιατί εδώ μια ακροάτρια με μαλώνει. Λέει, εγώ που τώρα αυτή τη στιγμή που σας ακούω, είμαι άνεργη και έχω ζητήσει δίπα, δεν λέγεται τώρα ο ΑΕΔ, ναι, που εγώ ξέρα τα παλιά. Δεν μου έχει προτείνει, λέει, κάποια τέτοια εργασία. Θα μπορούσα, λέει, να ζήσω με νίκιο, φαγητό και τα λοιπά. Πόσα, μήπως δεν είναι οι αποδοχές κατάλληλες, μήπως δεν είναι οι συνθήκες. Γιατί εγώ είχα φίλους σε άλλο τουριστικό προορισμό, ζευγάρι που πήγαινε και δούλευε 3 μήνες το καλοκαίρι και φέτος τους είπαν δεν έχουμε τόσο κίνηση, δεν θα σας χρειαστούμε. Και είναι τελείως διαφορετική εικόνα αυτή από αυτή που μας δίνετε εσείς.
1: Να σας μιλήσω ειλικρινά, αν μπορείτε 10 ανθρώπους να μου βρείτε εμένα, να μου, αύριο το πρωί να με πάρουν τηλέφωνο και να ζητήσουν δουλειά, το βράδυ θα έχουν δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη.
0: Άρα
1: που υπάρχει.
0: Είναι θέμα διασύνδεσης. Μήπως υπάρχει στο μηχανισμό αυτό, κύριε Κουφίδη, γιατί εσείς έχετε κάνει και δηλώσεις, δηλαδή βλέπω ότι το κυνηγάτε. Μήπως δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι διάβλοι ενημέρωσης μεταξύ ανθρώπων ανέργων ή της εργασίας και των αναγκών των επιχειρήσεων. Γιατί
1: όχι,
0: πρέπει
1: γιατί...
0: να ξέρεις ότι ζητάνε για δουλειά για να πας.
1: Δεν ισχύει αυτό, γιατί πλέον και μέσα από τη ΔΥΠΑ αλλά και μέσα από τις δράσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις από το χειμώνα ακόμη, είτε με ημέρες καριέρας, είτε με αγγελίες, είτε...
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα οι επιχειρήσεις και ψάχνουν όλοι να βρουν προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα σε αυτό που σας είπα. Πρέπει επιτέλους το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Και τι να εξηγήσω, αν θέλετε, πάνω σε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν το επίδομα ανεργίας, παράδειγμα, κοστίζει για το κράτος 500 ευρώ το μήνα για τους μακροχρόνια ανεργούς, ή 400 ή όποιο και να είναι αυτό το νούμερο.
0: Δώσε 500 σε έναν εργοδότη να τον πάρει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όχι. Μοιράστε αυτό το επίδομα, δώστε 250 παραπάνω σε αυτόν τον εργαζόμενο, σε αυτόν τον άνεργο που θα πάει να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και 250 μειώστε τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, του εργοδότη.
0: Και κερδίζουν όλοι.
1: Ακριβώς. Και θα πάει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος να δουλέψει.
0: Δεν
1: γιατί
0: τα ξέρω τα θέματα, μου φαίνεται πολύ ωραία η πρότασή σας. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια ένσταση, γιατί και αυτός θα πάρει καλύτερο μισθό. Και άλλο να παίρνεις μισθό και άλλο να παίρνεις ένα επίδομα. Και ο εργοδότης ελαφραίνει το βάρος. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Αυτό γιατί δεν γίνεται όμως?
1: Γίνεται βήμα-βήμα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα τώρα σε σχέση με πριν στα επιδόματα ανεργίας. Αλλά χρειάζεται όμως πολύ δρόμος ακόμη και χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που όντως δεν μπορούν να βρουν δουλειά και είναι άνεργοι. Αλλά για μένα το σημαντικότερο, και δυστυχώς το λέω, είναι ότι έχουμε μια κοινωνία πλέον και έχουμε μεγαλώσει παιδιά τα οποία δεν έχουν μάθει να δουλεύουν και δεν είναι απαραίτητα δικό τους το φταίξιμο. Όταν έχουν μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία όλοι λέγανε πάρε εσύ ένα πτυχίο και μετά εγώ με τον κουμπάρο, με τον φίλο, με τον βουλευτή, με τον α, με τον β θα σε βολέψω. Και πήρε αυτό το παιδί αυτό το πτυχίο.
0: Ή νίκια σε κάνα αγρόκτημα του ξαδέρφου, να το βάλουμε στον ΟΠΚΕΠΕ και θα τα βολέψουμε. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε.
1: Ακριβώς,
0: τώρα
1: πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να σταματήσουμε να παραγούμε τεμπέληδες σε αυτή τη χώρα.
0: Απ' την άλλη, βέβαια, και οι συνθήκες εργασίας παίζουν ρόλο, γιατί τα πιο νέα παιδιά, έχοντας μεγαλώσει σε λίγο καλύτερες συνθήκες από πολλούς από εμάς, έχουν όχι τρελές, αλλά έχουν κάπως καλύτερες απαιτήσεις. Δηλαδή, αυτό που γιατί μια δουλειά πρέπει να την ιδρώσεις, να τη σέβεσαι, αλλά πρέπει και αυτή να σου δίνει κάτι που να σε κάνει να πιστεύεις ότι αξίζει αυτό το σεβασμό. Γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα και για τη νέα γενιά, όπως λέτε. Δηλαδή, σου λέει το άλλο παιδί, ναι ρε παιδί μου, αλλά μέχρι να πεινάσω, θέλω και μια δουλειά που να με σέβεται και αυτή, για να τη σεβαστώ κι εγώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά να σας πω κάτι. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Καλοί και κακοί εργοδότες, καλοί και κακοί εργαζόμενοι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αλλά το θεσμικό πλαίσιο τραβάει προς το καλό, αν θέλει, ή προς το κακό, έτσι δεν είναι?
1: Επειδή εξελίσσονται όμως και οι επιχειρήσεις και επειδή τα νέα παιδιά μπαίνουν, και νέα παιδιά δεν είναι μόνο νέα παιδιά εργαζόμενοι, είναι και νέα παιδιά επιχειρηματίες.
0: Σωστό.
1: Εκεί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν όρεξη να πάνε τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως πήρανε από τους γονείς τους ένα βήμα παραπέρα.
0: Που είναι startup και τις στήσανε γιατί είναι πια.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ενδεχομένως κάποιες παλιές, κακές, πολύ πολύ κακές πρακτικές που είχαμε στο παρελθόν, με συνθήκες γαλέρας που υπήρχαν. Ναι. Εγώ δεν θα κρύψω πίσω το δάχτυλό μου. Αυτά όλα αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν? Γιατί έρχομαι πάλι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν μια επιχείρηση υπολειτουργεί, πρέπει να είσαι ανόητος, αν είσαι επιχειρηματίας, εργοδότης, να μην πληρώσεις καλά το προσωπικό σου για να δουλεύει σωστά η επιχείρησή σου, για να σου φέρει τον τζίρο που πρέπει να σου φέρει.
0: Αυτό όμως,
1: και την κερδοφορία.
0: Να το, επειδή εσείς έρχεστε και σε άμεση επαφή και με τους επιχειρηματίες, να το θυμίζετε σε κάποιους. Γιατί εγώ ξέρω και μεγάλη με επιχείρηση που δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λέτε. Και απορείς και λες, μα καλά, δεν θέλει να... Ξέρετε, αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Δεν λέω ότι όλες είναι έτσι. Εσείς περιγράφετε το ιδανικό και...
1: Επειδή ο νόμος προσφοράς και ζήτησης είναι ο μέγιστος νόμος στο επιχειρήν,
0: ο τελειωτικός,
1: στην αγορά, ο τελειωτικός νόμος. Ναι. Και όταν υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικό και τόση μεγάλη προσφορά για εργασία, ο ανταγωνισμός ο ίδιος θα δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε αυτός ο κακός επιχειρηματίας να αναγκαστεί να γίνει καλύτερος για να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Είναι πολύ ωραία η περιγραφή σας, αλλά στην πραγματικότητα δεν δουλεύει πάντα αυτό και δεν ξέρω γιατί. Πώς έλεγαν παλιά ότι ο ίδιος ο καπιταλισμός άρρωλο θα το ελαττήριο και θα σπάσει και δεν έσπασε ποτέ. Αυτοί οι αυτοματισμοί δεν λειτουργούν πάντα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουφίδη. Πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους.
1: Ναι,
0: λέω πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς με θετικούς τρόπους, το επιμελητήριο, η πολιτεία, γιατί δεν λειτουργούν αυτόματα. Αν μια επιχείρηση πάρει μια δεσπόζουσα θέση και μπορεί και την κρατάει, γιατί δεν είναι και εύκολο να χτυπήσει ένας καινούριος μια, ξέρετε, επιχείρηση που έχει ριζώσει και αυτά, μπορεί να μην ποντάρει πολύ στην καλή αμοιβή ή διάθεση των εργαζομένων. Να επαφίεται στο ότι καμιά φορά τσουλάει και μόνη της η αγορά.
1: Συμφωνώ μαζί σας, θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα και πάνω απ' όλα ανθρωπιά από όλους μας.
0: Μάλιστα. Πάντως ήταν πολύ ωραία ο προβληματισμός. Α, έχει κάποιο τηλέφωνο, μη μου το πείτε στον αέρα, να το δώσετε στα κορίτσια ή να βρω το επιμελητηρίο. Έχω ένα-δύο ακροατές, ακροάτρες που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο για αυτό που είπατε.
1: Δηλαδή τους φάνηκε ενδιαφέρον.
0: Μόλις μιλήσετε έξω με τα κορίτσια, αφήστε το τηλέφωνο να το δώσω κι εγώ. Θα είναι ωραίο να βρούμε και δύο-τρεις δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουφίδη, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
1: Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Σας.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητή Κατερίνα, και ένα-δύο ακόμη, γιατί δεν τα προλαβαίνω όλα. Σταμάτη, Κώστα, Τζένι, Σπύρο. Γράψτε, στείλτε μήνυμα στο απολύτως σχετικό με το Messenger για να σας στείλω πίσω. Δεν μπορώ να γράψω, θα φύγω τώρα, δεν μπορώ να γράψω στο Viber της, είναι του σταθμού. Γράψτε στο απολύτως σχετικό στο Messenger, στείλτε ένα μήνυμα και θα σας στείλω εγώ το τηλέφωνο του επιμελητηρίου. Σε πολύ λίγο, Θάνος Κιαφάκας, παιδιά, τον έχετε δει το Θάνο, μην κάνω λάθος αναγγελία, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά τους Queen τους ακούμε γιατί μας αρέσουν, το ποδήλατο γιατί είναι παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Λοιπόν, I want to ride my bicycle, να φύγω, και το ποδήλατο της ενημέρωσης θα το οδηγήσει ο Θάνος Χιαφάκας αύριο, λίγο μετά τις 6 τα λέμε πάλι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνεται η δυνατότητα διεύρυνσης της ήδη υπάρχουσας εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έκθεση της Κομισιόν. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Θετικά σχόλια και από τον ΟΣΑ, ανθεκτική η ελληνική οικονομία, αγκάθια όμως ο πληθωρισμός που επιστρέφει και η ενεργειακή εξάρτηση. Στο 1,14 ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο, σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Nestlé Ελλάς για υπερκέρδη σε βασικά τρόφιμα. Πολιτική ρευστότητα και ανακατατάξεις με την ίδρυση νέων κομμάτων, οι παίκτες και οι επόμενες κινήσεις τους. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μαντζουράνης. Κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Τι αναφέρει? Επιχείρηση θερισμός σε Κοζάνη και Αγρίνιο και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στον Περσικό. Ένας νεκρός από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ. Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους και στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, δάσκαλος και συγγραφέας Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους πιο εμβληματικούς και γοητευτικούς πρωταγωνιστές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φουντώνει πολιτική αντιπαράθεση με άξονα την ίδρυση νέων κομμάτων, η οποία προκαλεί σημαντικές αναταράξεις κυρίως στην περιοχή της κέντρο-αριστεράς. Την ίδια στιγμή, ελπιδοφόρα μηνύματα για την ελληνική οικονομία έρχονται από την Κομισιόν και τον ΟΣΑ, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Παρ' όλα αυτά, επικρατεί παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις που σαφώς επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία και με την ακρίβεια να αποτελεί το μεγάλο πονοκέφαλο για κάθε νοικοκυριό. Ωστόσο, και σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, επισημαίνεται ότι η αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας έχει να κάνει με την ενέργεια και όχι με τα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 1,14% για τον μήνα Μάιο. Θετικό σήμα λοιπόν για ανάπτυξη και χρέος στέλνει η εξαμηνιαία έκθεση της Κομισιόν όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας όπως είπαμε ότι έχουν αντιμετωπιστεί οι ανισορροπίες, προτείνοντας παράλληλα τη διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το τέλος της επιτήρησης, σημειώνοντας ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
3: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να πούμε καταρχάς για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, ότι έχει σημαντικά βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η χώρα μας. Να πούμε ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε σήμερα είναι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά ουσιαστικά αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη τη χρονιά. Για την Ελλάδα λοιπόν γίνονται δύο αναφορές, μία στην έκθεση που αφορά τη χώρα και το δεύτερο είναι η έκθεση που αφορά όλες τις χώρες. Και εκεί λοιπόν επισημαίνεται ότι στο πεδίο των μακροοικονομικών ανισορροπιών η Ελλάδα, όπως και η Ολλανδία και η Σουηδία, αξιολογούνται πλέον ως χώρες που δεν αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αντίθετα με άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, που εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές ανισορροπίες. Τώρα, σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα με ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί και το τραπεζικό σύστημα αλλά και η φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης. Έχουν γίνει όμως και συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση και πάμε να τις δούμε. Είναι η συνέχιση της τήρησης των ορίων αύξησης των καθαρών δαπανών, αξιοποιώντας την ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες, ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημόσιων οικονομικών, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια παραμένουν προσωρινά και στεγνευμένα και θα το δούμε αυτό. Παράλληλα, ζητείται η περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Τμήματος Ανάκαμψης και Προγραμμάτων Συνοχής, ενώ η Ελλάδα καλείται να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, να άρει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης και να ολοκληρώσει και τον πολεοδομητό σχεδιασμό. Πρέπει να πούμε ότι οι συστάσεις περιλαμβάνουν και άλλο, όπως την πράσινη μετάβαση, την επιδότηση ορυκτών καυσίμων, την αναβάθμιση στις μεταφορές, ενεργειακή υποδομή, αλλά και την πρόσβαση στην υγεία. Να σου πω επίσης ότι η είδηση σήμερα βγήκε από τον Επίτροπο τον Γκρόσκι, τον Επίτροπο Οικονομίας, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι ανακοίνωσε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής
2: εδώ
3: από
2: ήθελα,
3: την άμυνα και στην ενέργεια.
2: Εδώ θέλω να έρθω, να το δούμε αυτό, να δούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτή η επέκταση, η διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής?
3: Λοιπόν, αυτή θα είναι διαθέσιμη για τα μέτρα που πάρθηκαν από το Φεβράριο του 2026. Καλύπτει όμως μέτρα που βοηθούν τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, επιδοτήσεις και έργα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη και την ηλεκτρική ενέργεια. Και όχι με αυτό που θα θέλαμε, δηλαδή τις τιμές. Είναι μια επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία που μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί από κάθε κράτος. Να πούμε ότι επέμενε πάρα πολύ σε αυτό και έστειλε και επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και στο παρασκήνιο λένε ότι γι' αυτό το έχουν αφήσει εν λευκό, δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιες διευκρινήσεις. Δεν καλύπτει μέτρα στήριξης. Και πρέπει να σου πω ότι ο Επίτροπος που ρωτήθηκε γι' αυτό είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε σοκ ως προς την προσφορά και δεν μπορούμε να το αντισταθμίσουμε με τη ζήτηση. Έτσι λοιπόν,
2: μιλάμε για ενέργεια και άμυνα, έτσι.
3: Ναι, να σου πω ότι αυτό το κομμάτι αφορά τα χρήματα της ευελιξίας της άμυνας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για η ευελιξία, δηλαδή η ρήτρα διαφυγής, όπως ισχύει για την άμυνα, μπορεί να ισχύσει και για την ενέργεια.
2: Μάλιστα.
3: Επίσης, διευκρίνησε ότι εάν κάποιος έχει αξιοποιήσει απόλυτα τη ρήτρα διαφυγής για το κομμάτι της άμυνας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ευελιξία για την ενέργεια. Μπορεί να καταθέσει έτοιμα στην Κομισιόν και η οποία είναι πολύ ανοιχτή σε αυτό το περιθώριο. Ουσιαστικά θα γίνουν διευκρινήσεις το επόμενο διάστημα. Πάντως θυμόμαστε όλοι ότι ήταν κάθετα αντίθετοι. Όλοι. Θυμόμαστε και τον πρόεδρο του Eurogroup και τον Επίτροπο. Όλοι ήταν κάθετοι στο να μην γίνει αυτή η ευελιξία. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει.
2: Είναι και ένα αίτημα σήμερα ελληνικό, έτσι. Δεν είναι μόνο ιταλικό.
3: Είναι και ένα ελληνικό. Φυσικά είναι ελληνικό. Το έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, όπως και πρέπει να σου πω και η Ισπανία και η Πορτογαλία πάρα πολλές φορές το έχουν ζητήσει. Απλά ανέφερα την Ιταλία γιατί πρέπει να σας πω ότι λέγανε σήμερα ότι Γιατί αν καταλάβει κανείς θα το κωδικοποιήσει ότι αυτή η ευελιξία αφορά ουσιαστικά λίγο την πράσινη μετάβαση και την ηλεκτρική ενέργεια. Και σε αυτό που τώρα ουσιαστικά απασχολεί.

0: πολίτες, εθνικές κυβερνήσεις, αλλά φυσικά και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Γι' αυτό το άφησα ανοιχτό. Θα δώσω διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Γιατί σίγουρα δεν ικανοποιεί τα ψηλά γράμματα.
1: Και να δούμε και το μέγεθος αυτό της διεύρυνσης. Αν σου ζητούσα να βάλεις έναν τίτλο σε όλα αυτά που μας περιγράφεις, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος, για να φύγουμε έτσι με ένα κεντρικό, με ένα κεντρικό μήνυμα από αυτό το ρεπορτάζ και από την έκθεση.
0: Θα σου έλεγα ότι νομίζω ότι ο τίτλος που θα έβαζα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πράσινο φως για την ενεργοποίηση της τρίτης διαφυγής για την ενέργεια και την ίδια ώρα μιλάει για την ελληνική οικονομία υπερσηματίζοντας την πρόοδό της.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα Αποστολίδου, για το ρεπορτάζ και το σχόλιο, το τελευταίο. Τώρα, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο μακροοικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αυτό σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Αναλυτικά, Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Σημαντική θεσμικά αλλά και ουσιαστικά. Κυρίως για την οικονομία στέκεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην απόφαση αυτή, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης αλλά και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της, την οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων. Υποστήριξε πως η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας, ενώ τονίζει πως δεν πρόκειται για μια απλή τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά για το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στα πλεονάσματα να μετατρέπονται σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις, σε μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και στο δημόσιο χρέος να υποχωρεί και στην συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Κρίνοντας την ανάρτησή του Πρωθυπουργός, ανέφερε πως με τη σφραγίδα της Ευρώπης πλέον η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο που άνοιξε μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας από πού ξεκίνησε και πού κατευθύνεται, υπογραμμίζοντας πως εξακολουθούν παρόλα αυτά

να αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες και αφαίρεσε τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων 2010-2018, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από το 18 μέχρι το 22, την πολυετή παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και την ένταξή της στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25, η χώρα επιστρέφει πλέον, λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Λέει ακόμα ότι η σημασία της εξέλιξης είναι μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο τη θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και διαδοτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε βαθμό

0: Έφερε και η Έλενα νωρίτερα από τις Βρυξέλλες. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν και αγκάθια. Εσύ το σχολίασες ως κίτρινες κάρτες.
1: Όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, οι περισσότεροι, αλλά και εδώ στην χώρα μας η Τράπεζα της Ελλάδος για παράδειγμα, θέτουν για παράδειγμα θέμα με τις φοροαπαλλαγές. Ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το θέμα των φοροαπαλλαγών, είναι πολλές και στοιχίζουν κάπου 12 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος τον χρόνο, στον προϋπολογισμό. Θέτουν επίσης το θέμα των νοσοκομειακών χρεών. Ένα αγκάθι που υποτίθεται ότι θα έχει λυθεί από το 2017 και γίνει και σχετική συμφωνία με την Κομισιόν, γιατί δημιουργούνται προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που είναι προμηθευτές του δημοσίου. Θέτουν επίσης ένα θέμα από ό,τι είδα στην έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τους φόρους, με τους ειδικούς φόρους στο ντίζελ. Λένε ότι είναι χαμηλή σε σχέση με τους φόρους που βάζουν οι άλλες χώρες της κοινότητας. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία έχουν και διαστάσεις περιβαλλοντικές, όπως για παράδειγμα ο ειδικός φόρος καταναλώσης στα καύσιμα.
0: Και κοινωνικές.
1: Και κοινωνικές όσον αφορά για παράδειγμα τις φοροαπαλλαγές. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που είδα και
0: πάμε, τα νοσοκομεία. Πάμε να δούμε μία ακόμη έκθεση. Ισχυρή ανάπτυξη χάρη στις επενδύσεις, την απασχόληση και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, αλλά και σημαντική αύξηση, το έχουμε πει τόσες φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Βλέπει για το τρέχον έτος όσα.
1: Εγώ θα έλεγα έτσι πιο απλά να το πούμε, Θάνο, ότι η ανάπτυξη κατεβαίνει, η αναπτυξιακή δυναμική υποχωρεί και απ' την άλλη ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Mm-hmm. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της έκθεσης του ΩΣΑ, της σημερινής έκθεσης του ΩΣΑ που δόθηκε και για την Ελλάδα και για όλες τις
0: χώρες. Χτυπάει καμπανάκι στασιμο πληθωρισμού, μου λες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο ζήτημα της ανάπτυξης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια επιβράδυνση σημαντική. Μάλιστα. Και τώρα που οι εκταμιεύσεις όρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν τις επενδύσεις από τον Αύγουστο και μετά, από τα τέλη του έτους να πούμε καλύτερα, που θα είναι η ουρά του προγράμματος, θα δούμε ότι θα βγουν αρκετά δις από επενδύσεις, οπότε και εδώ μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τις εξαγωγές προβλέπεται, μάλλον να πω καλύτερα, και το ποσοστό της ανάπτυξης που βλέπει, την πρόβλεψη που κάνει ο ΩΣΑ. Λέει ότι αφέντος βάζει τον πύχη στο 1,9% και στο 2% το 2027.
0: Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Και για τον πληθωρισμό, ότι θα αυξηθεί φέτος το 4,2%. Ήδη η Κομισιόν ανακοίνωσε εναρμονισμένο δίκτυο, Θάνο, όπως το είπαμε και στις ειδήσεις, 5%. Αυτός είναι ένα αναγνωρισμένος δείκτης για το Μάιο και μάλλον η Στατιστική Υπηρεσία θα ανακοινώσει πολύ μεγαλύτερο, ήδη είναι στο 5,5% από τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε την διάσταση, η σοβαρότητα μάλλον του θέματος με τον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Λοιπόν.
1: Και για το 2027 λέει ότι θα υποχωρήσει μεν ο πληθωρισμός στο 2,6%, αλλά πάλι θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία.
0: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση, Κωστή, και να μείνουμε στο μέτωπο της ακρίβειας και της οικονομίας και στις εγχώριες συνέπειες με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα, φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που στην πραγματικότητα εκπροσωπεί τα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το οποίο η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως στα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία είχαν αρνητικές επιπτώσεις λόγω καιρικών συνθήκων αλλά και λόγω εποχικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΙΕΛΚΑ, το 1,14% είναι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο με το Μάιο του 2026, ενώ σε σύγκριση του Μαΐου με τον Απρίλιο η αύξηση είναι μόνο 0,29%.

0: Όπως αναφέρει η έρευνα, υπάρχουν σημαντικές μειώσεις σε μια σειρά από προϊόντα, όπως κατεψυγμένα, τροφές και ίδια κατοικίδια, ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες, απορρυπαντικά, χαρτικά και καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Ενώ αυξήσεις έχουμε σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βρεφτικές και παιδικές τροφές, αλαντικά, φρέσκα κρέατα και έτοιμα γεύματα. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ οφείλεται στην υψηλή κυκλοφορία και ταχύτητα των αποθεμάτων των σούπερ μάρκετ και στην επίδραση των προϊόντων κυρίως της ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ΙΕΛΚΑ λέει ότι οι καταναλωτές έχουν στραφεί σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι φθηνότερα σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα.
1: Πινελόπη, θα σε συναντήσουμε ξανά στην πορεία. Σε ευχαριστούμε επί του παρόντος. Για τον πληθωρισμό και το πόσο πολύ ανησυχεί η Ευρώπη για το φαινόμενο αυτό, μίλησε στην εκπομπή Νεμέν Αλλά και με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ο Παναγιώτης Λιαργόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ μίλησε ανοιχτά και για αύξηση των επιτοκίων.
2: Και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε και λέω δεν θα το αποφύγουμε γιατί ναι μεν χτυπάς τον πληθωρισμό αλλά μαζί χτυπάς και άλλα πράγματα. Έχει πολλές παρενέργειες γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στον τοίχο οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος. Το φόβος ο μεγάλος λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή yeah. τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, που θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
1: Πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις του κυρίου Λιαργόβα. Αλλάζουμε σελίδα για τολμηρές τομές σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία. Κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Ο Άγης Βαγιάνος είναι πάλι κοντά μας για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Άγη.
3: Διπλή λοιπόν η στόχευση απέβαση της του Κυβερνητικού Κόμματος για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος αλλά και την πρόθεση των μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας το όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το κείμενο για τη σταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών ο οποίος και θα διεξάγεται απευθείας από την αστική δικαιοσύνη ενώ παράλληλα ζητώντας αναθεώρηση άλλου άρθρου επιχειρείται η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της με εξατομικευμένη απόδοση των υπαλλήλων, καθώς και τη συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά. Επίσης, επαναφέρεται δυναμικά η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16 και ακόμα η καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει την κοινωνία. Να τελειώσουμε λέγοντας πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.
1: Από εκεί και πέρα, το λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι πιέζει με αυτόν τον τρόπο την αντιπολίτευση να πάρει θέση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και ένα άνοιγμα στο κέντρο και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.

0: Η Ποσειδόνια 2026 επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η ισχυρή ναυτιλία αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ο κ. Ανδρουλάκης περιηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι την έκθεση Ποσειδόνια 2026, συνομίλησε με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι η ελληνική ναυτιλία είναι από τους ισχυρότερους πρεσβευτές της χώρας μας, εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό για την μείωση του εθνικού νεολογίου, επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή ελληνική ναυτιλία με την ελληνική σημαία παντού, αλλά και με αλλαγές και με εξυγχρονισμό, με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, ψηφιακό νεολόγιο και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
0: Λίνα, μένεις μαζί μας και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επιστρέφουμε σε σένα.
2: Για μας η ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο της χώρας μας. Δεν μπορεί όμως να μην μας προβληματίζει ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νεολογίου. Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε όμως και τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα. Πρέπει να δώσουμε προοπτική στην ναυτιλία, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό.
0: Εν τω μεταξύ, Λίνα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά τη διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να προκληθεί μια συνθήκη ανατροπής και να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία τον πόνους των ευρών στη Νέα Βουλή. Παράλληλα, συνεχίζεται η γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών η λέξη βέβαια, με εταιρείες δημοσκοπήσεων, καθώς το νέο κύμα κορυφώνεται και αποτυπώνει στο σύνολό του ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει δημοσκοπικά τα ενία στην αντιπολίτευση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, να σου πω ότι όλα αυτά τα θέματα και την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα την χαράξουν στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή. Mm-hmm. Θα συζητήσουν τις ανακατατάξεις, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μια συνεδρίαση που θα γίνει στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα που προκάλεσε δυσαρέσκεια στελεχών της Χαρδιλάου Τρικούπη. Μίλησαν για άστοχη και άκερη δήλωση. Τον ανοίγει τώρα η συζήτηση περί συνεργασιών. Όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να επικεντρωθούν στο στόχο του να αποτελέσει τον ισχυρό πόλο, την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Δεν χρειάζεται, λένε στελέχη του κόμματος, αμυντική στάση, αλλά επιθετικά να στηριχθούν στο πρόγραμμα και στα στελέχη που έχουν σε όλη τη χώρα. Επιλογή τους παράλληλα είναι η στρατηγική της διεύρυνσης που αποτελεί σταθερή επιλογή και το κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες, όχι, λένε, στους πειραματισμούς με προσωποπαγή κόμματα, όχι στην αποχή. Και τονίζουν ότι θα πρέπει να φύγουμε από την συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που αλλάζουν έδρες και να μιλήσουμε για τα προβλήματα, για τον πληθωρισμό, για το στεγαστικό, για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις, αυτό που σημειώνουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Οι πολίτες, λένε, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Σήμερα σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι από το ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε και τα ευρήματα δημοσκόπησης που έγινε στην Κρήτη και όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο νομούς.
0: Ηράκλειο και Λασίθι.
1: Ακριβώς. Επίσης γίνεται προσπάθεια η κυρία Διαμαντοπούλου να σου πω σήμερα ότι έκανε μια δηλώση στο Όπερ μίλησε και είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια ηλασίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν κάτσει η σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις θα αλλάξει η εικόνα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν οι σκληροί καιροί, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, θέλουν δυνατούς χαρακτήρες.
0: Να ευχαριστήσουμε την Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ και να μεταφερθούμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη

0: Καμπίτης μεταπολιτευτικής του διαδρομής στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και δεκάδων στελεχών. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σ' άκουσα το μεσημέρι να μιλάς για Σολομόντια λύση. Αλήθεια, ποια θα μπορούσε να είναι αυτή?
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θανό, Σολομόντια λύση, η οποία αναζητάται. Κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή την εισήγηση που θα καταθέσει την Παρασκευή το μεσημέρι στην πολιτική γραμματεία του κόμματος και επομένως και στην Κεντρική Επιτροπή την επόμενη μέρα το Σάββατο, ο κύριος Φάμελος. Μία εισήγηση που μπορεί να είναι μία καθαρή λύση, μπορεί να είναι μία Σολομόντια λύση. Στην οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να δοθεί μία απάντηση επί των συγκεκριμένων πεπραγμένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει να πιέζει πολύ, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, και την Κομοντούρου αλλά και τη Νέα Αριστερά που είχαμε χθες τις εξελίξεις. Μία συνεδρίαση και

0: τη Νέα Αριστερά, που θα διαμορφώσει και τις συνθήκες εντός του κόλπου του χώρου της αριστεράς.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση του. Τώρα, αιχμηρή η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8, και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την όλη κατάσταση.
2: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη.
1: Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσουμε, νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκέπασαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI σε Κοζάνη και Αγρίνιο αυτή τη φορά. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη εισπράξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στο Αγρίνιο, που μέχρι εκεί είχε απλώσει τα πλοκάμια του το κύκλωμα, και θα συναντήσουμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Καλησπέρα, Αθανασία.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις κυρίες και κύριοι.
1: Τι νεότερο υπάρχει, Αθανασία, σε σχέση με την υπόθεση αυτή? Είναι το τρίτο κύκλωμα, αν δεν κάνω λάθος, που το FBI προσεγγίζει και ξεσκεπάζει.
3: Ακριβώς. Και όλα έγιναν με κάθε μυστικότητα. Αρχικά στην Κοζάνη, όπου συνελήφθησαν 13 άτομα, και ένα άτομο στο Αγρίνιο. Τώρα ήταν η εξάρθρωση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδείς δηλώσεις. Τώρα, διαχειριστής στο δίκτυο του Κέντρου Υποδοχής Δημοσίων ήταν από το Αγρίνιο. Ήταν ο άνθρωπος που έβρισκε τα ανενεργά άφημη. Οι υπάλληλοι τώρα του κέντρου αυτό υποδοχής των δηλώσεων τα εκμίστοναν τα χωράφια, τα κτήματα, ό,τι τέλος πάντων δεν είχε ενεργό αφημί, και τα μισθώνανε σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έπαιρναν ένα μέρισμα, αλλά το κυρίως ποσό το έπαιρνε η εγκληματική αυτή ομάδα. Οι συλληφθέντες και ο συλληφθής εδώ στο Αγρίνιο οδηγήθηκε στην Κοζάνη μαζί με τους υπόλοιπους 13. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα της περιοχής, ενώ αναμένεται να κάποια στιγμή, ίσως αύριο, ίσως μεθαύριο, να οδηγηθούν και στη Γαδά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να σου πω ότι είναι ανάστατοι κάτοικοι εδώ στο Αγρίνιο και λένε ότι τις επιδοτήσεις θα πρέπει να τις παίρνουν οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη και όχι το κάθε κύκλωμα.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Προφανώς έχουν βγει από τα ρούχα τους οι άνθρωποι ακούγοντας όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Αθανασία Σταμοπούλου και εμείς συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι ξανά κοντά μας για να μας πει περισσότερα και το ύψος που έχουμε να κάνουμε με το πρόστιμο αυτό.
4: Πράγματι, Θάνο, σε 48 κωδικούς προϊόντων διαπιστώθηκε από την αρχή ότι υπήρχε παραβίαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, και έτσι επιβλήθηκε ένα πρόστιμο της τάξης 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Nestlé, 2.992.000. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ισχύει έως το τέλος Ιουνίου. Αλλά έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, να δηλώνει ότι το πλαφόν, εφόσον χρειαστεί, θα διατηρηθεί και στη συνέχεια. Ενώ όλο αυτό το διάστημα η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί ελέγχους για την εφαρμογή του πλαφόν και έχει επιβάλει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 7 εκατομμύρια ευρώ, πέραν του προστίμου που ανακοίνωσε σήμερα στην Nestlé.
1: Έχουν πληρωθεί αυτά τα πρόστιμα?
4: Κοίτα, είναι μια μεγάλη διαδικασία μέχρι να πληρωθούν τα πρόστιμα. Οι εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα, που είναι μεγάλες και γνωστές εταιρείες, κυρίως εμπορία.

0: καφέ, αλλά και ειδών διατροφής έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, ναι. Οπότε θα πρέπει να γίνουν να εκδικαστούν πρώτα οι υποθέσεις και εν συνεχεία, εφόσον είναι θετικές υπέρ του δημοσίου, να πληρωθούν τα πρόστιμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, την πηξίδα του κόσμου. Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε και στο μέτωπο, εννοείται, της Μέσης Ανατολής, όπου παρά την εκεχηρία σημειώθηκαν και σήμερα εκατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θάνο, όπως είπες, οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνουν την ένταση την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη της συμφωνίας. Σε συνέντευξή του είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και ότι πιθανότατα θα το συναντήσει κάποια στιγμή. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται χερσαία στρατεύματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του Ιρανικού στρατού. Τώρα, στο στρατιωτικό επίπεδο, είχαμε επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, μάλιστα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πάνω από 60 ανθρώπων. Μετά τις επιθέσεις, Ιορδανία, Λίβανος, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδικάζουν τις επιθέσεις. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλούν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση, λέγοντας ότι καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει μόνη της. Ενώ το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Απάντηση όμως σε αυτά τα σχόλια έχουμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει. Τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα εναντίον θέσεων που επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να στοχεύσουν εμπορικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια κατά του Ιράν θα λάβει άμεση αποφασιστική απάντηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θεωρεί τις πρόσφατες εντάσεις μέρος της αυτοάμυνάς της. Να πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Συνεχίζονται οι ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Πριν από λίγο η Χεζμπολά είπε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον συγκέντρωσης Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, ενώ από Ισραηλινές επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους 2 διασώστες. Στην Ουάσιγκτον τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο νέος γύρος πολιτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα οδηγήσει σε κοινή δήλωση για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι οι τέταρτες διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι οι τέταρτες, δεν συμμετέχει η Χεζμπολάχ, που γίνονται στην Ουάσιγκτον, στοχεύουν στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την ασφάλεια του Λιβάνου, ανεξάρτητα από εξωτερικές παρεμβάσεις. Επίσης, να σου πω ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, έδωσε συνέντευξη στο CNBC για το Ιράν και για τις επιθέσεις. Είπε ότι το Ιράν παίζει με τη φωτιά, ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανή δράση και ότι η απόφαση για τη στρατιωτική κλιμάκωση αντίκει στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Και σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο προχώρησε η Αθήνα για τη δράση του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στην Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Η Ελλάδα εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου ντρόν, καλώντας το Κίεβο να απέχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Είναι κοντά μας η Κατερίνα Φρίσα και μας ενημερώνει. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, η Αθήνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει να μεταφερθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας στη Μεσόγειο, πολύ δε περισσότερο στο Ιόνιο και στα ελληνικά ύδατα. Σαφέστατη ήταν η θέση και η στάση της ελληνικής διπλωματίας, που και με γραπτό και προφορικό διάβημα πριν μερικά 24 ώρα προς το Κίεβο επεσήμανε και τόνισε ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η κίνηση της Ουκρανίας και δεν θα επιτρέψει περαιτέρω κλιμάκωσης ή εμπλοκής της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα με ιδιαίτερο προβληματισμό αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση και βεβαίως έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές της. Θάνο.
1: Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, και συνεχίζουμε. σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βασιλικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα. Η 39χρονη δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της και η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
4: Αυτή την ώρα θα πραγματοποιείται η εξόδος ακολουθία, παρουσία πραγματικά πλήθος κόσμου, συγγενών της 39χρονης, συμμαθητών των παιδιών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει και τον επικίδιο. Έστειλε την ευχή η Βασιλική να είναι η τελευταία. Είναι κλισέ, ξέρω, θα ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό είναι η ευχή πραγματικά όλων όσων βρέθηκα εδώ, είναι να είναι η τελευταία που φεύγει με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας. Πραγματοποιείται λοιπόν, ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα η εξόδος ακολουθία. Τώρα αύριο αναμένουμε την.
1: Ενώ υπήρχαν σημάδια, δηλαδή υπήρχαν κάποιες καταγγελίες.
4: Όσο περνάνε οι μέρες, ανοίγουν όλο και περισσότερα στόματα. Όμως φαίνεται ότι δεν πρόλαβε κανείς. Ίσως οι αρχές ερευνούν και κάποιες παλιότερες καταγγελίες να δουν αν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Κυρίως μια καταγγελία του περασμένου Νοεμβρίου, όταν κάποιοι συμμαθητές της από την σχολή χορού είχαν εκφράσει την ανησυχία τους που δεν είχε πάει στο μάθημά της. Φαίνεται ότι σε αυτούς ήδη είχε εκμυστηρευτεί και κάποια πράγματα που βίωνε από τον σύζυγό της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, την βρήκαν με τα παιδιά, η ίδια ενώ ήταν μόνη της, τους είπε ότι δεν σημαίνει τίποτα. Φαίνεται πως βρήκε το θάρρος. Το περιστατικό δεν, αν και υπάρχει σαν καταγεγραμμένο στην αστυνομία, δεν είναι ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά σαν ένα περιστατικό για μια γυναίκα που ανησύχησαν κάποιοι που δεν την είδαν σε ένα μάθημα. Όλα αυτά όμως ερευνώνται οι δύο αυτοί.
1: Επιχείρησαν κάποιοι να της δώσουν αυτό το σύστημα συναγερμού και το αρνήθηκε.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, ήθελα να σου πω ότι είχε καταφύγει στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών. Τα κέντρα συμβουλευτικής είναι 47 σε όλη τη χώρα. Στην Καλαμάτα λειτουργεί από το 2013. Λειτουργούν κάτω από απόλυτη ηχεμήθεια και απόρριτο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί η χορήγηση. Η ίδια είχε υπευθυνθεί εκεί και ζητώντας κυρίως δουλειά. Φαίνεται πως είχε μεγάλη ανάγκη για δουλειά. Ωστόσο, είχε αρνηθεί το να πάρει αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Βέβαια, βλέπουμε πολλές πληροφορίες το τελευταίο χρονικό διάστημα για την καθεστώς παρακολούθησης που την είχε ο 41χρονος σύζυγός της. Ίσως αυτό εξηγεί πάρα πολλά. Έχουν γίνει βήματα, όπως ξέρεις, Τάνο. Υπάρχουν όμως πολλά κενά ακόμα που πρέπει.
1: Ίσως και τα στόματα δεν έχουν ανοίξει τόσο όσο θα περίμενε κανείς.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα μιλάνε αρκετοί, υπάρχουν περισσότερο, αντιλαμβάνεσαι. Υπήρχαν όμως κάποια παιδιά που μίλησαν, ίσως φοβήθηκαν μετά να το προχωρήσουν.
1: Κώστα,
4: κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς έχει εξελιχθεί αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκ των υστέρων αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα που έφυγε άδικα από τη ζωή και δύο αθώα παιδιά που έχουν μείνει ορφανά στην ουσία. Ένας πατέρας πάει ισόβια στη φυλακή και μια μητέρα η οποία έχει φύγει από τη ζωή.
1: Τελικά δεν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα παιδιά.
4: Είναι κάτι
1: έτσι
4: που εξετάζεται ακόμα. Οι βιοχημικές εξετάσεις έχουν βγει αρνητικές. Φαίνεται να απομακρύνεται αυτή η εκδοχή. Ωστόσο, σε επικοινωνία που είχαμε με το νοσοκομείο, μας έχουν πει ότι αναμένουν ακόμα κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ληφθεί από τα δύο παιδιά. Η αδερφή της φαίνεται πως ζήτησε την επιμέλειά τους. Βέβαια, είναι μια διαδικασία και αυτή δεν είναι απλή. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Η σκέψη πάρα πολλών και εδώ στην Καλαμάτα είναι σε αυτά τα παιδιά. Τέλος, είπαμε αυτό. Αύριο απολογείται. Πρόκειται να εμείνει, από ό,τι φαίνεται, στην πρεσπιστική του γραμμή. Αν και, όπως λέγαμε και χθες, Τάνο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας είναι συντηρητικά εναντίον του. Μιλάνε για μια κατακρεουργημένη κυριολεκτικά γυναίκα.
1: Μια σφαγμένη. Τι να πεις, πραγματικά είναι κλισέ και αυτό που λέω εγώ, το τι να πεις, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τη φρίκη που έζησε αυτή η άτυχη γυναίκα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Γαζούλη για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδη. Για την κατάσταση της υγείας της τρίχρονης μας ενημερώνει η Χριστιανά Μανιάτη. Χριστιανά, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Και η υπόθεση αυτή εξελίσσεται σε ένα παζλ με κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα, με το τρίχρονο κοριτσάκι να δίνει αυτή τη στιγμή την πιο σκληρή μάχη για τη ζωή του. το περιστατικό αυτό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ και η κλινική εικόνα του παιδιού παραμένει δυστυχώς εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, έχοντας υποβληθεί χθες ένα ιδιαίτερα βαρύ χειρουργείο. Την ώρα όμως φτάνω που ο ιατρικός αυτός αγώνας κορυφώνεται, η έρευνα της τροχιάς φέρνει στο φως μια σκοτεινή, θα λέγαμε, ανατροπή, γιατί τα στοιχεία δείχνουν πως ο τραυματισμός προήλθε από όχημα που έκανε όπισθεν. Το καθοριστικό όμως στοιχείο που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα είναι η παρατεταμένη απουσία των γονέων. Από την πρώτη στιγμή παραμένουν άφαντοι, χωρίς καμία απολύτως παρουσία στο νοσοκομείο και χωρίς να έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτοί οι συνεχιζόμενοι.
1: Δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους.
5: Δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους και αυτή η εξαφάνιση τους οδηγεί πλέον την αστυνομία να εξετάζει ανοιχτά ένα πολύ συγκεκριμένο βαρύ σενάριο, Θάνο. Το όχημα που χτύπησε το παιδί κατά την οπισθοπορία να το οδηγούσαν οι ίδιοι του οι γονείς. Τώρα οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον άμεσο εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναζητώντας βέβαια τις καθαρές απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας.
1: Βέβαια το ότι χτύπησαν οι ίδιοι το παιδί τους, αν ουσιαστικά είναι αυτό το σενάριο, δεν σημαίνει ότι δεν πάβει να είναι παιδί τους, έτσι.
5: Εννοείται. Ωστόσο, αυτό ενισχύει το σενάριο, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι γονείς, δεν έχουν εντοπιστεί, είναι εξαφανισμένοι, δεν έχουν παρουσία ούτε στο νοσοκομείο, ούτε η αστυνομία μπόρεσε να τους εντοπίσει μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί διανύουμε ήδη το πρώτο 24ωρο αυτή τη στιγμή. Το παιδί περνάει πολύ δύσκολες οριακές στιγμές που θα κρίνουν και το μέλλον της ζωής του.
1: Χριστιάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Και να επιστρέψουμε στην πηξίδα του κόσμου, να πάμε στη Βρετανία, όπου σημειώθηκαν βία επεισόδια στο Southampton σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία ενός 18χρονου φοιτητή. Πάμε στο Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Ευδοξία, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
6: Καλησπέρα. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί εδώ στη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου Henry Novak, ο οποίος δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο Southampton το περασμένο Δεκέμβριο. Ο δράστης, ο 23χρονος Vikram Dikua, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη με ελάχιστο χρόνο έκτηση σχεδόν 21 ετών. Η υπόθεση επανήλθε λοιπόν στο προσκήνιο γιατί δημοσιοποιήθηκε το βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών. Σε αυτό ο Novak εμφανίζεται βαριά τραυματισμένος να λέει επανειλημμένα ότι έχει μαχαιρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί αρχικά τον αντιμετωπίζουν ως ύποπτο και του περνούν χειροπέδες. Ο Novak αργότερα πέθανε. Λοιπόν, αυτό τώρα η αστυνομία του Χάμσερ έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια. Υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί είχαν παραπλανηθεί από ψευδή ισχυρισμό του δράστη ότι είχε προηγηθεί ρατσιστική επίθεση και ότι δεν είχαν αντιληφθεί αμέσως τη σοβαρότητα των τραυμάτων του νεαρού. Όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, αφαίρεσαν τις χειροπέδες και προσπάθησαν μπροστά τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ανεξάρτητη έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν οι χειρισμοί των αστυνομικών ήταν ανεδειγμένη. Αυτό λοιπόν το βίντεο είναι που προκάλεσε τις διαδηλώσεις τις χτεσινές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αστυνομικοί και να γίνουν και συλλήψεις. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι θα επανεξεταστούν ορισμένες από τις οδηγίες προς την αστυνομία. Που
1: έχει
6: τώρα
1: πάρει πολιτική διάσταση η υπόθεση, έτσι.
6: Πολιτική διάσταση και έχει και αυτό το ευαίσθητο της φυλετικής διάστασης, γιατί η αστυνομία έχει οδηγίες να προσέχει ό,τι αφορά ρατσιστικό, και επειδή ο δράστης είπε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από το θύμα, οι αστυνομικοί ακούγονται στο βίντεο να λένε, ακούγεται ο χτυπημένος Novak να λέει ότι είμαι μαχαιρωμένος, δεν μπορώ να πνεύσω, και ο αστυνομικός του λέει δεν νομίζω φίλε να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διάσταση και γι' αυτό και γίνανε οι οργείς. Υπάρχει πολύ οργή και βγήκαν, ας πούμε, με συνθήματα όπως «δεν μπορώ να πνεύσω», «οι ζωές των λευκών μετράνε», συνθήματα που έχουμε ακούσει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Λοιπόν,
6: ναι, ακριβώς, θυμόμαστε.
1: Ευδοξία...
6: Και θέλω να σου πω, ναι, ότι αυτό ο Πρωθυπουργός τώρα κατηγορεί ακροδεξιές προσωπικότητες ότι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση.
1: Ο Φάρατς, ας πούμε, για τον Φάρατς, λες.
6: Για το Φάρας, αλλά και για άλλες, όπως ο Τόμι Ρόμπινσον, mm-hmm. ας πούμε, και άλλες που βρέθηκαν στη διαδήλωση και λέει ότι ο Σάρμε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση. Η οικογένεια όμως, τέλος, που είναι και η πιο χτυπημένη αυτή τη στιγμή, λέει, ζητά δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα καλεί να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του 18χρονου για την πρόκληση μίσους ή διχασμού.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά δύσκολες καταστάσεις. Ευδοξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα μείνουμε στα διεθνή. Είναι κοντά μας ξανά η Δέσποινα Σύριοπούλου. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.
2: Κλιμάκωση έχουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, Θάνο. Η Αγία Πετρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο μια από τις μαζικές ουκρανικές επιθέσεις. Μία από τις μεγαλύτερες, μάλλον, από την αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, μέσα σε 24 ώρες αναχαιτίστηκαν συνολικά 754 ουκρανικά ντρόουν σε διάφορες περιοχές, εκ των οποίων τα 50 στην περιοχή του Λένιγκραντ. Λοιπόν, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες ρωσικές υποδομές, στοχεύοντας στο τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης και την ναυτική βάση της Κροστάνδης. Η επίθεση προκάλεσε αναστολή πτήσεων, διακοπές σε δίκτυα επικοινωνιών και ενεργοποίηση εκτεταμένων συστημάτων αεράμυνας. Σύμφωνα με τον Κρεμλίνο, μάλλον το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι οι ρωσικές απαντήσεις θα είναι συστηματικές και ότι θα συνεχιστούν, με τον εκπρόσωπο του Δημήτρη Πεσκόφ να δηλώνει ότι η Μόσχα ήδη εφαρμόζει αντίπεινα. Η ουκρανική πλευρά από την επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευαν ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές εντός ρωσικού εδάφους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να πλήξει τη ρωσική πολεμική βιομηχανιακή επιθέση. Αυτές, να σου πω, Θάνο, έγιναν λίγες ώρες πριν από την έναξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, το οποίο λέγεται ότι είναι το ρωσικό Νταβός και στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες. Και ο Βλαντιμίρ,
1: τη φιέστα.
2: Ακριβώς, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται την Παρασκευή να έχει την κεντρική ομιλία, λοιπόν, στο φόρουμ.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Θλίψεις στον καλλιτεχνικό χώρο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μετά την ταφή του σπουδαίου ηθοποιού στην Κάριστο, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρολος Κούν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τη ζωή του από την Έλενα.
7: Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαλτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 32 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κούν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κούν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Και εμείς να θυμηθούμε τι είχε πει ο ίδιος πριν από κάποια χρόνια.
8: Ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι. Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να παίξω στη τηλεόραση. Η τηλεόραση μου δημιουργούσε επιφυλάξεις. Δεν ήταν τόσο πολύ σημαντική, αν θέλεις. Γι' αυτό και στον Κουτσομίτη που ήρθε και μου έκανε την πρόταση, του έδειξα την αναστολή μου και την επιφύλαξή μου. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε τον Άγνωστο Πόλεμο. ήταν ένα έργο που αναφερόταν στο έπος του 40. Είχα κάθε λόγο να είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω αυτό το ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη της προβολής ενός επεισοδίου έφτανε στο καμαρίνι μου κάποιος να εκφράσει το θαυμασμό του και τη συγκίνησή του και μου λέγε, ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, χθες το βράδυ παρακολούθησα το επεισόδιο και εσείς μιλούσατε για την τάδε μάχη στην τάδε πόλη, στο τάδε οχυρό. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με μένα όταν αναλογίστηκα, όταν θυμήθηκα ότι εκεί ήμουνα κι εγώ. Ότι ήμουνα παρόν σε αυτή τη μάχη.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, ο Σπανούλης στον Άρη.
10: Καλησπέρα, ναι. Και επίσημα πλέον πριν από λίγο ανακοινώθηκε για 3 χρόνια. Θα είναι προπονητής. Του Άρη μεγάλη επιτυχία για τον Άρη, θασμένος ο Σπανούλης και μάλιστα με υψηλότερες απολαβές πληροφορίες δικές μας, όχι επίσημα, περίπου 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι απολαβές αιτήσεις του εθνικού μας προπονητή, γιατί είναι προπονητής και στην Εθνική Ελλάδος, οπότε καλή επιτυχία στον Σπανούλη. Σε μία ωρίτσα από τώρα έχουμε τον πρώτο τελικό για τον μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, συγκρούνται έτσι με φόντο το πρωτάθλημα, 3 νίκες. Θα πρέπει να κατακτήσει μία από τρεις ομάδες για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα το δούμε από την FBO Sports και ραδιοφωνικά από την ERASPORT.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnews Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σκιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας όπως ανέφερε την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Πάντως η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις, την καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της υπουργικής διάσκεψης του ΟΣΑ στο Παρίσι. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μουντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με τη Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει τηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν κι άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε 2 ημέρες, επισημένοντας το στενό συντονισμό μεταξύ των 2 πλευρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ότι ελπίζει πως σήμερα θα μπορέσουμε να συντάξουμε κοινό ανακοινωθέν για ένα σχέδιο δράσης σε μια πορεία προς την ασφάλεια στο Λίβανο, ανεξάρτητα από τη Χεζμπολάχ και την επιβλαβή επιρροή της. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Παραγωγοί από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη δεν δίστασαν να δηλώσουν εκτάσεις γης ακόμη και κοντά στα ορυχεία της ΔΕΗ, ενώ κομβικό ρόλο φέρεται να είχε μεγαλοπαραγωγό στην Κοζάνη, ο οποίος συγκέντρωνε πληροφορίες και εντόπιζε τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στις κομπίνες των εκατομμυρίων. Άμεσο συνεργός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν διαχειριστής ΚΙΔ στο Αγρίνιο.
9: Ο καιρός.
11: Νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Ασύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίο Σακελαρίου.
12: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνα.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου.

Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι νομίζω Πέμπτη ή λάθος κάνω. Τετάρτη είναι σήμερα του Ιουνίου του 2026, η τρίτη μέρα. Η μέρα κατά την οποία το πρωτοσέλιδο στα νέα σήμερα νομίζω πως τα λέει όλα. Υπέρτιτλος: παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Απορία. Το για όλους συμπεριλαμβάνει και την ομάδα εδώ, τα παιδιά που είναι, στηρίζουν την εκπομπή, όλους εμάς που είναι στον ήχο, τη Βούλα και τη Μαρία που με φροντίζουν για να βγαίνει καλά η εκπομπή, και η αφεντιά μου που κάνει τα λιγότερα απ' όλα.

Είπαμε λοιπόν για τον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ιδού και ο τίτλος τώρα της ραδιοφωνικής μας εφημερίδας. Μύρισε εκλογές. Εγώ άνοιξη μυρίζω μεταξύ μας. Για να δούμε πού θα πάνε τα λεφτά. Ακίνητα, δικαστικούς, συντάξεις και επιδόματα. Τώρα μη μου ζητάτε να πω κι άλλα. Πιο συγκεκριμένα, θέλετε να, ήδη βλέπω μηνύματα, πείτε μας συγκεκριμένα. Τι λέτε μωρέ, εσείς δεν στείλατε τον αυτιά στις Βρυξέλλες? Καλά να πάθετε, εγώ είμαι σκράπας. Αυτόν έπρεπε να είχατε εδώ, θα σας τα έλεγε μια χαρούλα ο αυτιάς. Έτσι ξεκινάμε, ανορθόδοξα πάντα, την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, αν παρακολουθείτε την εκπομπή στο χιλιοστό στο Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και την Βικτόρια Δενδρινού, θα καταλάβετε πόσο κοντά στην οικονομική και πολιτική καταστροφή ήμασταν και ποιοι το προκάλεσαν όλο αυτό. In Memoriam από την Finos Film στο X. Σήμερα μεγαλώνει ο θείασος του Παραδείσου, γράφει, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια. Άφησε πίσω του σπουδές θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες. Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Finos Film με την ταινία «Ένας μεγάλος έρωτας» του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα παιδί της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα και την ανθρωπιά του. Αυτό ήταν το In Memoriam και ήταν συγκεκριμένα το έγραψε η Finos Film, το ανάρτησε η Finos Film. Τώρα, την ενημέρωσή μας σήμερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή την παίρνουμε από το ενημερωτικό site και podcast Fact News. Δημιουργείται και εκδίδεται από την δημοσιογράφο Vivian Ευθυμιοπούλου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά, ενώ οι διαπραγματεύσεις δείχνουν να έχουν παγώσει παρά τους ισχυρισμούς του έτσι κι αλλιώς αναξιόπιστου Τραμπ ότι οι Ιρανοί δέχτηκαν να διαλύσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα drones, κάνοντας λόγο για τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εξετράπησαν προς άλλα αεροδρόμια. Και τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε εν συνεχεία το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ.
1561 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ρωσίας μέχρι το χειμώνα είναι ρεαλιστικό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, ο διάσημος πρώην αρχηγός κατασκοπίας της Ουκρανίας, νυν αρχηγός του προσωπικού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή ζήτησε την επανέναρξη των συνομιλιών με τη Ρωσία πριν έρθει ο χειμώνας, εκμεταλλευόμενος προφανώς την βελτιωμένη στρατηγική θέση του Κιέβου. Το Κίεβο δέχτηκε

κατοίκους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής. Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8, η ομάδα του καθρέφτη μας να συστηθούμε εντάχει. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομίλων. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιώργος Παπαχρήστος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, κλασικός ρεπόρτερ προσθέτω, αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, στην οποία είναι και σύμβουλος έκδοσης. Ο Γιώργος γράφει για μας το εισαγωγικό της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας θέματα της ειδησιογραφίας, τα οποία και συζητάμε μαζί. Έχει ζωντανέψει για τα καλά το πολιτικό τοπίο. Από όλα έχουμε

0: με όρους τους οποίους έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι,
0: δεν είναι πολιτική αυτό.
1: Το κατέγραψαν αρκετές εφημερίδες αυτό. Δηλαδή
0: ναι,
1: εγώ
0: την είδα σε κάτι φωτογραφίες, μια χαρά. Να γελάει με το κλασικό αυτό ύφος. δεν είδα καμία κατάθλιψη, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά την κοιλία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της, όπως υπάρχει και για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, και που είναι η είσοδος στο παιχνίδι του κυρίου Τσίπρα ως επικεφαλής ενός προσωποπαγούς προσωποκεντρικού κόμματος, το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Αυτό όντως είναι μια πραγματικότητα η οποία, την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στις προσεχείς εκλογές.

0: σε δημοσιογράφους οι οποίοι δεν θέλουν να την πιέσουν για τους δικούς τους λόγους. Και γενικώς ζει σε ένα περίβλημα, προστατευτικό περίβλημα, το οποίο όμως λογικό είναι ότι δεν θα υπάρξει για πολύ. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι προφανές ότι οι αντίπαλοι της δεν πρόκειται να την αφήσουν να κινείται περισσότερο. Το ίδιο θα συμβεί και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τι παρακολουθούμε τώρα? Παρακολουθούμε μονολόγους, διαρκείς μονολόγους από στελέχη τα οποία πρόσκειται σε αυτόν, που επιβάλλουν στα κανάλια την μοναδικότητά τους, δεν συμμετέχουν σε πάνελ, δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με τις απόψεις των άλλων κομμάτων, δεν απαντούν στην κριτική που εκ των πραγμάτων θα υπήρχε για τον κύριο Τσίπρα ή για αυτές τις θέσεις που είναι πιο παλιές και από το παλιό, και εκφράζουν μια θεωρία, μια κοσμοθεωρία, την οποία θα μπορούσε να την εκφράσει και εσύ και εγώ και κάποια εκ των ακροατών μας. Είναι, αυτό θα τελειώσει. Από τα πράγματα θα τελειώσει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται να βλέπουμε την κυρία Κουφονικολάου ή τον κύριο Νιφούδη ή τον κύριο Σαουλίδη να περιφέρουν ένα αφήγημα από κανάλι σε κανάλι χωρίς την πραγματικότητα να λένε τίποτε το ουσιαστικό.
1: Μάλιστα. Γιώργο, είτε από το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα είτε από τις έως τώρα εμφανίσεις και δηλώσεις του, τον βλέπεις βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που ξέραμε?
0: Όχι, όχι. Τον βλέπω να υποδίεται ένα χαρακτήρα που στην πραγματικότητα δεν είναι. Υποδίεται έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διδαχθεί από τα λάθη του, αλλά δεν τον έχω ακούσει να λέει μια συγγνώμη για όσα έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Χρήστο, ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο και υποθήκευσε τα σημεία του σπιτιού μέχρι το τέλος του αιώνα, όταν δεν θα είμαστε ούτε εμείς εδώ ούτε τα παιδιά μας, και πολύ πιθανόν να μην είναι ούτε οι απόγονοί τους. Αυτό είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Και δεν έχει πει ένα συγγνώμη. Αντιθέτως, τι έχει πει και τι λέει μονίμως, και το λέγει στο βιβλίο, το ότι εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια. Μας έβγαλα από τα μνημόνια χώνοντάς μας ακόμα πιο βαθιά. Εκεί που δεν υπάρχει. Το περίφημο αυτό.

0: πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει φτάσει κάτω. Είναι ευθύνη του κάτω ενός στην κοινωνία. Είναι ευθύνη του κυρίου Ανδρουλάκη, μπορεί. Είναι ευθύνη του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν τα πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής τα οποία θα μεταφέρουν αυτό το πρόγραμμα στις πλάτες τους ώστε να φτάσει στην κοινωνία, ενδεχομένως. Η ουσία είναι όμως ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει μια πρόταση για τη χώρα. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με αυτή, αλλά η πρόταση υπάρχει. Όταν κανένα άλλο κόμμα από τα υπάρχοντα δεν έχει αυτή την πρόταση. Και δεν είναι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα η απάντηση. Είναι, η πρόταση του κυρίου Τσίπρα είναι μια κακογραμμένη έκθεση ιδεών. Είναι ένα συνοθήλευμα κειμένων τα οποία τα διάβασε ο άνθρωπος αυτός και μάλιστα όχι καλά προετοιμασμένος την περασμένη Τρίτη στο Θησείο. Και τι μας έμεινε από αυτό? Τίποτε. Μας έμεινε μόνο το όνομα. Αυτό ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Είναι μια επιτυχία σε εμπορικού χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι.
0: Την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Αλλά εάν καλέσουμε τους ακροατές μας να μας απαντήσουν ποια είναι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα για τη χώρα, είμαι βέβαιος ότι κανένας δεν θα θυμάται ποια είναι.
1: Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σίγουρο, είναι γνωστό μάλλον, ότι έχει καλά στελέχη. Μερικά από τα οποία μετακόμισαν και είναι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα στο κόμμα. Η προσθήκη του Βενιζέλου τώρα, δηλαδή προσθήκη, το ανοίχτηκε ο Βαγγέλης και πολύ πιο δυναμικά από ότι οποτεδήποτε άλλοτε. Και πάλι θέλω τη γνώμη σου.
0: Ναι, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι δεν παράγει στελέχη, παράγει. Και αυτό είναι φανερό και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποια είναι η κριτική που δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης από την ίδια του την παράταξη? Είναι ότι έχει πασοκοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό. Δεν του λένε κάτι άλλο.

Η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Το Κουβέιτ αποφάσισε την απέλαση δύο μελών της Ιρανικής πρεσβείας μετά τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων στο κράτος του κόλπου. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Δεν θα την πω κλασική μινιατούρα, γιατί είναι ένα κανονικό κομμάτι του Georg Philipp Telemann, ένα από τα αγαπημένα μου, κονσέρτο για φλάουτο. Είναι μάλιστα και αυτό το φλάουτο το παίζει μια πολύ σπουδαία φλαουτίστα, είναι η Άννα Μπεσόν. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Λευτέρης Μαραγκάκης, νομικός και συγγραφέας από τις Σέρες. Από τη δικηγορία αφυπηρέτησε, από την λογοτεχνία ζει μια δεύτερη ζωή, και ας λέει η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, ότι δεύτερη ζωή δεν έχει. Θα μιλήσουμε για την πόλη του, τους ανθρώπους της, αλλά και για την Ελλάδα μας που το παλεύει. Ιστερόγραφο, οι μουσικές επιλογές της εκπομπής σήμερα είναι δικές του. Ξεκινήσαμε δηλαδή με το πρώτο κομμάτι. Καλησπέρα Λευτέρη μου, καλησπέρα.
1: Καλό Σαββόγευμα Χριστό.
0: Και για πες μας για το κομμάτι το πρώτο που ακούσαμε.
1: Δεν το πρόλαβα μάλλον, ποιο ήταν? Όχι το κλασικό.
0: Όχι το Tiger Lilies.
1: Είναι ένα ιταλικό λαϊκό κομμάτι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα, γιατί είναι τόσα και τόσα που έχω στη συλλογιά μου που μπερδεύουμε συνέχεια.
0: Είναι το Canzone dei Sette Mari.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Αλλά δεν σου λέω ότι ούτε καν προσέχω τίτλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, πες μου για τις Σέρες. Εκεί γνωριστήκαμε. Υπήρξε ένα φεγγάρι που ανέβαινα κάθε Σαββατοκύριακο εκεί, και

0: Αγάπησα πάρα πολύ την πόλη, προφανώς και τους ανθρώπους της. Πώς είναι οι Σέρες?
1: Είναι μια κλασική επαρχία, με τα καλά της και με τα κακά της. Πάντως αυτό που κυκλοφορεί σαν λογοτεχνικός μύθος, ότι οι επαρχίες φθήνουν και σιγά σιγά πεθαίνουν, είναι μάλλον δεν είναι αληθές, γιατί έχουμε και πολλά δρόμενα και χωρίς τις πλατείες, τακτικά με βλάχους, στρατιώτες, πόντιους, και στα χωριά υπάρχουν πανηγύρια. Και εκτός αυτού και στην ίδια την πόλη υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες σε κάθε πολιτιστικό επίπεδο. Και όλα αυτά δημιουργούν μια συνοχή στην κοινωνία της πόλης. Αλλά θα έλεγα και μια συμμετοχή, δηλαδή θέλουν πολλοί άνθρωποι να συμμετέχουν. Οπότε υπάρχουν 2-3 ερασιτεχνικοί θεατρικοί σύλλογοι που κάνουν σοβαρή δουλειά. Ο κόσμος πηγαίνει, δηλαδή οι αίθουσες γεμίζουν. Γι' αυτό είναι παρήγορο. Εκείνο που δυστυχώς όμως δεν υπάρχει είναι οι δομές. Δηλαδή το κράτος δυστυχώς δεν θέλει να ρίξει, φαίνεται, πολλά λεφτά στις επαρχίες. Και έτσι αναγκαζόμαστε να ζούμε κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι τόσο ευνοϊκές.
0: Πες μας πιο συγκεκριμένο.
1: Οι δρόμοι. Οι δρόμοι είναι σε μια άθλια κατάσταση και μέσα στην πόλη και γύρω από την πόλη. Η ίδρυυση άλλοτε κόβεται, άλλοτε όχι βέβαια τακτικά. Προσπαθούν βέβαια εδώ οι άνθρωποι. Αλλά επίσης και το παράλογο που τώρα τελευταία το έχω δει και το έχω ζήσει είναι ότι οι διάφοροι οργανισμοί που υπήρχαν στην πόλη έχουν με νόμο έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητές τους στην Αθήνα.
0: Δηλαδή?
1: Οπότε τα πράγματα γίνονται από τη μία μεριά η Αθήνα υδροκέφαλη και από την άλλη μεριά η επαρχία άνευ ουδενός. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, παθαίνει μια βλάβη το τηλέφωνο μου, μια βλάβη παλιότερα, έπαιρνε τον ΟΤΕ των Σερών και μου το λύνανε. Τώρα πρέπει να πάρω την Αθήνα, η οποία θα με ταλαιπωρήσει αρκετή ώρα με ηχογραφημένες συνομιλίες, θα με παραπέμπει από τον ένα στον άλλο και τελικά θα βαρεθώ και θα κλείσω το τηλέφωνο. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι...
0: Δεν υπάρχει τηλεφωνική υπηρεσία πλέον στις Σέρες, δηλαδή ΟΤΕ.
1: Όχι, υπάρχει, αν πας εκεί πέρα, υπάρχουν οι υπάλληλοι. Αλλά αν και να πας εκεί και να τους δώσεις, να τους πεις ένα σοβαρό σου θέμα, θα σου πούν τηλεφώνησε στα γραφεία, στον τάδε ο οποίος παραπέμπει στην Αθήνα. Και από εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες.
0: Φαίνεται ότι μπορεί να διορθώνεται πλέον από μακριά.
1: Είναι ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά.
1: Διορθώνεται, αλλά το θέμα είναι ότι περιμένεις με τις ώρες. Αυτό είναι το άσχημο. Και μετά, εκτός αυτού, εγώ τουλάχιστον εγώ είμαι 82 χρονών, δεν μπορώ να συνηθίζω τους τεχνικούς όρους και τις ξένες λέξεις. Οπότε ένας ακόμη λόγος να παρατήσω και να κλείσω το τηλέφωνο. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πολιτιστικά οι Σέρες, θυμάμαι πάλι
1: είναι,
0: τον καιρό
1: είναι,
0: που
1: είναι,
0: έχει.
1: Είναι σε καλό σημείο.
0: Είναι σε καλό,
1: είναι σε καλό σημείο. Έχουμε έναν σύλλογο Ορφέας λέγεται, ο οποίος είναι μάλιστα το 1909, αν θυμάμαι καλά, και ο οποίος συμμετείχε και σε τις ταραχές τότε με τα ελληνοβουλγαρικά και με τις ιστορίες αυτές του Μακεδονικού Αγώνα. Είχε αρκετούς Σεραίους μέσα στο σύλλογο αυτό, οι οποίοι ήταν και πολεμιστές και προδοστάτες σε διάφορες καταστάσεις που βοηθούσαν τον τόπο, ο οποίος συνεχίζει να υπάρχει και κάνει θεατρικές παραστάσεις, έχει ομιλίες, έχει δρόμενα διάφορα. Επίσης υπάρχει ένας σύλλογος φίλων γραμμάτων και τεχνών, ο οποίος είναι αξιοσημείωτος, γιατί παρουσιάζει τακτικότατα δουλειές και καλές δουλειές. Δεν μας λείπουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
1: Υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα χορού στις Σέρες, να σκεφτείς.
0: Παγκόσμια χορού στις Σέρες.
1: Ναι, υπάρχει πανεπιστημιάδα που συμμετέχουν πολλές χώρες της Ευρώπης που ανεβάζουν θεατρικά. Έχουμε αρκετές, μπορώ να σου πω και δεν τις προλαβαίνουμε, και μάλλον και σε αρκετές τεμπελιάζουμε να πάμε. Δηλαδή είναι και αρκετοί που τεμπελιάζουν, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ή δεν τους κάνει, δεν τους ενδιαφέρει το θέμα αυτό που παρουσιάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως υπάρχει αρκετή πολιτιστική δραστηριότητα. Δεν λέμε γι' αυτό το θέμα, δεν το παίζουμε δηλαδή δυστυχής. Όχι, υπάρχουν.
0: Μάλιστα, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον Λευτέρη Μαραγκάκη, νομικό και συγγραφέα από τις ΣΕΡΕΣ. Θα έχετε ακούσει και μερικές από τις σκέψεις της ημέρας που μας στέλνει ο Λευτέρης. Λευτέρη μου, στενοχωριέμαι όταν ακούω, ειδικά από τις ΣΕΡΕΣ, ότι μερικά πράγματα τα έχουν παρατημένα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι. Και δεν υπάρχει και Καραμαλής, έτσι δεν είναι?
1: Κι όμως υπάρχει ακόμη με 20.000 ψήφους, τουλάχιστον την τελευταία φορά, να δούμε από εδώ και πέρα.
0: Ναι, μήπως κάτι διορθώνει και εκεί. Λοιπόν, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να μου πεις έτσι για τα συγγραφικά σου. Αυτά σε κρατάνε.
1: Ναι. Το τελευταίο μου βιβλίο είναι με τον τίτλο «Κανείς δεν διαλέγει τον πατέρα του». Mm. Είναι μια μυθοπλασία ενός δικηγόρου, Σεραίου, όλα τα βιβλία μου κινούνται γύρω από την πόλη μου, ο οποίος έχει μπαμπά και παππού, οι οποίοι ήταν δοσύλλογοι και στον πρώτο και στο δεύτερο βουλγαρικό, την βουλγαρική εδώ επικράτεια στην πόλη μας, το 1917 και το 1941. Αλλά όμως είχαν και την εξυπνάδα αυτή να κάνουν και διάφορες δωρεές στην πόλη, να το παίζουν, ξέρω εγώ, χριστιανοί και όλα αυτά. Οπότε ζει κάτω από αυτό το βάρος των δύο αυτών προπατώρων. Και μία εταιρεία δεξιών και συντηρητικών, έτσι, αποκρίσεων, τον καλεί να κάνει μία διάλεξη για τον πατέρα του και για τον παππού του. Οπότε είναι μία ευκαιρία να τους τα πει όλα. Κάνει έρευνα και στη Σόφια, στη Βουλγαρία και εδώ στην Ελλάδα. Μαζεύει στοιχεία, μαζεύει ηχογραφήσεις, έγγραφα. Και στην συγκέντρωση τους λέει τα καλά που έκαναν οι γονείς του, οι προπατορές του, και μετά δε και τώρα μερικά άλλα πράγματα, και τους αναδιάζει όλες τις βρωμιές που είχαν παππούς και πατέρας. Οπότε το ακροατήριο, άλλοι χειροκροτούν, άλλοι.
0: Ο Πανσεραϊκός πάει καλά?
1: Μια χαρά πάει. Πανσεραϊκός, και δεν έχω παππού. Ποδόσφαιρο έχω μεσάνυχτα.
0: Λοιπόν,
1: και τελικά με κάνει το δικηγόρος και φεύγει στην Ήπειρο σε ένα φίλο του και κάνει κοσμήματα. Αυτό.
0: Ποιος? Ποιος το κάνει αυτό? Λοιπόν, Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: καλά,
0: κουβέντα
1: Χριστώ,
0: που
1: να
0: κάναμε
1: καλά,
0: και θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Να είσαι καλά, ναι, γεια.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν, και πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά αυτό, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου πούνε πράγματα από το μέρος όπου ζουν και μπορεί να πει κάποιος ότι αυτά είναι, τι είναι, είναι γραφικά πράγματα, δεν είναι καθόλου γραφικά, μιλάνε με την γλώσσα της ψυχής τους, κάτι που δεν τους αρέσει θα το δείξουν με έναν πολύ ευγενικό τρόπο, δεν υπάρχει μάκη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια μας στην Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, έρευνα λέει, δείχνει ότι οι χρήστες δεν θέλουν απαραίτητα πιο φιλικά chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Chatbot. Αντίθετα, προτιμούν συστήματα που προσαρμόζονται στον δικό τους τρόπο επικοινωνίας χωρίς υπερβολική οικειότητα και τεχνητό ενθουσιασμό.
1: Ναι, Χρήστο μου, είναι κάτι ενδιαφέρον, γιατί πάει λίγο κόντρα σε αυτό που κάνουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Είχαμε κάνει και θέμα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, πότε ήτανε, που όταν άλλαξε το ChatGPT από το 4 και πήγε στο 5, δεν ήταν πολύ φιλικό και γκρίνιζαν οι χρήστες που δεν ήταν αυτό έτσι και δεν τους χάιδευε τα αυτιά και δεν ήταν όλα τόσο ωραία. Και γενικά είχαμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο ανθρώπινο, πιο ζεστό, πιο φιλικό είναι ένα chatbot, τόσο είναι και πιο καλή η εμπειρία που έχει ο χρήστης μαζί του. Δηλαδή θέλουμε ενθουσιασμό, θέλουμε χαμόγελο, αλλά θέλουμε ένα πρόθυμο βοηθό που θέλει να σε ενθαρρύνει, να σε ψυχώνει. Ήταν λίγο σαν τέτοιος, έτσι, ψυχολόγος θετικής ψυχολογίας είναι. Αλλά σύμφωνα με μια νέα έρευνα του North Eastern University, αυτό δεν λειτουργεί πάντα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν σαν και ντε μια τεχνητή νοημοσύνη που θέλει να είναι φίλοι τους. Θέλουν όμως μια τεχνητή νοημοσύνη που να τους ταιριάζει, που να καταλαβαίνει το δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Άλλος θέλει δηλαδή πιο σύντομες και πιο άμεσες απαντήσεις, άλλος προτιμά πιο αναλυτικά πράγματα, άλλος ενοχλείται όταν το σύστημα είναι υπερβολικά ενθουσιώδες και δεν υπάρχει λόγος. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο σημείο, ότι αυτή η ψεύτικη οικειότητα γίνεται κουραστική. Και οι άνθρωποι γίνονται κουραστικοί. Όταν έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο χαζό παιδί χαραγεμάτο, το καταλαβαίνουμε και μάλλον εμπιστευόμαστε λιγότερο τέτοιους ανθρώπους. Επειδή τώρα το μεταξύ τα chatbot μπαίνουν παντού στην εξυπηρέτηση πελατών, μη σκεφτόμαστε μόνο τεχνητή νοημοσύνη, α σκεφτούμε και όλους αυτούς τους ηλεκτρονικούς βοηθούς που υπάρχουν. Στην εκπαίδευση, σε εφαρμογές υγείας, στα κινητά, στις μηχανές αναζήτησης, αυτό που κάνεις και βλέπεις το Gemini και σ' αρέσει, στα εργαλεία εργασίας που έχουμε. Και δεν είναι μόνο πια ζήτημα ύφους, είναι θέμα το αν ο χρήστης θα νιώθει, πώς το πω, άνετα και αν θα τα εμπιστεύεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να είναι πιο... Να πρέπει οι εταιρείες τώρα πια να φτιάξουν chatbot που να μπορούν να προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη. Άλλος θέλει χιούμορ, άλλος θέλει πιο αργές εξηγήσεις, άλλος θέλει πιο γρήγορες εξηγήσεις. Θέλει όμως τελικά, για να κλείσω, οι χρήστες φαίνεται πως θέλουν τελικά ένα καθρέφτη του εαυτού τους. Θέλουν να καθρέφτει το εαυτού τους, αλλά όχι φίλος αν και καλά. Θέλουν να καθρέφτει το εαυτού τους μια προέκταση η οποία να μπορεί ηλεκτρονικά να τους βοηθάει να κάνουν τα πάντα πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο καλά.
0: Ωραία. Για να το πούμε έτσι με μία πρόταση, επειδή πέφτουν πολλά ερωτήματα. Το chatbot είναι ένα συνομιλητικό ρομπότ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: ένα λογισμικό.
1: Ναι, ένα ρομπότ που συνομιλά. Παλιά ήταν, να διευκρινίσουμε ότι παλιά όταν μπαίναμε σε μια εταιρεία και έλεγε καλημέρα, πώς μπορώ να σας βοηθήσω, ήταν μόνο με σενάρια. Έτσι και ξέφυγε από το σενάριο, σου λέει: λυπάμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Συνέχεια, να σου πάει τα νεύρα. Τώρα αυτά λειτουργούν με βάση μοντέλα όπως το ChatGPT ή τα άλλα μοντέλα, τέλος πάντων. Και σου δίνουν κανονικές απαντήσεις. Γι' αυτά τα μοντέλα μιλάμε. Όχι για το ChatGPT το ίδιο, για αυτό που θα μπω εγώ σε μια εταιρεία τηλεφωνίας, ας πούμε, και θα έχω πρόβλημα με τη γραμμή μου και θα θέλω να συνομιλήσω με ένα chatbot.
0: Η διαδικασία είναι αυστηρά. Ερωτώ, απαντάς, ερώτηση,
1: ναι,
0: απάντηση.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Ανοίγεις τον ιστότοπο και εκείνη την ώρα έχει δίπλα κάτω δεξιά συνήθως ένα που μοιάζει σαν κοριτσάκι, σαν αγοράκι και λέει: γεια σας, είμαι ο ψηφιακός σας βοηθός. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα?
0: Μάλιστα.
1: Και στα ελληνικά έχουμε τέτοια πάρα πολλά, σε πάρα πολλούς ιστότοπους.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
1: Όχι, όχι, σήμερα τα είπα όλα. Τα είπα γρήγορα για να προλάβω, κατάλαβες. Τα είπα, πρόλαβα και τα είπα όλα. Απλώς ξέρεις, η μεγαλύτερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, δεν είναι καν το Gemini που βλέπουμε να μας απαντάει στην αναζήτηση στο Google. Είναι αυτή η ψηφιακή βοηθή.
0: Ναι, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έκλεισε και το τηλέφωνο και εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας Καθρέφτης εδώ στο Earth News Radio. Η ώρα τώρα είναι 50 λεπτά μετά τις 8, 9 παρά 10.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Και είναι η ώρα να πάμε στην σκέψη της ημέρας, σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων και βεβαίως εστιάζεται σήμερα στο πολιτικό μας μικροσύμπαν με το βλέμμα στις κάλπες. Και καθησυχάζοντάς μας, μας λέει ότι τα πράγματα είναι απλά. Για να δούμε ή μάλλον για να ακούσουμε.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Όσοι υπάρχουν παράγοντες εγχώριοι ή αλλοδαποί που ενδιαφέρονται να ακολουθήσει η χώρα τον ένα ή τον άλλο δρόμο, θα βρίσκονται και άτομα που θα δεχτούν με το αζημίωτο να πάρουν τη βοήθεια που οι παράγοντες αυτοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν. Και για να μην κατηγορηθώ για κακοήθεια, με τη λέξη αζημίωτο δεν εννοώ οικονομική συναλλαγή. Μιλάω για μια υποφελή για όλες τις πλευρές στην συμφωνία. Κατά συνέπεια, οι κραυγές και οι καταγγελίες για τη στήριξη που εικάζουμε ότι παρέχει η αρκούδα του Βορρά ή οι ολιγάρχες δεν έχουν νόημα. Το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα πάντα περιλάμβανε τα χτυπήματα κάτω από τη μέση αλλά και εμπλοκή ξένων παραγόντων. Προσωπικά όμως δεν πιστεύω σε απλοϊκούς συλλογισμούς του τύπου τον έφεραν οι Αμερικάνοι, τον στήριξε η Νέα Τάξη Πραγμάτων και είναι ο άνθρωπος της Goldman Sachs και του Διεθνού Τραπεζικού Κεφαλαίου. Πάντως, οι διεθνείς παράγοντες έχουν κάθε λόγο να παρακολουθούν και να προσπαθούν να επηρεάσουν με όποιον τρόπο μπορούν τις εξελίξεις. Όμως με τα χρόνια πιστεύω ότι όλοι στην Ελλάδα έχουμε πιστεί για δύο πράγματα. Πως οι εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο είναι αδιάβλητες και η λέξη συνοθεία στις εκλογές είναι πλέον ανύπαρκτη. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι να επηρεάσει το εκλογικό σώμα είτε με παροχές, είτε με καταγγελίες, είτε με άλλους τρόπους. Με άλλα λόγια, αν έχεις πιάσει τον παλμό της κοινωνίας ή έχεις καβαλήσει ένα κύμα δυσαρέσκειας, ενδέχεται να τα καταφέρεις. Όπως επίσης υπάρχουν και τα ψέματα. Η ιστορία των ξυλολίων ήταν μια γιγάντια εκστρατεία παραπληροφόρησης με σκοπό την πτώση της κυβέρνησης αλλά και οικειοποίησης του συναισθήματος του κόσμου. Το δεύτερο, το είδαμε να παίρνει μορφή με το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καρισιανού. Ευτυχώς όμως η ψήφος σαν εργαλείο στην πολιτική δεν έχει ξεπεραστεί. Όλα στο τέλος θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Θα μου πεις, πολλές φορές η δημοκρατία αυτοκτόνησε με την ψήφο. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Εδώ μετράνε σοβαρότητα, να μιλάς τεκμηριωμένα και με στοιχεία, η πιστικότητα, δηλαδή η ύπαρξη στέρεου πολιτικού αφηγήματος, αλλά και τα πολιτικά ανακλαστικά. Το τελευταίο είναι κάτι που δεν διδάσκεται. Είναι πιο πολύ ένα έμφυτο χάρισμα. Αν έχεις περιορισμένη ατζέντα, επαναλαμβάνοντας αιμονικά τα ίδια και τα ίδια, θα το πληρώσεις. Ακόμα και αν προς στιγμήν σε άκουσαν με προσοχή. Αν παίζεις μπάλα στο ιδεολογικό γήπεδο κάποιου άλλου, μόλις αυτός γυρίσει, θα ξαναπάρει πίσω τον κόσμο του. Ο αυθεντικός προτιμάται από τα λιμιτασιόν. Αν δεν μπορείς να αρθρώσεις μια λογική πρόταση και μονίμως σου ρουλιάζεις, κάποια στιγμή θα κουράσεις. Αν έχεις στήσει την πολιτική σου παρουσία σε συνωμοσίες, να ξέρεις ότι δεν θα γίνεις ποτέ μεγάλος. Όμως κι αν είσαι σοβαρός αλλά άτολμος θα το πληρώσεις. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει μόνο καλά παιδιά και κυρίους, αλλά και ανθρώπους που μιλάνε τη γλώσσα της πιάτσας. Έχω βαρεθεί να ακούω πολιτικούς να κατηγορούν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν τις ικανοποιούν. Είναι σαν να κατηγορούμε το διαγνωστικό εργαστήριο επειδή τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων δεν μας άρεσαν. Κοντολογείς, μέχρι τις επόμενες εκλογές, εμείς οι πολίτες ας παρακολουθούμε με προσοχή και ας φροντίσουμε να μην παρασυρώμαστε από το συνδέσμα. Αν πάλι θέλετε μια δεύτερη ευκαιρία ή μια άλλη εφικτή λύση, ελεύθεροι είστε να εκφράσετε το θυμό σας ακολουθώντας αυτόν ή αυτήν που σας συγκινεί. Εγώ πάντως δεν θα σας ακολουθήσω.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με το βλέμμα στην κάλπη και μας είπε ότι τα πράγματα τελικά είναι απλά. Κράτησα ιδιαίτερα μία παράγραφο από αυτά που μόλις ακούσαμε και θέλω να την διαβάσω. Ευτυχώς, λέει, η ψήφος σαν εργαλείο στην πολιτική δεν έχει ξεπεραστεί. Όλα στο τέλος θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης. Θα μου πεις, πολλές φορές η δημοκρατία αυτοκτόνησε με την ψήφο. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Εδώ μετράνε η σοβαρότητα, να μιλάς τεκμηριωμένα και με στοιχεία, η πιστικότητα, δηλαδή η ύπαρξη ενός στέρεου πολιτικού αφηγήματος, αλλά και τα πολιτικά αντανακλαστικά. Το τελευταίο είναι κάτι που δεν διδάσκεται, είναι πιο πολύ ένα έμφυτο χάρισμα. Και το κομμάτι που είναι το ιστερόγραφο της εκπομπής αλλά και της σκέψης της ημέρας το επέλεξε και αυτό ο κύριος Μαραγκάκης, ο Λευτέρης, τον οποίο φιλοξενήσαμε, είναι η Tiger Lilies και το κομμάτι έχει τίτλο «Μαρία». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από τα 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθησή της και την προσήλωσή της στην αναπτυξιακή της πορεία. Πάντως, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της διυπουργικής διάσκεψης του ΟΣΑ στο Παρίσι. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε δύο μέρες, επισημένοντας το στενό συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο επιχείρησης θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος που συνελήφθη στην περιοχή του Αγρινίου θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8 η ώρα 9 και ούτε και τέταρτο και 14. Σήμερα 3 του μηνός, Τετάρτη. Λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Μαρία Σφυροέρα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.

Σήμερα είχαμε μια απώλεια γιατί έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας υπηρέτης του θεάτρου, ένας ευγενής άνθρωπος, γοητευτικός καλλιτέχνης, μια πάρα πολύ ξεχωριστή παρουσία και φυσικά θα ασχοληθούμε και θα μιλήσουμε γι' αυτόν.

0: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Γουράκη. Είναι σκηνοθέτης και παραγωγός. Ήταν στο Μονόγραμμα. Οπότε θα μας μιλήσει για τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο, για αυτή την απώλεια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Πολύ καλά κι εγώ. Βλέπω διάφορες φωτογραφίες, έτσι, διάφορα αποσπάσματα από δουλειές του Άγγελου Αντωνόπουλου. Ευτυχώς ήμουν πολύ τυχερή και τον είδα και στο θέατρο. Ήταν ένας πάρα πολύ γοητευτικός άνθρωπος και καλλιτέχνης.
1: Ιδιαίτερος ευγενής, γοητευτικός, επαγγελματίας. Εγώ τον, εντάξει, τον είχα δει αρκετές φορές βέβαια στο θέατρο, αλλά είχα την τύχη έτσι μέσω της εκπομπής στο Μονόγραμμα να τον συναντήσω και από κοντά. Mm-hmm. Να μιλήσουμε αρκετά πριν την εκπομπή, για να στήσουμε την εκπομπή. Τότε έμαθα και κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέβασα και στο Facebook το πρωί με την Ιθάκη, το πώς μπήκε στο θέατρο Κουν. Mm-hmm. Και έκανε την οντισιόν.
0: Για πείτε μας, έτσι.
1: Απαγγέλλοντας Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Είχα και εγώ έτσι το θράσος να του ζητήσω να μου την ξαναπαγγείλει για να το παίξουμε στην εκπομπή. Μετά από τόσα χρόνια, και έτσι με κοίταξε βαθιά, ψάχνοντας δηλαδή αν θα έπρεπε να το κάνει, και μου είπε εντάξει, για το Μονόγραμμα θα το κάνω, γιατί είχε αρκετό πόνος πάνω σε αυτό, με τις αναμνήσεις αυτές. Το έκανε, έκλαψα αρκετά, μπορώ να πω, ήταν δύσκολο το γύρισμα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αλλά ναι, νομίζω ότι τον γύρισα αρκετά χρόνια πίσω.
0: Είπατε κάτι στην αρχή και πραγματικά νομίζω ότι ήταν το χαρακτηριστικό του, ότι είχε μια ευγένεια, μια φυσική ευγένεια, η οποία ήταν στην προσωπική του ζωή, δηλαδή στη συνεντεύξη το βλέπει κανείς, αλλά και είχε σκηνική ευγένεια επίσης.
1: Νομίζω ότι έτσι ήταν και σαν άνθρωπος, δηλαδή δεν ήταν θεατρικό. Mm. Ήταν καταρχήν ποιητής. Έχει γράψει 3 ποιητικές συλλογές και 2 μυθιστορήματα. Έχει παίξει με τους μεγαλύτερους συμπροταγωνιστές. Και νομίζω ότι όλοι αυτό είχαν να πούνε για τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο. Και η Ζένη Καρέβη και η Βουγιουκλάκη και η Παξινού και ο Κούρκουλος. Τώρα μιλάμε για ιερά τέρατα.
0: Πέρα από το θέατρο, το οποίο το υπηρέτησε μέχρι σχεδόν και το τέλος της ζωής του. Δηλαδή το ρόλο του Κάρλ Μάρξ, πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ πότε έπαιζε. Ήταν μέχρι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια. Το θέατρο του καθιέρωσε και τα λοιπά, αλλά η τηλεόραση τον έκανε πάρα πολύ γνωστό.
1: Με το Συνταγματάκι Βαρτάκη.
0: Έτσι, ναι.
1: Και εμείς τα παιδιά το θυμόμαστε πολύ έντονα.
0: Το Συνταγματάρχη Βαρτάνη, που πέρασε στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ήταν πολύ εμβληματικός χαρακτήρας.
1: Με την πρόβα νυχτικού, με τα παιδιά της Νιώβης. Δηλαδή έχει κάνει πολύ σημαντικές δουλειές. Και προσεγμένες μία-μία.
0: Και ένιωθε, δεν ξέρω εσάς ποια είναι η άποψή σας, αλλά το αντιμετώπισε το θέατρο, την τηλεόραση, με τον ίδιο σεβασμό και σοβαρότητα.
1: Και επαγγελματισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πρωταρχικό.
0: Να σας πω, κύριε Γουράκη, τι λέτε να κάνουμε, όχι μια διακοπή, να βάλουμε μια ανατελεία για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Μονόγραμμα, έτσι, και να θυμηθούμε λίγο αυτή τη συνέντευξη.
1: Με χαρά.
0: Ωραία.
2: Ήμουνα πρωταγωνιστή στο θέατρο Μουσούρι. Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να παίξω στη τηλεόραση. Η τηλεόραση μου δημιουργούσε επιφυλάξεις.

0: ήταν τόσο πολύ σημαντική, αν θέλεις. Γι' αυτό και στον Κουτσομίτη που ήρθε και μου έκανε την πρόταση, του έδειξα την αναστολή μου και την επιφύλαξή μου. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε τον άγνωστο πόλεμο. Ήταν ένα έργο που αναφερόταν στο έπος του 40. Είχα κάθε λόγο να είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω αυτό το ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη της προβολής ενός επεισοδίου έφτανε στο καμαρίνι μου κάποιος να εκφράσει το θαυμασμό του και τη συγκίνησή του και μου λέγε: «Ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, χθες το βράδυ παρακολούθησα το επεισόδιο και εσείς μιλούσατε για την τάδε μάχη στην τάδε πόλη, στο τάδε οχυρό. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με μένα όταν αναλογίστηκα, όταν θυμήθηκα ότι εκεί ήμουνα κι εγώ, ότι ήμουνα παρόν σε αυτή τη μάχη».
1: Πήραμε μία γεύση, κύριε Σγουράκη, από το μονόγραμμα και τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Ήταν πολύ συγκινητικό να ακούμε τη φωνή του, πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή. Και δεν μπορώ παρά να μην σκέφτομαι ότι έφυγε ένας από τους τελευταίους μεγάλους, δηλαδή από τη φουρνιά εκείνη των καλλιτεχνών, που δεν ήταν απλά καλή ηθοποίη. Ήταν εκπρόσωπο μιας άλλης Ελλάδας, πιο καλλιεργημένης, πιο σοβαρής, πιο αληθινής. Αντιμετώπιζαν το θέατρο και την τέχνη τους διαφορετικά.
2: Αυτό το πιο καλλιεργημένο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Αντιμετωπίζαν τη δουλειά τους ως πολιτισμό.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν μόνο μια απλή δουλειά.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό φροντίζαν να μορφώνονται για να μπορούν να βγάλουν αυτό που έχουν.
1: Εσείς στη φάση που τον γνωρίσατε και είχε περάσει ο χρόνος και είχε κάνει επιτυχίες, πώς καταλάβατε ότι έβλεπε, πήγαινε στο παρελθόν, έτσι με μία νοσταλγία, με έναν απολογισμό, ποια ήταν η διάθεσή του και ο ψυχισμός του?
2: Εγώ ένιωσα ότι είχε αρκετή μοναξιά. Βέβαια είχε και ένα πρόβλημα με τα μάτια του τα τελευταία χρόνια, είχε το πρόβλημα στον πυρηνοχρά κοιλίδα και τον απομόνωνε περισσότερο.
1: Ναι.
2: Και όλο αυτό σε στόνθη μια ενδοσκόπηση, η οποία όπως και να το κάνεις έχει και μια νοσταλγία.
1: Βέβαια.
2: Και γι' αυτό μας, εντάξει, μας είπε αρκετές ιστορίες.
1: Ναι.
2: Από τα πρώτα του χρόνια, από τα παιδικά του χρόνια, χαρακτηριστικότερα αυτό που έλεγε ότι και στην Αθήνα που είχε μεγάλωσε στην αρχαία Ολυμπία. Και ήρθε στην Αθήνα μετά το γυμνάσιο.
1: Mm-hmm.
2: Και έλεγε ότι ό,τι όνειρα έβλεπε στην Αθήνα δεν ήταν τα θέατρα ή το τι θα γίνει, αλλά τα παιδικά του χρόνια στην αρχαία Ολυμπία. Εμένα αυτό έτσι μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Mm-hmm.
2: Πώς ήταν παιδί εκεί πέρα, πώς έτρεχε, πώς έπαιζε. Μια άλλη ιστορία, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστική είναι ότι ο νονός της μητέρας του ήταν ο Ερίκος Λίμαν.
1: Αλήθεια.
2: Ο χειρόγος. Βέβαια.
1: Τότε
2: στην αρχαία Ολυμπία γινόντουσαν οι ανασκαφές και ο παππούς του είχε ένα μαγειρίο όπου πηγαίνανε όλοι οι αρχαιολόγοι και τρώγανε εκεί. Ένα υπόγειο μαγειρίο. Και μια μέρα λέει, εντάξει το λέει και στην εκπομπή, μια μέρα λέει πήγε ο παππούς και είπε τους κερνάει όλους γιατί θα κάνει ένα παιδί.
1: Ναι.
2: Με ένα κορίτσι. Και πετάχτηκε κάποιος αρχαιολόγος και είπε εγώ θα το βαφτίσω. Και αυτό ήταν ο Σλίμαν. Και έφερε τη μητέρα του Μικίνα.
1: Απίστευτη ιστορία.
2: Αυτό είναι που δεν είναι πολύ γνωστή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Όπως επίσης και με ένα χειρόγραφο που του ζητήσαμε για το Λεύκομα, με τα χειρόγραφα και τα αυτόγραφα που βγάλανε πριν από μερικούς μήνες.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν μια ιστορία με τους Γερμανούς όταν πρωτομπήκαν στην αρχαία Ολυμπία.
1: Mm-hmm.
2: Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να πάνε ψώστη με τη σφάστηκα σε ένα κτίριο που μέναν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι. Και την επόμενη μέρα το πρωί αυτή η σημαία εξαφανίστηκε. Κάνανε ανακρίσεις, κάνανε διάφορα Γερμανία εκεί πέρα για να δουν ποιος θα έκανε. Τελικά δεν βρήκανε, αλλά ο Αντωνόπουλος έλεγε πάντα στο σημείωμά του αυτό ότι ήταν σίγουρο ότι κάποιος Γερμανός αρχαιολόγος το έκανε. Γιατί είχαν τόσο πολύ ενωθεί με τον τόπο.
1: Ναι. Έρχεται στην Αθήνα, ξεκινάει η καριέρα του, σπουδές του, η καριέρα του. Αναφερθήκατε σε μια φιλία που νομίζω ότι και ο ίδιος στεκόταν. Με την Τζένι Καρέζη ή τον Κουμπάρη.
2: Στο γάμο του.
1: Ναι.
2: Τι
1: σας έλεγε για αυτή τη σχέση, για αυτή τη φιλία? Τι είχε πει?
2: Εντάξει, δεν στάθηκε πάρα πολύ, γιατί εντάξει, θα μας πει άλλα πράγματα, γιατί για αυτά έχει μιλήσει αρκετά σε αλλού. Απλά ναι, μας έλεγε ότι πόσο σημαντικές ήταν όλες αυτές οι γνωριμίες και πόσο σημαντικοί καλλιτέχνες ήταν. Η Καρέζη και η Βουγιουκλάκη και η Παξινού και ο Κούρκουλος. Τους έβλεπε και τους θαύμαζε.
1: Και να πω εδώ ότι μίλησε με ένα τρομερά, έχει μιλήσει κατά καιρούς με ένα πολύ πάντα προοδευτικό πρόσημο, δηλαδή για την τοξικότητα, για τις συνεργασίες, για το ήθος. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ καθαρός και ήθελε και απαιτούσε και ζητούσε από τους συνεργάτες του το ίδιο.
2: Το θεωρούσε από το αρχικό αυτό, ναι. Το ήθος, τη φιλία, τον επαγγελματισμό. Γι' αυτό και δεν είχε δημιουργήσει και ποτέ κάποιο σκάνδαλο.
1: Σκάνδαλα, γκρίνιες.
2: Τίποτα.
1: Μου θυμίζει αυτό και ποιος το έλεγε, η κόρη του Ηλιόπουλου. Έχετε ακούσει να λέει κάποιος κάτι κακό για τον πατέρα μου? Δεν θα βρισκόταν κάποιος όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και για τον Άγγελο Αντωνόπουλο δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει κακή κουβέντα.
2: Νομίζω πως όχι.
1: Δεν είναι τυχαίο, αυτό είναι παράσημο για καλλιτέχνες τόσων δεκαετιών. Λοιπόν, μεγάλη απώλεια, κύριε Σγουράκη.
2: Δυστυχώς, πέρασε και αυτό στην αιωνιότητα μαζί με πολλούς μεγάλους της γενιάς του.
1: Βέβαια, έζησε μια ζωή γεμάτη, με επιτυχίες, με σχέσεις, φιλίες. Οπότε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και το αποτύπωμά του έντονα.
1: Φυσικά, την κληρονομιά του. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα
2: εγώ
1: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στέλιος Γουράκης, σκηνοθέτης και παραγωγός, το μονόγραμμα για τον Άγγελο Αντωνόπουλο που είχε συνομιλήσει μαζί του, τον είχε γνωρίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε αυτές τις μαρτυρίες, αυτή τη συνέντευξη, αυτές τις διηγήσεις, γιατί αυτά μένουν και περνάνε από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, εμείς τώρα κοιτάω την ώρα. Ήρθε η στιγμή να πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί στη Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στη Τουρκία, ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρέπει να μην δοθεί άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να αλωνίζει. Δεν πρέπει να του δοθεί καμία νέα πίστοση χρόνου για την Ελλάδα του 2030 που λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θα πάει στην πλειοψηφία του λαού μας πολλά χρόνια πίσω, δήλωσε από τη Λαμία ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγχτσί, σε συνέντευξή του στο Αλ Μαγιαντίν ανέφερε ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό, το Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά. Τραυματισμός, καβοδέτη και καθυστέρηση απόπλου του νήσος Ρόδος στη Μυτιλίνη. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Μαρακού, ηθοποιός, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Άλμα, όπου ο Άγγελος Αντωνόπουλος έπαιξε για 3 χρόνια και μάλιστα τα 2 από αυτά τον μονόλογο Μάρξ στο Σόχο. Το είδα, την είδα αυτή την παράσταση και είμαι πολύ τυχερή. Γεια σας, κυρία Μαρακού.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λέγαμε και με τον κύριο Σγουράκη πριν για την απώλεια, προσπαθούσαμε λίγο να, έτσι, να θυμηθούμε, να καταλάβουμε και τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Άγγελο Αντωνόπουλο, και λέγαμε για αυτή την, σταθήκαμε σε αυτή την φυσική του έμφυτη ευγένειά του.
1: Ευγένεια έμφυτη, γοητεία έμφυτη.
0: Πάω, τρομερά.
1: Αξιοπρέπεια, ένας πραγματικά ιδανικός άνθρωπος, ξεχωριστός και πολύ ιδιαίτερος.
0: Και ξέρετε, μπορεί να ακούγονται τώρα αυτά, έφυγε και τα λέμε και τον αποθεώνουμε, αλλά όμως πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτές τις εποχές που αποδομούνται ταλέντα και προσωπικότητες, να λέμε στον κόσμο πώς έζησε και έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης.
1: Πραγματικά σπουδαίος, όχι επειδή έφυγε. Αυτό νομίζω για τον Άγγελο είχαν εκπρεσεί πάρα πολλοί άνθρωποι για όλα αυτά τα πράγματα, για την ευγένειά του, για την εντιμότητά του, για την αξιοπρέπειά του, για το ήθος του. Ήταν πραγματικά ξεχωριστός άνθρωπος, δεν είναι απλώς ένας επικίνδυνος που λέμε τώρα έφυγε και λέμε. Όχι, δεν ήταν έτσι. Και γι' αυτό ήθελα πραγματικά να μιλήσω, ναι, και δέχτηκα με πολύ χαρά, γιατί ήταν πραγματικά έτσι αυτός ο άνθρωπος.
0: Πείτε μας λίγο για τη συνεργασία σας και τη γνωριμία.
1: Ναι, εγώ τον Άγγελο τον έχω γνωρίσει από τότε που ήμουν σχολή. Δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, αξιοπρεπής, υπέροχος, με πίστευε, με αγαπούσε, και μετά όταν παντρεύτηκα με το Βίλι, αυτό πέρασε και στο Βίλι. Είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και οι τρεις μας, αγαπούσε πάρα πολύ το Βίλι, τον εκτιμούσε πολύ.
0: Ο Βίλις Ανδρέου, έτσι να το πούμε.
1: Ναι, ο Βίλις Ανδρέου, ο άντρας μου που έφυγε το 17. Το 17 λοιπόν πριν φύγει, έφυγε το Σεπτέμβριο του 17, είχε συνεννοηθεί με τον Άγγελο να φέρουν την επιτυχία, τα τελευταία φεγγάρια που είχε παίξει, ένα έργο που είχε παίξει και ο Μαστρογιάννης και είχε παίξει σε κάποιο άλλο θέατρο, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, γιατί τότε δεν ανακατευόμουν πολύ. Ναι. Και αφού έφυγε όλο αυτό το δικό μου άγχος, η κατάθλιψη και αυτά, με πήρε έτσι διακριτικά ένα τηλέφωνο και μου είπε να πάμε να φάμε κάπου κοντά στο σπίτι. Και αφού μιλήσαμε πάρα πολλές ώρες για το Βίλι και με ηρέμησε κατά κάποιο τρόπο αυτή η επικοινωνία μαζί του, μου είπε: Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν σου είχε πει ο Βίλις, είχαμε κλείσει τον Οκτώβρη δευτερότριτο να έρθω στο θέατρο με τα τελευταία φεγγάρια. Και του παγγείλε: Δεν το συζητώ, είτε είχες είτε δεν είχες, δεν το συζητώ, ό,τι θέλεις. Πράγματι το έπαιξε με μεγάλη επιτυχία. Και τον επόμενο χρόνο με κάλεσε σπίτι του και μου λέει: Θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Και του λέω: Ποιο είναι αυτό? Και μου λέει: Θα θέλω να παίξω τελευταία φορά το Μάρξ και ξέρω ότι θα πάει καλά και ξέρω ότι είσαι σε δύσκολη φάση. Και η οικονομική εννοούσε, μέχρι να κατατοπιστώ, καταλαβαίνετε, εγώ δεν είχα ιδέα. Μπορεί να μου έλεγε ένα και ένα και να έλεγα 11. Και ξαφνικά στάθηκε δίπλα μου με αυτόν τον τρόπο. Και έπαιξε και όντως το θέατρο γέμισε και το έκανε και την επόμενη χρονιά για λίγες παραστάσεις. Παρασκευή Σάββατο, νομίζω, ή Παρασκευή Σάββατο, και όχι, Παρασκευή Σάββατο. Έπαιζε το Μάρξ στο Σόχο.
0: Το οποίο ήταν τεράστια επιτυχία.
1: Μα το είχε παίξει και πολύ παλιά, πολύ πιο νέος, αλλά το καταπληκτικό εδώ σε αυτή την παράσταση ήταν ότι είχε ήδη πρόβλημα με τα μάτια του, γιατί είχε οχρά κοιλίδα και δεν έβλεπε καλά. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Απλώς ζήτησε να βάλουμε μία κουπαστή στα σκαλάκια να κατεβαίνει από τη σκηνή, από την σκηνή στην πλατεία, για να αισθάνονται οι θεατές αυτή την οικειότητα που τους μιλούσε.
0: Ναι.
1: Να τους αγγίζει, δηλαδή.
0: Το θυμάμαι αυτό. Σας λέω, εγώ την είδα αυτή την παράσταση εκείνα τα χρόνια που λέτε.
1: Ναι, και κατέβαινε από τη σκηνή 3 σκαλάκια, κρατιόταν από την κουπαστή είχε μάθει, γιατί έβλεπε σαν σκιά πια τα πράγματα. Κατέβαινε
0: τόσο πολύ.
1: Κατέβαινε στην πλατεία, καθόταν εκεί στην άκρη στο προσκήνιο ο καθιστός και τους μίλαγε και ο κόσμος έβλεπα κάθε παράσταση, γιατί ήταν εξαιρετικό, ήταν μάθημα για μένα αυτό.
0: Ναι, ήταν
1: και
0: υπέροχος.
1: Έβλεπα τον κόσμο, ούτε ανάσαινε. Ούτε ανάσα δεν έπαιρνε.
0: Αυτή η παράσταση κάπως μας έχει ρεμίσει ότι μέχρι τέλους ήταν ενεργός, ότι είχε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Τώρα τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν γνωρίζουμε. Πραγματικά ελπίζω να ήταν.
1: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του μετά τον Μάρκ απομονώθηκε, γιατί και αυτό ήταν ένα στοιχείο της αξιοπρέπειάς του. Καταλάβαινε ότι και οι δυνάμεις του και
0: τον
1: η όρασή του και τον εγκαταλείπουν, και ήθελε να τελειώσει εκεί που έπρεπε. Εγώ τον είχα επισκεφτεί 2-3 φορές γιατί δεν ήθελε και πάρα πολύ. Είχε καταβληθεί και τον έβλεπα ότι το έκανε γιατί δεν ήθελε ο κόσμος να τον δει, ότι μπορεί να μην μπορεί να ζει, να εστιάσει καλά ή να ξεχάσει, να κάνει. Ήθελε να φύγει και να αφήσει αυτή τη μνήμη σε εμάς που σωστός, όρθιος, επάνω στη σκηνή, στην τελευταία του επιτυχία που ήταν ο Μάρξ χρόνια. Με αυτή την τελευταία επιτυχία ήθελε να κλείσει.
0: Ένας πολύ χορτασμένος άνθρωπος και πολύ χορτασμένος καλλιτέχνης, για την προσωπική του ζωή πέρα από τις φιλίες του και το ήθος του δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Πραγματικά ελπίζουμε να ήταν έτσι μια ωραία ζωή, γιατί του άξιζε.
1: Ναι, ναι, ήταν χορτασμένος άνθρωπος και από τον έρωτα και από τις σχέσεις που είχε και επί της ουσίας σχέσεις, γιατί είχε μιλήσει κάποτε και είπε ότι εμένα σε μια σχέση με ενδιαφέρει το συνέστημα, με ενδιαφέρει η ερωτική επαφή χωρίς συνέστημα. Ήταν ένας βαθύς άνθρωπος, δεν ήταν επιφανειακός. Και όλη του αυτή η ζωή, έτσι όπως την πήγε, θαυμασμός, χιλιάδες κόσμου να θέλουν να τον αγγίξουν, να θέλουν να πάνε στο καμαρίνι του, να όλα αυτά τα πράγματα τον χόρτασαν, η αγάπη του κόσμου. Είχε μόνο ένα παράπονο που το κατάλαβα όταν ο γιος μου μου λέει θέλω να φέρω τους φίλους μου να δούμε το Μάρξ. Ήρθε λοιπόν και τον ανέβασε στο καμαρίνι και του είπα Άγγελ, είναι ο Μάριος. Και κατάλαβα την τρυφερότητα που τον κοίταξε, του πιασε έτσι το προσωπάκι του και του λέγε αγόρι μου, τίποτα άλλο, τον κράτα για αρκετή ώρα που ο Μάριος είχε σχεδόν βουρκώσει. Και κάποια στιγμή σε μια ιδιαίτερη συνάντησή μας στο σπίτι του μου λέει Κατερίνα μου, τώρα το καταλαβαίνω, δεν έχω ένα γιο, δεν έχω μια κόρη. Τώρα μου λέει που αισθάνομαι αυτή την αδυναμία, τώρα μου λείπει. Έκανα αυτή τη βλακεία στη ζωή μου. Και το έχει πει, το λέω τώρα, γιατί δεν θα έλεγα κάτι που μου είχε εκπαιδευτεί προσωπικά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Το έχει πει σε συνέντευξη στην κυρία Σκά.
0: Μα είναι τόσο ανθρώπινο αυτό που λέτε. Είναι έτσι πολύ. Και πόσοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν τώρα που το ακούν.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερος. Και το είπε στη συνέντευξή του. Και θυμήθηκα τη σκηνή με το γιο μου. Είναι σαν να κράταγε αυτό που θα ήθελε να είχε
0: αποκτήσει και αυτός.
1: Να ήταν ένας γιος κάτω στην πλατεία να τον έβλεπε.
0: Ναι, και να ήταν περήφανος. Τέλος πάντων, αφήνει πάρα πολύ πίσω του μια πραγματικά πολύ μεγάλη πορεία.
1: Μια
0: παρακαταθήκη.
1: Υποκριτική του ήταν απίστευτα μοντέρνα. Δηλαδή, μιλούσε όπως μιλάμε εμείς οι δύο τώρα. Και δεν είχε ούτε στόμφο ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ούτε τίποτα.
0: Και πρέπει να καταλάβουμε ότι, δηλαδή, να πάμε και λίγο πίσω για να το εκτιμήσουμε αυτό. Ότι είναι ένας καλλιτέχνης με πορεία που πολλοί, ας πούμε, συναδελφοί του δεν το είχαν
1: από
0: αυτό.
1: Από τη τηλεόραση, από το Βαρτάνι.
0: Ναι. Ήταν μπροστά ο ίδιος. Ήταν καινοτόμος για την
1: κάτι
0: εποχή.
1: Κάτι όμως διέβλεψε ο Κουν όταν ξαφνικά του είπε, κατέβηκε το υπόγειο και του είπε θέλω να γίνω ηθοποιός. Και του λέει θα διαβάσεις το Στογκέφσκι και στον Σλάφσκι και θα έρθει να αυτό. Και τον είχαν ως το μεγάλο ταλέντο του θεάτρου τέχνης και βγήκε μάλιστα και το θέατρο τέχνης με μια μεγάλη ανακοίνωση σήμερα.
0: Επανήν, φυσικά.
1: Ναι, ήταν μεγάλο ταλέντο και αυτό όλο το πράγμα το έβγαλε σε όλους τους ρόλους που
0: σε όλους.
1: Με την Κάτια της Ανδουλάκη βεβαίως και όλα αυτά, αλλά το, πώς να, αυτό το πράγμα, όπως λέμε η Λαμπέτη άφησε τη Μαργαρίτα, το μονόλογο της, ο Άγγελος άφησε πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα υποκριτικής με αυτό το ρόλο στο Μάρξ.
0: Ναι, ναι. Κυρία Μαραγκούσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε.
1: Το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Ναι, και δική μας πολύ μεγάλη χαρά που αποχαιρετάμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος έζησε μέχρι το τέλος με ήθος και αξιοπρέπεια, και αυτό επειδή δυστυχώς πανίζει στην εποχή μας, πρέπει να το λέμε, να στεκόμαστε εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένας άνθρωπος με αξίες. Και έγραφε και ποίηματα.
0: Ναι, ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος.
1: Έγραφε.
0: Έχετε δίκιο. Το λογοτεχνικό του έργο κάπως, εντάξει, βρίσκεται λίγο πιο. Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε,
1: να καλά, είστε
0: καλά, κυρία
1: Μαραγκού. Να είστε καλά κι εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτό κάναμε το πολύ λίγο για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Δεν γινόταν να περάσει μέρα έτσι αυτό το βράδυ να μην τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς εδώ από το Earth News Radio 105,8. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8.

Επειδή λέμε για διάφορα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που κυκλοφορούν στο εξωτερικό, είτε πετυχημένα, είτε αποτυχημένα, είτε έξυπνα, είτε χιουμοριστικά, συγγνώμη, αλλά ο Άρης έκανε ανάρτηση τέλειου βίντεο στα social media με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο τον παρουσίασε ως Βασιλιάρθουρο που σηκώνει το Excalibur. Φανταστικό βίντεο, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια.

λοιπόν είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ναι, λένε και βράδυ, που σημαίνει ότι αύριο είναι Πέμπτη, που η Πέμπτη είναι το μαξιλαράκι της, έτσι είναι κάτι σαν προπαρασκευή. Προπαρασκευή, ναι, σωστά το είπα. Οπότε, αν το πολυαναλύσουμε και το φιλοσοφήσουμε, να το Σαββατοκύριακο έρχεται. Γι' αυτό σας λέω, κάντε λίγο υπομονή, θα έχει και πολύ ωραίο καιρό, κάπου θα πάμε, πάμε μπανάκι, αν είμαστε τυχεροί θα το κάνουμε, κανένα φίλο θα δούμε. Οπότε, κρατάτε, έτσι, παρότι είναι βράδυ Τετάρτης, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, 4 του μηνός. Κόλλα, προχωράει και ο Ιούνιος. Τώρα μπήκε, τώρα προχωράει. Λοιπόν, η Μαρία Σφερόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε. Η Βιβέ Νικολοπούλου στον ήχο. Επίσης την ευχαριστούμε. Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ερτ News Radio 105,8. Και έρχεται ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε μην πάτε πουθενά. Τα λέμε αύριο στις 9. Καλό σας βράδυ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει τη σχετική νομοθεσία η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της υπουργικής διάσκεψης του ΟΣΑ στο Παρίσι. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη θα απαντήσει με ισχυρό πλήγμα σε οποιοδήποτε επίθεση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4 σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σαΐντ Αρτσογλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος που συνελήφθη στην περιοχή του Αγρινίου θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Μεγάλη φυτεία κάναβης, μέσα στην οποία καλλιεργούνταν περίπου 1.380 δεδρύλια, εντόπισαν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα της Ιθιώτιδας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους και την πυκνή βλάστηση για να διαφύγουν. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσδοκόμενο κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης που καλλιεργούσε τη φυτεία ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμυρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

απόψινό Pop 10 άνοιξε με ένα υπέροχο πιανιστικό τραγούδι, το οποίο αν και μελωδικό και τρυφερό, διαπραγματεύεται κάποια πολύ σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπως ο ρατσισμός και οι κοινωνικές ανισότητες. Και όλα αυτά να καταλήγουν στο ρεφρέν που επαναλαμβάνει τη φράση των βολεμένων. Έτσι λέει έχουν τα πράγματα. That's the way it is. Ήταν ο Bruce Hornsby και το κλασικό και αγαπημένο The Way It Is. Και έτσι να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο πρώτος τελικός της Greek Basketball League, στο ΣΕΦ, μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με το σκορ αυτή την ώρα να είναι 55-47. Προβάδισμα νίκης για τους Πειραιώτες. Και τα τρία παιχνίδια των τελικών θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sports.

Είδαμε και τις εντυπωσιακές φωτογραφίες στο earthnews.gr με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του New Jersey στις Ηνωμένες Πολιτείες και να τροφοδρομεί κάτω από ένα πανέμορφο ουρανό τόξο. Μια εικόνα που πολλοί φίλοι της Σελεσάου έσπευσαν να χαρακτηρίσουν ως καλό ιονό για το Μουντιάλ του 2026. Η ομάδα της Βραζιλίας θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στις 13 Ιουνίου. Όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά μέσα από το κανάλι της ΕΡΤ. Ποδοσφαιρική πανδεσία για φέτος το καλοκαίρι. Καλησπέρες να πούμε και στον Χρήστο, καλό μας φίλο από τα παλιά, ο γκούρου της παρέας του Pop 10.

διαβάσαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο για το Μουντιάλ. Λέει λοιπόν ότι στο φετινό παγκόσμιο κύπελο περίπου το 25% των ποδοσφαιριστών, ένα στους τέσσερις δηλαδή, που έχουν κληθεί να αγωνιστούν, δεν γεννήθηκε στη χώρα που εκπροσωπεί. Και λέει παρακάτω το άρθρο ότι αυτή η τάση που είναι παγκόσμια οφείλεται κυρίως στην μετανάστευση και στις οικογενειακές ρίζες. Έρευνες και αναλύσεις λοιπόν έδειξαν ότι 289 παίκτες από τις αποστολές των ομάδων που συμμετέχουν θα αγωνιστούν με ομάδες διαφορετικές από τη γενέτειρά τους. Και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινού Pop 10 με το μελωδικό και ρεφρενάτο Come and Dance, Jennifer Ash. Με αυτό μέχρι τις 10.30 εκεί διακόπτουμε για τους τίτλους των ειδήσεων. Και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί στην Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση έπειτα από 16 χρόνια. Να μην δοθεί άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να αλωνίζει. Δεν πρέπει να του δοθεί καμία νέα πίστοση χρόνου για την Ελλάδα του 2030, γιατί θα πάει την πλειοψηφία του λαού μας πολλά χρόνια πίσω, δήλωσε από τη Λαμία ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, σε συνέντευξή του στο Άλμα Γιαντίν, ανέφερε ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό, το Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: News Radio 105,8.

επιστρέψαμε στο τραγούδι με το κλασικό και αγαπημένο Right Time of the Night από την υπέροχη Jennifer Wells, την οποία περισσότερη γνωρίζουμε μέσα από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing και τη δεκαετία του 80. Εδώ την ακούσαμε από το 1977 για την τότε πρωτοεμφανιζόμενη Jennifer Wells. Και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

τις χιλιάδες στηρώσεις, τις υιοθεσίες και τα προγράμματα διαχείρισης, οι πληθυσμοί των αδέσποτων ζώων παραμένουν πολύ υψηλοί. Η εικόνα ενός αδέσποτου σκύλου να περιπλανιέται σε μια γειτονιά ή μιας γάτας που αναζητά τροφή σε μια πλατεία αποτελεί μια γνώριμη πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα καταγεγραμμένα αδέσποτα ξεπερνούν, λέει, τις 323.000. Λίγο το ακούμε. Από αυτά, περίπου 172.400 είναι σκύλοι και 158.300 είναι γάτες. Ο πραγματικός αριθμός, λέει βέβαια παρακάτω, πρέπει να είναι υπερδιπλάσιος, καθώς αυτά τα νούμερα αφορούν τα ζωάκια που είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρό. Την καλησπέρα μας και στον Χρήστο στην Κομωτινή. Ο Χρήστος μας περιγράφει και την εικόνα ακούγοντας Earth News Radio και Pop 10. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

διαβάσαμε και το ότι δήλος, το Ιερό Νησί του Απόλλωνα και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, βυθίζεται, λέει, κατά περίπου 1% το χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του κλιματικού παρατηρητηρίου. Η αγορά του Θεοφράστου, αν έχετε επισκεφτεί τη Δήλο, γνωρίζετε το σημείο, είναι, λέει, ένα από τα μνημεία της Δήλου που επηρεάζονται από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και από την γεωλογική καθίζηση του νησιού. Η ακτοραμή, λοιπόν, μπροστά από την αρχαία πόλη της Δήλου θα υποχωρήσει προς την ενδοχώρα και οι μερικώς βυθισμένες αρχαίες λιμενικές κατασκευές θα βυθιστούν τελείως.

ίσως το καλύτερο τραγούδι των Supertramp. Ήταν το School από το 1974. Αυτό θα ήταν το τραγούδι που άνοιγε στην πρώτη του πλευρά τον δίσκο Crime of the Century. Συζητούσαμε εκτός αέρα, το κομμάτι ξεκινά με τον ήχο της φυσαρμόνικας και λίγο παρακάτω την γλυκιά φασαρία από μια παιδική χαρά. Και την αυθεντική κραυγή ενός κοριτσιού. Ήταν το School των Supertramp. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι δεν έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ισχυρισμοί του Ιράν είναι ψευδείς. Παραμένει υποκαθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 η Τουρκία λόγω της αγοράς ρωσικών S-400. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, στο μικροσκόπιο παλαιότερες καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της 39χρονης. Ο ΠΚΠ ξυλώθηκε και τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με την επιχείρηση Θερισμός. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr.

εσάς που δεν ασχολείστε πολύ, αλλά σας αρέσει να ακούτε τα σκορ. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για τον τίτλο, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό 82-76 στο ΣΕΦ. Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τον φινάλε. Οπότε να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλησπέρα και στο Θοδωρή. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχίζετε καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του Ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, παραδεχόμενος όμως ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι El Magadin, τόνισε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε, σε μεγάλη κλίμακα σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4 σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σάιντ Ατζορλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Η Τεχεράνη θα απαντήσει με ισχυρό πλήγμα σε οποιαδήποτε επίθεση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάβ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, φρουροί της επανάστασης υποστηρίζουν ότι η καταστροφή στο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων Patriot, αφού απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι οι Ιρανικοί ισχυρισμοί ότι ο Αμερικανικός πύραυλος αναχέτησης προκάλεσε ζημιά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ ήταν ψευδής, προσθέτοντας ότι το Ιράν έπληξε το πολιτικό αεροδρόμιο με ντρόουν σε μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας στο χώρο με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών, αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της υπουργικής διάσκεψης στο ΟΣΑ στο Παρίσι. Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα, σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σήμερα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιώς 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

και βέβαια αυτά που δεν ακούτε πουθενά αλλού ή σχεδόν. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας, γιατί παίζει ρόλο και αυτή, και πάρα πολλά πράγματα που μας γράφετε μας δίνουν την αφορμή να φέρουμε τραγούδια, να θυμηθούμε κάτι άλλο, να απαντήσουμε, να μιλήσουμε. Αμφίδρομη είναι αυτή η εκπομπή με την επικοινωνία που έχουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 και 5, και να μπαίνετε στο Instagram γιατί βλέπετε όλα τα εξώφυλλα ή σχεδόν όλα των δίσκων που παίζουμε κάθε μέρα. Τώρα πια είναι σε CD, σπάνια είναι τα περισσότερα, και όλα ό,τι ακούτε εδώ είναι σε φυσικό προϊόν.

Σας είπα ότι είναι τα μηνύματά σας φοβερά και τομπερά μερικές φορές, γιατί μας θυμίζουν πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να τα θυμάται όλα. Θέλουμε και εσάς να μας τα θυμίζετε. Ο Πέτρος λοιπόν στο πρώτο μήνυμα που μας έστειλε έχει σχέση με την χθεσινή εκπομπή το μήνυμά του. Λέει λοιπόν, καλή εκπομπή και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούς σε κάθε εκπομπή και μας στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Χθες δεν προλαβα να σου γράψω τα εξής. Ακούστε το και εσείς αυτό. Θυμόσαστε ότι αναφέρθηκα σε έναν ηθοποιό που λέγεται Έντι Κωνσταντίν. Έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, ακουγόταν στην Ελλάδα. Το τραγούδι αυτό, ίσως σε κάποια στιγμή να το φέρω, είναι από προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκα λοιπόν στον Έντι Κωνσταντίν με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε του Έντι Μίτσελ. Γράφει λοιπόν ο φίλος μας, και πράγματι έτσι είναι, ότι ο Έντι Κωνσταντίν ενσάρκωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ήρωα Λέμι στην μεγάλη οθόνη και θεωρήθηκε από τους σινεφίλ της μεταγενέστερης εποχής σαν ο πρόδρομος του James Bond. Ο Έντι Κωνσταντίν έπαιζε κυρίως σε αστυνομικά γαλλικά νουάρ φιλμ. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, την έχουμε ακούσει. Σήμερα θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια της οπωσδήποτε, γιατί ήταν καλή χρονιά για αυτήν το 64. Η Nancy Wilson. Η καριέρα της, όπως έλεγα και την άλλη φορά, εκτείνεται σε 5 δεκαετίες. Το 1964 αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, που κατάφερε να κάνει και επιτυχία και σε ένα πιο μεγάλο κοινό, όχι μόνο το κοινό της jazz, έβγαλε ένα άλμπουμ που έχω μπροστά μου, την έκδοσή του σε CD, το άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Το άλμπουμ αυτό την ανέβασε στα 10 πρώτα το 64, δηλαδή τη χρονιά των Beatles, και δεν ήταν μόνο αυτό, είναι και ένα άλλο τραγούδι που είναι το κλασικό, θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Nancy Wilson από το Today, Tomorrow, Forever. Το τραγούδι είναι γαλλικό,

The Good Life. Το τραγούδι το έχει συνθέσει ο Σασά Ντιστέλ, γαλλικό τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στην εκτέλεση κυρίως του Τόνι Μπένετ. Το πήραν όλοι μετά και το έλεγαν ο καθένας με δικό του τρόπο, όπως και η Μέρι Γουίλσον στο άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Τώρα θα πάμε στο τραγούδι που ανοίγει την πρώτη πλευρά του άλμπουμ, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής της Bossa Nova, που άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στα χρόνια αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Bossa Nova και jazz, που συνέδεσε βέβαια ο μεγάλος Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Το τραγούδι για πρώτη φορά το έχουμε ακούσει το 1960 σε μια άλλη διασκευή. Εδώ είναι από το άλμπουμ το ίδιο της Νάνσι Γουίλσον.

Αυτά που ακούσαμε ήταν τραγούδια που ακούγονται σε ένα άλμπουμ. Δεν μπορούν όλα τα τραγούδια από τα άλμπουμ να γίνουν επιτυχίες. Για να κάνει κάποιος επιτυχία πρέπει να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που να είναι φιλικό, ιδιαίτερα και την εποχή, τώρα πια δεν έχει καμία σημασία με την εποχή των streaming και των TikTok, άλλοι είναι οι όροι της επιτυχίας. Τότε θα πρέπει να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν το 64 ηχογραφεί ένα τραγούδι που γίνεται η πιο μεγάλη και αναγνωρίσιμη επιτυχία της σε δίσκο 45 στροφών και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που γνώρισε στην καριέρα της στα 100 πρώτα. Και είναι ένα τραγούδι που είναι διαφορετικό από αυτά που ακούσατε, γιατί είναι και rhythm and blues. Γι' αυτό άλλωστε παίχτηκε από τους σταθμούς τότε και διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές αργότερα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ακόμα το έχει πει και η Αρίθα Φράγκλιν, που θα μπορούσε να το έχει πει εκείνη τότε σε πρώτη ερμηνεία, αλλά τα έχουμε πει την ιστορία με τη Αρίθα. Η Αρίθα έρχεται στην επόμενη χρονιά όταν υπέγραψε στην Atlantic. Nancy Wilson, You Don't Know How Glad I Am.

Σαμ Κουκ λοιπόν το Φεβρουάριο του 1964 κυκλοφορεί το 11ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου τραγουδιστή που άλλαξε την R&B και την Soul, Σαμ Κουκ. Να πούμε γι' αυτό ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, το άλμπουμ λεγόταν And That Good News, και θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι.

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι, και τα δύο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους και είχαν μεγάλη απήχηση μέσα στο 64. Στην εποχή δηλαδή της εισβολής των Βρετανικών συγκροτημάτων στην Αμερική, αυτός έβγαζε αυτές τις επιτυχίες. Είναι σύνθεση του Sam Cooke και κυκλοφόρησε στις 9 Ιουλίου του 64. Αυτό λέγεται Good Times. Good Times λοιπόν, που θεωρείται σαν ένα τραγούδι ορόσημο από αυτήν την εποχή του Sam Cooke, τραγουδισμένο αργότερα από την Aretha Franklin. Και να πούμε επίσης ότι ακόμα και οι Grateful Dead για πάρα πολλά χρόνια ξεκινούσαν τις συναυλίες τους με τη δική τους διασκευή σε αυτό το τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο άφησε να εννοηθεί πριν από λίγο σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση επική οργή εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παραδέχθηκε ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει το πράσινο φως στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ στην Βηρυτό, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και την Δυτική Στερεά, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Θα συνεχίσω. Και προσέξτε τα τραγούδια και τους τραγουδιστές στο δεύτερο μέρος και θα συνειδητοποιήσετε για μία ακόμη φορά ότι τόσο οι τραγουδιστές με το στυλ που είχαν τότε πόσους επηρέασαν μέχρι τις μέρες μας και ότι όλα έγιναν τότε, αλλά και πόσο τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε είναι διαχρονικά και τροφοδότησαν δεκάδες καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας για να τα ηχογραφούν. Ενώ όπως σας έχω πει και την άλλη φορά, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, σχεδόν τίποτα μετά το 2000 δεν διασκευάζεται. Η δομή των τραγουδιών είναι διαφορετική. Αυτή είναι η εποχή μας, έτσι είναι η δομή των τραγουδιών. Επαναρχόμαστε στον μεγάλο Bobby Bland, Bobby Blue Bland, όπως ήταν το όνομά του τότε και όπως είναι και στα εξώφυλλα τότε των δίσκων. Όπως σας έλεγα και την άλλη φορά για αυτόν, ένας κριτικός στην Αμερική τον έχει περιγράψει το ταλέντο του σαν έναν από τους πιο σπουδαίους αφηγητές των blues και της μουσικής soul, που δημιούργησε θυελώδεις άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με φόντο θορυβώδεις δραματικές ενορχιστρώσεις. Ήταν πραγματικά πρωτοφανή αυτά που έκανε τότε και άφησε τον ακροατή τότε, γιατί τώρα τα έχετε ακούσει από δεκάδες άλλους που τα έχουν κάνει δικά τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το τι είναι αυτό που θα ακούσετε για την εποχή τότε που βγήκε. Έτσι λοιπόν άφηνε τον ακροατή εξαντλημένο και έκπληκτο. Θα ακούσουμε το τραγούδι Share Your Love With Me, ένα από τα πολλά τραγουδία που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο. Και αυτό το είπε με μεγάλη επιτυχία αργότερα το 69 η Αρίθα Φράγκλιν, ότι είναι ένα καθαρό έμο soul, αλλά και το συγκρότημα των Band. Και το πόσο διασώζεται αυτή η μουσική μέχρι τις μέρες μας, ο Βαν Μόρισον, που είναι ο παδός όλων αυτών, το ηχογράφησε το 2016. Bobby Blue Bland.

0: Bobby Blue Bland. Και τώρα ένας άλλος κολοσσός της Soul, από τους ιδρυτές της μουσικής αυτής, που τον θεωρούν αδικημένο γιατί δεν γνώρισε την ανάλογη, είχε επιτυχία, αλλά δεν είχε την επιτυχία, ας πούμε, του James Brown ή του Wilson Pickett ή του Otis Redding. Γι' αυτό τον λένε ότι ο Solomon Burke είναι ο πιο άδικα παραβλεπόμενος τραγουδιστής που δεν είχε την επιτυχία που του άξιζε με όλα αυτά που έχει βγάλει. Solomon Burke, θρύλος της μουσικής soul, έφυγε από κοντά μας το 2010 και ιδρυτής της soul στη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 1964. Τι ήταν το 64, το ένα μετά το άλλο έβγαιναν. Ο Solomon Burke θα τραγουδήσει το Everybody Needs Somebody to Love. Αυτό έχει τοποθετηθεί μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στη χώρα μας βέβαια κανείς δεν το υπολογίζει, γιατί είναι από έναν μαύρο του 1964, σιγά τα λάχανα τώρα. Μεταξύ άλλων, οι Rolling Stones το έχουν διασκευάσει δύο φορές, και τον Ιανουάριο του 65 και αργότερα. Επίσης, οι Small Faces, η Dusty Springfield, οι 13 Floor Elevators, για να ακούσετε πόσοι διαφορετικοί, οι Led Zeppelin το έχουν πει σαν medley με το Hall of the Love. Γι' αυτό έλεγα την άλλη φορά ότι η ταινία Blues Brothers του 1980 γνώρισε τη soul κάπως περισσότερο στην Ελλάδα. Εκεί ακούγεται, γιατί το τραγουδούν ο John Belushi, ο Dana Croyd και οι Blues Brothers και άλλοι και άλλοι και άλλοι.
1: I'm so happy to be here tonight.

Αυτός είναι ο Σόλομον Μπέρκ. Και τώρα ένα τραγούδι ορόσημο. Είναι μια τραγουδίστρια που έχει βγάλει δύο σούπερ τραγούδια και τα είδε αργότερα να διασκευάζονται από τόσους άλλους. Έκαναν και με αυτήν κάποια επιτυχία, αλλά όχι την επιτυχία που έκανε αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με μια άλλη τραγουδίστρια στη δεκαετία του 80. Η τραγουδίστρια είναι η Betty Everett. Την είχαμε ακούσει στο Soup Soup Song. Το τραγούδι βέβαια είναι μιας πολύ μεγάλης συγγραφικής διάδας που έχουν γράψει την ιστορία του rock and roll, Jerry Leiber και Mike Stoller. Αυτοί έχουν γράψει τα καλύτερα τραγούδια εκείνης εποχής. Αυτοί λοιπόν οι δύο έγραψαν το τραγούδι You're No Good, που το είπε πρώτη το 63, ένα χρόνο πριν δηλαδή, η Didi Warwick, χωρίς σχεδόν καθόλου επιτυχία. Η Didi Warwick ήταν τραγουδίστρια της Soul, αδελφή της Dionne Warwick και ανιψιά της Sissy Houston, Whitney μετά και τα λοιπά, η οικογένεια αυτή. Η Betty Everett το ηχογράφησε για την εταιρεία VJ στο τέλος του 1963 και έγινε επιτυχία τους πρώτους μήνες του 1964. Ξεκινάμε λοιπόν με το You're No Good με την Betty Everett.

Betty Everett, σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια όπως όλες αυτές. Καμία δεν είναι τυχαία εκείνη την εποχή. Τώρα ποια το είπε αυτό, ότι είναι οι μηχανές που κάνουν τις φωνές σου, η Barbara Streisand, που ήταν ακουστή σήμερα, αλλά επειδή είναι αρκετά αυτά που θα πούμε, το αφήνουμε για την άλλη εβδομάδα. Τον Μάιο του 1964, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού αυτού με την Betty Everett, στο Λονδίνο το ηχογραφούν οι Swinging Blue Jeans. Φτάνουν στα 3 πρώτα της Βρετανίας με το τραγούδι αυτό, ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα της British Invasion, και καταφέρνουν να μπουν και στα 100 πρώτα της Αμερικής.

ήταν η Swinging Blue Jeans. Αυτά τα τραγούδια ακούγονται σε πάρα πολλές από τις ελληνικές ταινίες του 60. Τότε ήταν διαφορετική η εποχή, δεν υπήρχαν οι εκδότες, οι publishers. Έτσι λοιπόν μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, ότι οι Swinging Blue Jeans ακούγονται στην κόμισα της Φάμπρικας και πάρα πολλοί άλλοι. Οι σκηνές που χορεύουν οι Λάσκαροι, ο Βουτσάς και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί της δεκαετίας του 60, με τραγούδια σε διάφορα κλαμπ, εκτός από τα ελληνικά συγκροτήματα, ακούγονται και τέτοια τραγούδια. Βέβαια μετά αυτά είναι πολύ δύσκολο να μπουν χωρίς να πληρώσει κανείς δικαιώματα. Στις επόμενες δεκαετίες αυτό σταμάτησε βέβαια. Και τώρα πάμε στην αποθεωτική διασκευή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλύτερη από την εκτέλεση της Betty Everett. Διαφορετικές οι δύο εκτελέσεις, αλλά αυτή η ερμηνεία δείχνει πως το τραγούδι έχει τέτοια δυναμική που το 1974 κυκλοφορεί στις 5 Ιουλίου και τελικά γνωρίζει το νούμερο 1 στην Αμερική στη δεκαετία του 70. Με ποια? Με εκείνη που αλλάζει σαν χαμελέον, τη Λίντα Ρόνσταντ, όπως ξέρετε. Από τα πρώτα τραγούδια που παίζαμε στην εκπομπή που ξεκίνησε την επόμενη χρονιά, το 75. Το You're No Good λοιπόν έχει εδώ παραγωγό τον Peter Asher. Έχει σχέση με τον British Invasion, την Βρετανική εισβολή, γιατί ο Peter Asher είναι ο ένας, έχουμε πει κάποια πράγματα, έχει σχέση και με τον McCartney και με νομίζω ναι, ο McCartney είχε σχέση με την αδελφή του, ακριβώς αυτό είναι, μια παρέα ήταν όλα αυτή, είναι η Peter and Gordon. Αυτός είναι ο Peter Asher που έγινε σούπερ παραγωγός στα επόμενα χρόνια, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία της Linda Ronstadt, διαφορετική στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70.

ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματα που μου γράφεις, που μου Δημήτρης, ότι η μουσική απλώνεται στις διάφορες δεκαετίες και στα στυλ. Το ανακαλύπτουμε μέσα από τις εκπομπές σας με σωστά μαθήματα. Ήταν η Λίντα Ρόνστατ. Επιστρέφουμε, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, στην Betty Everett. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με την Betty Everett και τον τεράστιο τραγουδιστή Jerry Butler, ένα ντουέτο που έχουν κάνει και άλλο ντουέτο, το Let It Be Me. Το τραγούδι είναι ένα από τα τραγούδια του αιώνα και το έγραψε το 1936 ένας από αυτούς που σημάδεψαν τον αιώνα, ο Charlie Chaplin, σαν μελωδία για την ταινία Μοντέρνη Καιρή, Smile. Τι να πούμε γι' αυτό. Αυτή η ερμηνεία του Nat King Cole μένει ανεπανάληπτη. Επίσης, ο Sammy Davis, το αγαπημένο τραγούδι του Michael Jackson, που το χωράφησε και αυτός, που δεν ήταν συνδυσμένο σε χωραφή τέτοια τραγούδια. Και πόσοι πόσοι άλλοι. Το 64 έγινε μεγάλη επιτυχία σε μικρό δίσκο από την Betty Everett που την ακούσαμε στο You're No Good και τον Jerry Butler.

Και η ιστορία αυτού του τραγουδιού δεν σταματάει μόνο τότε. Σας θυμίζω ότι στο Joker, αυτή την φοβερά ανατρεπτική ταινία του Todd Phillips του 2019, εκεί ακούγεται το βασικό τραγούδι, το Smile, αν θυμόσαστε, σε μια εκτέλεση με έναν τεράστιο ηθοποιό, επίσης τον Jimmy Durante. Το ηχογράφησε και αργότερα η Lady Gaga. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης διαφορετικό από αυτά που ακούσατε σήμερα και από αυτά που ακούσατε την περασμένη εβδομάδα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γούρης, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, πριν προσθέσει θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συζητείται με το Ιράν θα αποκτήσουμε το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της Τεχεράνης. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, παραδεχόμενος όμως ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτσι, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen, τόνισε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεση στην Βηρυτό, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε σε μεγάλη κλίμακα, σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στην Χεζμπολάχ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από δυσλειτουργία των αμερικανικών συστήματων Patriot, αφού απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι οι ιρανικοί ισχυρισμοί ότι ο Αμερικανικός πύραυλος αναχέτησης προκάλεσε ζημιά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ ήταν ψευδής, προσθέτοντας ότι το Ιράν έπληξε το πολιτικό αεροδρόμιο με drones σε μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Ακόμη, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε απόψε ισχυρισμό του Ιράν ότι είχε στοχεύσει νωρίτερα ένα αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση, δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα, σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Γεραμέως.
1: Ο καιρός.
2: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

12 και 14 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Θα μιλάω αργά μέχρι να πάει 12 και 4. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης 4 Ιουνίου. Πώς είστε? Καλά. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Καιρό είχαμε να συναπαντηθούμε. Νίκο μου. Έτσι είναι η ζωή. Κάνει κύκλους. Σαν να συναπαντιόμαστε. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και όλα τα σχετικά. Σήμερα που είναι Πέμπτη, μέσα σε όλα έχω να σας πω ότι ο καιρός θα είναι ασταθής. Το πιστή είναι σταθερό, έλαντε. Ο καιρός πάντως θα είναι ασταθής. Τέλος πάντων, θα έχουμε, λέει, τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Και μέχρι να φτάσουμε στη ζέστη, που θα φτάσουμε, δεν την γλιτώνουμε, σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού των επόμενων ημερών, θα εμφανιστούν με μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές στα κεντρικά και τα βόρεια. Μεσημέρι και απόγευμα. Στις πιο ορεινές περιοχές, ίσως σε βόρεια αλλά και σε άλλα τμήματα, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες κατά περιόδους. Έτσι, αυτό το ασταθές θα συνεχιστεί και αύριο που είναι Παρασκευή και μπορεί να επηρεαστεί και λίγο η Αττική. Μια μπόρα μπορεί να την έχει. Ναι, σε γενικές γραμμές τέλος πάντων, μετά την Πέμπτη και την Παρασκευή θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, βέβαια. 3 με 4 βαθμούς σου λέει θα είναι υψηλότερες οι θερμοκρασίες συγκριτικά με την εποχή. Και θα φτάσουν και τους 36, μάλιστα, οι βαθμοί. Πιο ζεστές περιοχές ποιες θα είναι? Η Θεσσαλία, άμα ακούω εγώ Θεσσαλία, ξέρω ότι θα κάνει ζέστη στην Αθήνα. Άμα ακούω 36 Θεσσαλία, το ξέρω. Το ξέρετε κι εσείς. Κεντρική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία. Αλλά πρόσεξε με, σήμερα ας πούμε 32 Πέμπτη, αύριο 30 θα έχει Παρασκευή, μετά θα το Σάββατο πάλι 32, την Κυριακή 34, τη Δευτέρα επίσης 34 στην Αθήνα. Τα 36 δεν θα τα γλιτώσουμε. Στις περιοχές που δεν έρχεται το αεράκι το θαλασσινό, θα το δούμε το 36. Θα το δούμε, καλά είναι, θα το αισθανθούμε κιόλας. Βέβαια. Οπότε θα πράξετε τα δέοντα. Ιούνιος είναι, να κανονίσετε να πάτε και εσείς. Εδώ πήγατε στις παραλίες που είχε 28-30, δεν πάω στους 36. Θα μου πεις δουλεύω τη Δευτέρα. Εντάξει, μετά τη δουλειά. Δεν θα είναι μέχρι τις 2, όλη την ημέρα θα έχει τη ζέστη του. Αυτά θα συμβούν εδώ, στην Ελλάδα.

μπουφάν, καπαρδίνες, παλτό, μπότες. Ναι, έχω να πω, όποιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα να περάσει το καλοκαίρι αυτό, το τέλος πάντων το καλοκαίρι αυτό, ναι, και να κάνουμε, να γίνει μια ανταλλαγή, ρε παιδί. Πώς είναι το Εράσμους που λέει, έλα να έρθουν οι φοιτητές εδώ, οι μαθητές να πάνε κάποιοι άλλοι, μπορούμε να κάνουμε και εμείς αυτό. Να έρθουν εδώ κάποιοι δημοσιογράφοι που θέλουν ζέστη, καλοκαίρια και αυτά, και να πάμε εμείς εκεί που βρέχει. Γίνεται? Αν δεν γίνεται, άμα γινότανε, θα είχαμε ήδη μαζέψει τα πράγματά μας και θα είχαμε φύγει. Αυτό το ζεστό το πράγμα όλο, είναι, σου λέει, ζήτημα έρευνας. Όχι το ζεστό εδώ το δικό μας, εδώ μαθημένοι είμαστε. Άλλοι μαθημένοι. Ξέρουμε ότι θα έχει ζέστη. Αλλά στην Ευρώπη, που αυτό το θέμα, το κύμα, το καύσωνα μια εβδομάδα που είχε και με υψηλές θερμοκρασίες και όλα τα σχετικά, σου λέει, τέθηκε κάτω από το μικροσκόπιο, παιδιά, ναι. Και σου λέει επίσης ότι, το θυμάστε που λέγαμε για το θερμικό θόλο, που είναι, λέει, σαν καπάκι, που μπαίνει πάνω από την Ευρώπη, που δεν άφηνε τον αέρα να κινηθεί και είχαμε αυτά τα ζητήματα. Η Δυτική Ευρώπη επηρεάστηκε από αυτό το φαινόμενο, που εμπόδισε την κίνηση θερμών αερίων μαζών, θα σας το πω επιστημονικά, από τη Βόρεια Αφρική, προκαλώντας έντονο κύμα καύσωνα το Μάιο. Για τη Γαλλία τώρα, φύγαμε από την Αγγλία, πήγαμε στη Γαλλία. Και λένε λοιπόν, παιδιά, ότι η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή άνοιξη από το 1900. Βεβαίως. Με μέση θερμοκρασία, λέει, 13,8 βαθμούς, η άνοιξη η φετινή καταγράφεται ως η θερμότερη από την έναρξη των μετρήσεων, με θετική απόκληση συν 1,7 βαθμούς Κελσίου από το μέσο όρο. Και η Γαλλία, λέει, αναμένεται να βιώσει νέα κύματα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Διότι έχουν την ένδειξη τώρα του Μαΐου, λένε ότι δεν είναι, πώς να το πω τώρα αυτό, ένδειξη ότι θα έχουν και καλοκαίρι ζεστό, αλλά θα έχουν. Σας τα λέω πολύ επιστημονικά, όπως τα λένε οι επαγγελματίες. Και οι υψηλές θερμοκρασίες, λέει, του Μαΐου θέτουν ζητήματα σχετικά με το βαθμό ετοιμότητας της χώρας, της Γαλλίας, απέναντι σε μελλοντικά κύματα καύσωνα, τα οποία, λόγω της κλιματικής αλλαγής που συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, εμφανίζονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση. Και η Ευρώπη, που είναι ήπειρος, που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως κτλ., έχει χτυπήσει καμπάνες και λένε ότι το Μάρτιο του 25 πέρσι η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 50 μέτρα, άκου τώρα, μεταξύ των οποίων μηχανισμούς αποζημίωσης για φυσικές καταστροφές, το έχουμε εμείς βεβαίως, μέτρα προστασίας εργαζομένων στη διάρκεια του καύσωνα, το έχουμε, και παρεμβάσεις στις μεταφορές και τη γεωργία. Εντάξει, ναι. Σύμφωνα, λέει, με την κυβέρνηση τη γαλλική, έχει ήδη υλοποιηθεί περίπου το 80% των μέτρων αυτών. Και δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο οικονομολόγος του κλίματος και του περιβάλλοντος, υπάρχει αυτή η επιστήμη βέβαια, οικονομολόγος του κλίματος και του περιβάλλοντος, ότι το σχέδιο, λέει, της κυβέρνησης της Γαλλίας δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προκλήσεις, διότι περιλαμβάνει κυρίως διαπιστώσεις, αυτό το ξέρω και εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος του κλίματος, και περιορισμένο αριθμό κοστολογημένων μέτρων. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Τι να το κάνω, εάν έχω διαπιστώσει. Κάνει, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Μάλιστα. Σου λέει, δεν είναι αυτά που πρέπει. Το λένε οι ειδικοί. Εμείς εδώ, όλα καλά, όλα άνθυρα. Και για να τα λέμε όλα, σου λέει, να περιμένω εγώ τώρα από το Μακρόν να με βοηθήσει και να πάρει μέτρα, όχι να μου πάρει, Παναγία, να πάρει μέτρα και να δω τι θα κάνω. Όχι, διότι οι Γάλλοι, λέει, να τα βλέπουμε.

αυτά και να τα ακούμε και να σοφριζόμαστε, παιδιά. Οι Γάλλοι λοιπόν αμπελουργοί, κρασιά, σαμπάνιες, τι ωραία, φυτεύουν λέει δέντρα για να προστατεύσουν τα αμπέλια τους. Βεβαίως είναι μια αρχαία πρακτική αυτή, καλλιέργεια αμπέλων δίπλα σε δέντρα. Για να τα λέμε όμως, οι Γάλλοι τώρα ξυπνήσανε στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αυτό δεν έχει σταματήσει ποτέ, έτσι. Και η ιδέα λέει να αναβιώσουμε λίγο από αυτό που γινόταν παλιά είναι καλή, και έχουμε εισάγει επίσης πρόβατα και μέλισσες, λένε οι Γάλλοι. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά εμείς τα κάνουμε παρχαιότητα των χρόνων. Πετυχαίνει. Πετυχαίνει. Μια χαρά είναι τα κρασιά μας. Καταλαβαίνετε, να τα βλέπουμε όλα αυτά και να δούμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, παιδιά, στον κόσμο. Για τις άλλες χώρες τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, έχουν μια κατάσταση ήπια, καιρική. Στα υπόλοιπα μέτωπα θα τα πούμε. Ήπιο δεν το λες το κλίμα πάντως, εκτός καιρού. Το λες, υπάρχει μια ένταση ή μάλλον όχι, συντηρείται μία ένταση, θα το πω. Έτσι, θα τα πούμε όμως. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Νομίζω ότι αυτή η φράση του Δημήτρη που ακούσαμε εδώ στο στο στικάκι μας είναι η πιο... Πώς το λένε? Τι είπες, Νίκο μου? Ναι. Τώρα καλά είναι? Τώρα είναι μια χαρά. Ωραία. Έχουμε εδώ και τα εσωκομματικά μας, θα φτιάξουμε τα τεχνικά μας, παιδιά, να ακουγόμαστε καλά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η φράση του Δημήτρη, είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω, είναι η πιο ωραία φράση που έχω ακούσει τελευταία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Λοιπόν, η Βουλή των Αντιπροσώπων, παιδιά, πριν από λίγο ήρθε, ΗΠΑ, ενέκρινε για πρώτη φορά ψήφισμα για την αναστολή των στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν. Ναι. Προσπαθούσαν οι δημοκρατικοί να το περάσουν, δεν τα καταφέρανε, το καταφέρανε. Καταδικάζοντας λοιπόν τον πόλεμο των ΗΠΑ, του Τραμπ θα το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω μία δήλωση που είναι, δεν είναι πραγματικά, είναι σαφέστατη. Ενδέχεται να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Λέει, μπορεί και να μην συμβεί, μπορεί όμως και να συμβεί. Προσπάθησε να διαχωρίσει το θέμα των στενών του Ορμούζα από τις εχθροπραξίες στο Λίβανο. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Υποσχόμενος για άλλη μία φορά ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη. Το Ιράν έχει πει, εάν δεν είναι ο Λίβανος μέσα στη συμφωνία, δεν υπογράφουμε. Εν τί αυτή περίπτωση. Μίλησε και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και είπε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείτε θα τα πάρουμε στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Θα έχουμε κι άλλες. Ακόμα μέρα είναι στην Αμερική. Θα έχουμε και συνεντεύξεις και αναρτήσεις και όλα τα σχετικά. Τι να σας πω. Μπορεί και να μην συμβεί. Μπορεί και να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Θα το πάρουμε στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Να μείνουμε σε αυτό. Τι να σας πω, παιδιά. Επίσης, τον χαρακτήρισε τον Νετανιάχου, τον Τραμπ, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, εξαιρετικό συνεργάτη, που είχαν μιλήσει πριν από λίγες μέρες στο τηλέφωνο και είχαν οι πληροφορίες, λέγανε ότι του είπε είσαι ανόητος, θα πω εγώ. Ναι, γιατί βάζεις σε κίνδυνο την συμφωνία με την Τεχεράνη και απομονώνεις περισσότερο τη χώρα σου και αν δεν ήσουν εγώ θα σε κάνει σκοτώσει και τέτοια. Ναι, τώρα λέει, είναι λέει εξαιρετικός συνεργάτης. Ο Μπίμπι, τον λέει Μπίμπι, το χαϊδευτικό του Μπίμπι. Ναι, υπήρξε λέει για μένα ένας εξαιρετικός συνεργάτης, για άλλους ίσως όχι και τόσο καλός. Ναι, για μένα όμως ήταν πολύ καλός. Και εν τη αυτή περιπτώσει είπε ότι είναι σε συνεχή συντονισμένη δράση με τον Νετανιάχου παρά τις περιστασιακές διαφορές σχετικά με το ρυθμό και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

ίσιον. Έτσι. Δεν μπορούσαν να έχουν κάνει, λέει, χωρίς εμάς. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν να πλησιάσουν το στόχο. Μας χρειάζονται. Μας έβαλε να βοηθήσουμε με ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, επειδή το Ιράν ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Όπως και να έχει, χθες είχαμε όλο το βράδυ, το μεταδίδαμε και το πρωί και τα λοιπά, εδώ ακούγατε από το Earth News Radio 105,8, ότι είχαμε επιθέσεις κατέρωθεν Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη φέρεται να χτύπησε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτου. Ένας νεκρός, 65 τραυματίες. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε δεν χτυπήσαμε εμείς. Και μάλιστα λένε, το πρακτορείο Τασνίμ το λέει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι το Ιράν δεν άνοιξε πύρ εναντίον του αεροδρομίου του Κουβέιτ. Και ισχυρίστηκαν, λέει το πρακτορείο, ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου ενδεχομένως προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτήσει τους ιρανικούς πυράβλους. Μια να δούμε. Να πούμε επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Τραμπ είπε, ίσως και το Σαββατοκυριακό, Πέμπτη είναι σήμερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι οι γραμμές επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές, αλλά δεν έχει σημειωθεί απτή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Βγαίνει ο Γκαλιμπάφ, που είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου τους στο Ιράν και ο βασικός διαπραγματευτής, και λέει η Τεχεράνη θα απαντήσει με ισχυρό πλήγμα σε οποιαδήποτε επίθεση δεχτεί. Και βγαίνει επίσης μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας και λέει στο πρακτορείο Φαρς ότι είναι πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4 σταδίων. Έχει βγει πριν, γιατί έτσι πάει, έχει βγει λοιπόν πριν ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και λέει ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει. Έτσι. Είχε βγει ο Νετανιάχου πιο πριν και λέει ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει το Ιράν. Είμαστε έτοιμες, λέει, οι δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ και για οτιδήποτε, και είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Τραμπ. Εδώ υπήρξε μια σύγκληση. Σου λέει, μάθαμε το βασικό, ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία. Έτσι το έχουμε αυτό. Και να σας πω και κάτι, είδατε, ένα-ένα τα θυμάμαι. Τι είναι τα βασικά, τι να κάνουνε παιδιά, πρέπει να τα βάζουμε, έτσι να τα λέμε. Ο Αγιατολάχο Μοτζάμπα ο Χαμενεή δεν έχει εμφανιστεί, κάτι δηλώσεις του διαβάζονται από την κρατική τηλεόραση και δεν ξέρουμε που είναι και τα λοιπά. Είπε ο Τραμπ όμως ότι έχει, λέει, καλή σχέση μαζί του με τον Μοτζάμπα και κάποια στιγμή, λέει, θα τον συναντήσει κιόλας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μπορεί, για να το λέει, μπορεί για να το συναντήσει. Αλλά το ότι έχει καλή σχέση, πώς προκύπτει? Από τις δηλώσεις μάλλον που διαβάζονται από τη... Αλλά δεν θα περιμένει να ακούσει τώρα ότι λέει η τηλεόραση του Ιράν. Προφανώς θα του στέλνουν και τις δηλώσεις, να τις διαβάσει κιόλας. Λοιπόν, ενώ λοιπόν ακόμη παραμένει στον αέρα η οριστική απόφαση γύρω από την επέκταση, γιατί αυτή είναι η συμφωνία, μην τρελαθώ, γύρω από την επέκταση της εκεχηρίας, μέσα της Τεχεράνης φέρουν στο προσκήνιο σχέδιο για αυτές τις 4 φάσεις που είπε το μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, μάλιστα. Λέει ότι ο λόγος που η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάτ, στο Πακιστάν, που είναι η διαμεσολαβήτρια χώρα, δεν ήταν επιτυχής, ήταν, λέει, γιατί το Ιράν αρνήθηκε να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ λέει ότι έχουν συμφωνήσει και για το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Το Ιράν λέει, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ για το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Τέλος πάντων.
Αυτή λοιπόν η συμφωνία των τεσσάρων φάσεων έχει ως εξής, αν και εφόσον επιτευχθεί. Η πρώτη φάση προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, των ΗΠΑ και του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται σε πρακτικά μέτρα, ζητήματα που αφορούν στα ασθενά του Ορμούς, άρση αποκλεισμών, κατάργηση των πετρελαϊκών κυρώσεων, αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ξαναλέω, οι Ιρανοί τα λένε αυτά. Έτσι. Τρίτη φάση αφορά ευρύτερα ζητήματα κυρώσεων και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η τέταρτη και τελευταία φάση προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή της συμφωνίας και τη συμμόρφωση όλων των πλευρών με τους όρους της. Ποια θα είναι αυτή η επιτροπή? Ποιοι θα την απαρτίζουν? Ποιος θα αποφασίσει ποια θα είναι? Δεν γνωρίζουμε. Αλλά το πρακτορείο λέει αυτά, το Ιρανικό. Προσθέτει επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία η οποία δεν θα περιλαμβάνει τη διακοπή των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Για να δούμε. Αν, γιατί πάντα υπάρχει το αν, ο δρόμος των ειρηνευτικών συνομιλιών δεν επιφέρει την πολυπόθητη λήξη του πολέμου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί την Ουάσιγκτον μέσω του Αραχτσί αλλά και του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεσο και αποφασιστικό τρόπο. Οι ένοπλες δυνάμεις μας διεξάγουν επιθέσεις αυτοάμυνας σε τοποθεσίες που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός. Οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα λάβει άμεση και αποφασιστική απάντηση, λέει ο Αραχτσί. Απάντηση στο Ρουμπίο, που είπε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει. Ό,τι δεν κατάφεραν, λέει, οι κυρώσεις και ο πόλεμος, έτσι, δεν θα κερδιθούν με περισσότερο πόλεμο. Θέλουν και οι δύο πλευρές να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, να υπάρξει λύση του πολέμου. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα στις δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ και μέσα στις αναρτήσεις που κάνει, είπε: μια οποιαδήποτε συμφωνία είναι καλύτερη από το να συνεχιστούν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό είπε. Να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά λένε οι Ιρανοί τις τέσσερις φάσεις. Ο Τραμπ λέει: θα συμφωνήσουν. Όχι, θα συμφωνήσουν. Είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουν για τα πυρηνικά τους. Και εκεί είπε ότι το φοβερό, ότι θέλει να συναντηθεί με το Μοτζάμπα, το Χαμενεϊ. Φαίνεται, λέει, ότι τα πάμε αρκετά καλά με τον Αγιατολάχ. Κάποια στιγμή θα τον συναντήσει. Ωραία, ας τον συναντήσει. Αυτό, αν το δούμε, θα τα έχουμε δει όλα. Θέλω να δω στο Λευκό Οίκο, γιατί να σηκωθεί να πάει ο Τραμπ στην Τεχεράνη, όχι. Να δω στο Λευκό Οίκο Τραμπ να υποδέχεται Αγιατολάχ Χαμενεϊ και να κάνουν δηλώσεις στον τύπο, στους δημοσιογράφους που επιτρέπεται, γιατί τα λέγαμε και προχθές, δεν επιτρέπονται να πηγαίνουν όλοι αυτοί που είναι φίλοι προσκύμενοι στο Βάσιγκτον, τέλος πάντων στην κυβέρνηση, όπως και να, και να απαντάνε σε δηλώσεις. Θα τα έχουμε δει όλα, νομίζω. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρουμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι ο Μοτζάμπα, αλλά τι να σας πω. Για να λέει θέλει να το συναντήσει, καλά θα είναι μάλλον. Πήγε και 42. Πέρασε η ώρα. Είναι που είναι ο Νίκος μου εδώ, ψωμιάδης μου, γι' αυτό. Πάμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τραγούδι.

Καλή, τα ξέρω κι εγώ. Τα ήξεις αφήγε. Τι να σου κάνω. Μπορεί, λέει, να συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί. Δεν είπε την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα ξεκινάει από την Κυριακή. Να τα λέμε αυτά. Μπορεί να βγουν Κυριακή βράδυ και να πούνε ότι συμφωνήσαμε. Το ξέρουμε? Όχι. Εδώ δεν το ξέρουν αυτοί που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Το ξέρουμε εμείς από εδώ? Μα σας παρακαλώ τώρα, να τα λέμε αυτά όλα. Το άλλο μέτωπο είναι ο Λίβανος. Έτσι το έχουμε εμπεδώσει. Το έχουν εμπεδώσει και αυτοί. Έχουν σχεδόν 1,5

Εκατομμύρια εκτοπισμένους, εκατοντάδες νεκρούς, κατεστραμμένες πόλεις. Το έχουν επιδώσει αυτοί κυρίως. Λένε για συμφωνίες, λένε για όλα αυτά. Ο Νετανιάχου έχει πει: είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στο Ιράν για πολεμικές επιχειρήσεις. Παίζει με τη φωτιά, λέει. Μετά την επίθεση στο Κουβέιτ που λένε οι Ιρανοί δεν την κάναμε εμείς, αυτό είναι τα Patriot που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, και μάλιστα μίλησε για μεγάλη κλίμακα στρατιωτική δράση. Ναι, δεν περιμένεις να ακούσεις βέβαια κάτι άλλο, αλλά ναι, είπε όμως και κάτι άλλο, παιδιά. Οποιαδήποτε λέει πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ. Γι' αυτό βγήκε μετά ο Τραμπ και λέει ο Μπίμπι είναι, δεν εννοούμαστε άψογα, είναι πολύ καλός συνεργάτης. Έτσι. Όλα έχουν το νόημά τους. Ο Λίβανος λοιπόν είναι ένα πεδίο δράσης στρατιωτικής που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν, πώς να το πω, δεν είναι στην ίδια συμφωνία ή δεν θα πρέπει να είναι στην ίδια συμφωνία με το Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Και επιμένει η Αμερικανική κυβέρνηση ότι οι εντάσεις, μ' αρέσουν οι λέξεις, στο Λίβανο είναι διαφορετικές από την αντιπαράθεση που υπάρχει με το Ισλαμικό καθεστώς και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την πρόοδο στις διμερείς συνομιλίες με το Ιράν. Αγίνονται και συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ, Λιβάνο. Χθες οι Αμερικανοί είπαν είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, λέει, μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Ναι. Το Ιράν έχει άλλη αντίληψη. Ο Λίβανος βρίσκεται βόρεια του Ισραήλ και αποτελεί εδώ και καιρό για το Ιράν μία προωθημένη επιχειρησιακή βάση από την οποία η Χεζμπολάχ μπορεί να απειλεί το εβραϊκό κράτος. Θυμίζω, σιητική φιλοϊρανική οργάνωση η Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη θέλει να διατηρήσει την οργάνωση ως βιώσιμη δύναμη, διότι χρόνια τώρα η φρουρή της Επανάστασης της δίνει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Χεζμπολάχ. Δηλαδή ο Λίβανος, η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ. Λέμε Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Από εκεί, στο Λίβανο είναι η βάση της, αλλά χρηματοδότηση και στρατιωτική βοήθεια δέχεται από το Ιράν. Έτσι. Έχει αποδυναμωθεί βέβαια λόγω των αδιάκοπων Ισραηλινών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, αλλά τα ένοπλα τμήματα της οργάνωσης αυτής, του κινήματος θα πρέπει να λέμε κανονικά, ναι, και το πολιτικό της δίκτυο που είναι βαθιά ριζωμένο στο Λίβανο έχουν εκπροσώπους στη Βουλή. Παραμένουν ένας κρίσιμος κόμβος στις ευρύτερες περιφερειακές φιλοδοξίες της Τεχεράνης και της ελπίδας της να διατηρήσει μια ζωντανή απειλή για το Ισραήλ μετά τον πόλεμο. Το Ιράν, αντίθετα με την Ουάσιγκτον, δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων. Και ένας περιφερειακός αναλυτής, ο Ρόνι Τσατάχ, δήλωσε στο CNN International ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να διατηρήσει ό,τι έκτισε στο Λίβανο τις τελευταίες 4,5 δεκαετίες, 50 χρόνια κοντά. Και μπορεί ο Τραμπ, λέει, να απέτρεψε μια κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ τη Δευτέρα, που είπε ότι συμφώνησε ο Νετανιάχου να μην στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό. Είναι όμως απίθανο να μπορέσει να αναδιαμορφώσει τις πάγιες στρατηγικές εκτιμήσεις του Ισραήλ. Αυτά τα λένε, παιδιά, οι αναλυτές. Το Τελ Αβίβ θεωρεί τη Χεζμπολάχ τρομοκρατική οργάνωση, απειλεί για την ασφάλειά του, απαιτεί το πλήρη αφοπλισμό της, επιρρύπτει ευθύνη στο Λίβανο, αλλά αναλυτές διαβεβαιώνουν ότι η αδύναμη λιβανέζικη κυβέρνηση, η οποία κυβερνά ένα κατακαιρματισμένο κράτος με μαρονίτες χριστιανούς, σιίτες και σουνίτες, δεν έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Ισραήλ. Οι Λιβανέζοι ηγέτες θέλουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική πολιτική διευθέτηση.

Αυτή η πολιτική διευθέτηση πιθανότατα θα περιλαμβάνει μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με τις περιφερειακές δυνάμεις. Το έχω πει 100 φορές, θα το ξαναπώ άλλες 100 να το παιδώσουμε. Η Μέση Ανατολή δεν είναι εύκολη πίστα. Είναι δύσκολη πίστα. Το Ισραήλ είναι πιθανό, λέει, ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει να ελεξολοθρεύσει τη δύναμη της Χεζμπολάχ, που σημαίνει τι, ότι η σύγκρουση στο Λίβανο θα αποτελεί μια συνεχή απειλή που θα διαταράσει τη διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και είναι ένα ακόμη παράδειγμα διαφοράς στις απόψεις μεταξύ των συμμάχων που ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν. Το Ισραήλ θεωρεί την προστασία της ασφάλειάς του ως μια ατελείωτη αποστολή που μπορεί να συνεπάγεται περιοδικούς πολέμους. Ο Τραμπ αναζητά μια οριστική λύση και στη συνέχεια να αποχωρήσει από την περιοχή. Η Αμερικανική κυβέρνηση, λένε οι αναλυτές, κατανοεί ότι ο Λίβανος απειλεί αυτό το στόχο. Είπαμε, γίνονται διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων. Και η συνάντηση, λέει, σημείωσε μόνο στοιχειώδη πρόοδο για την επέκταση της εγκυκυρίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και μάλιστα, λέει, έχει ήδη ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Εχθές, ας πούμε, για να τα λέμε, γιατί καλές είναι οι διαπραγματεύσεις και καλές είναι οι κουβέντες και καλά είναι όλα αυτά και καλές είναι οι δηλώσεις που βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, είμαστε σε καταπληκτικό δρόμο και θα βρεθεί η λύση και θα... Ναι, είχαμε, ας πούμε, εχθές πόσους νεκρούς, 8 τουλάχιστον 8 βομβαρδίζουν φουλ. Και επίσης είναι σε εξέλιξη χερσαίες επιχειρήσεις, μπαίνουν όσο περισσότερο στο έδαφος του Λιβάνου. Παρά το γεγονός, λέει, ότι έκανε την παρέμβαση τη Δευτέρα μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, υπάρχουν λίγα σημάδια ότι ο Τραμπ θέλει ή το πολιτικό κεφάλαιο θέλει να οικοδομήσει μια πιο μόνιμη ειρήνη στο Λίβανο. Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι, περιφερειακό σύμφωνο. Δύσκολο. Με ένα τέτοιο πλαίσιο, λέει, θα μπορούσε να είναι η έκκλησή του να επεκτείνει τις συμφωνίες του Αβραάμ ώστε να συμπεριλάβει όλες τις περιφερειακές αραβικές και μουσουλμανικές δυνάμεις αναγνώριση του Ισραήλ. Ξέρετε τι άλλο είναι αγκάθι, το Παλαιστινιακό. Το είχαν πει και την περασμένη εβδομάδα οι αυτές που ονομάζουμε περιφερειακές δυνάμεις. Αν δεν λυθεί και το Παλαιστινιακό, δεν συμφωνούμε. Και ο Λίβανος, παρότι παραμένει μία μόνιμη πληγή που θα μπορούσε να υπονομεύσει την πολιτική διπλωματία στο Ιράν, δεν αποτελεί τη μόνη απειλή για την διπλωματία. Η αδιαλαξία, λέει, του Ιράν υπονόμευσε περαιτέρω την αξιοπιστία του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας του και τους ισχυρισμούς του για τον πόλεμο. Όπως, για παράδειγμα, η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα που μας πέρασε, ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μία συμφωνία. Και πιθανότατα θα γίνει μέσα στη βδομάδα την επόμενη. Βγαίνει χθες, λέει, αυτά που είπαμε, ότι μπορεί και το Σαββατοκύριακο, μπορεί και όχι. Η συμπεριφορά της Τεχεράνης φαίνεται να υποδηλώνει ότι πιστεύει πως μπορεί να πιέσει τον Τραμπ ότι αυτός είναι που πραγματικά θέλει μια συμφωνία. Και η ελπίδα για μια θετική εξέλιξη δεν έχει εξαλείψει, αφού επί της ουσίας και οι δύο πλευρές έχουν συμφέρον να τερματίσουν επίσημα τις μάχες. Όχι στα πυρηνικά όπλα, λέει, του Ιράν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε δικαίωμα να εμπλουτίζουμε ουράνιο, δεν θέλουμε να φτιάξουμε πυρηνικό όπλο, το θέλουμε για ειρηνικούς σκοπούς, λέει η Τεχεράνη. Κατ' όνομα υπάρχει, δοκιμάζεται από τις δύο πλευρές η εκεχηρία και καταλαβαίνουμε τι είναι η κατάσταση εύθραυστη από μόνη της. Και τι είναι ο Λίβανος, ένα στοιχείο στις διαπραγματεύσεις που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, λένε οι αναλυτές. Τραγούδι δελτίο, επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή, φαίνεται πως παραμένει ανοιχτό το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας από τον Λευκό Οίκο ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλουτισμένου ουράνιου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μια τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία αμερικανικών συστημάτων αεραμήνας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση με drones από ιρανικής πλευράς. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από την λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της στην περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι με τη θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

1 και 10 ακριβώς τώρα που μιλάμε. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 4 Ιουνίου, τώρα σωτηρίου έτους, θα δείξει παιδιά στο τέλος που κάνουμε τον απολογισμό. Εκεί στα τέλη Δεκεμβρίου θα δείξει τι θα είναι. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτσίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Facebook έχουμε, Viber έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ο 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα πάει ο Τραμπ. Επίσης θα πάει στη Γαλλία στις 15 με 17 Ιουνίου στο Εβιάν, ωραία, θα γίνει σύνοδος κορυφής των ηγετών της G7. Έτσι, θα πάει. Αλλά πώς έδωσε την είδηση? Τα βλέπουμε αυτά, παιδιά, θα μαθαίνουμε. Ανάρτηση στο Truth Social. Αμέσως μετά, λέει, τον αγώνα των μεικτών πολεμικών τεχνών που θα δοθεί στο Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων τους 14 Ιουνίου, θα πάει και στη G7. Έτσι. Είναι σαν γι' αυτό που λες, που κουβεντιάζεις και λες συνέβη αυτό και λέει κάποιος, εγώ να σου πω τι με έπαθα, εγώ σε μένα να σου πω τι συνέβη, τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων θα πάει, εντάξει. 4 έχουμε σήμερα, πότε είναι 7, περίμενε μισό λεπτό, να δω την Κυριακή. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ και μετά έχουμε τη G7 που θα πάει επίσης Τουρκία και Γαλλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και βλέπουμε τα γεγονότα και τις εκτιμήσεις των γεγονότων και το τι συμβαίνει, επίσης τι θα μπορούσε να συμβεί και επίσης τι σκέφτονται και τι προγραμματίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις τύχες των λαών, να πω, αποφασίζουν, να πω, ας το πω και αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα, γιατί δεν έχουμε μόνο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουμε και το πόλεμο στην Ουκρανία, να μην ξεχνιόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας έρχονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Έδωσαν, λέει, την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης. Αυτό το δήλωσε αξιωματούχος της Κυπριακής Προεδρίας. Η Κύπρος έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμεινο. Είχε βγει νωρίτερα ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο Πίτερ Μαγιάρ, και είχε ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία. Ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια. Θα πεις, αυτό το ανακοίνωσε ο Μαγιάρ. Μέχρι στιγμής ανεπίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Και επειδή λέμε για ουγγρικό βέτο και τα λοιπά, θυμάστε που ήταν πρωθυπουργός ο Όρμπαν, που όλοι οι 26 λέγανε ναι, ο Όρμπαν έλεγε όχι, ας πούσε βέτο, ναι, τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, μια ομάδα μάλλον κορυφαίων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Κίεβο επεξεργάζεται σχέδια για την εμπλοκή της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό το μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Βγαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες είναι οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, και λένε ότι συζητούν την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Μόσχα. Και το θέμα έχει ήδη συζητηθεί με την ουκρανική πλευρά. Ερώτησε το Reuters. Δεν είναι σε θέση, λέει, να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές. Προφανώς θα μάθουμε περισσότερα προϊόντος του χρόνου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προειδοποίησε χθες
τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Σας πουλάνε, λέει, μια απατηλή συμφωνία. Από το Κίεβο τις έκανε τις δηλώσεις αυτές, απευθυνόμενος σε νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους. Άνδρες σαν εσάς, λέει, υπολήφθηκαν στη μάχη. Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί. Και οι πιθανότητες είναι ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη για να πεθάνετε. Έτσι. Είπε επίσης, χαρακτήρισε συγκλονιστικές τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία, που όπως υποστήριξε σκοτώνονται κάθε μήνα περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες. Αυτά τα παρόμοια στοιχεία είχε επικαλεστεί και στο παρελθόν. Έτσι. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε ένα μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 80 στο Αφγανιστάν, είπε ο Ρούτε. Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότητα θα είστε εσείς. Στους νεοσύλλογους Ρώσους απευθύνθηκε. Η Ρωσία, η οποία περιγράφει επίσημα τη σύγκρουση ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση και υπόσχεται σε αυτούς που κατατάσσονται στο στρατό υψηλούς μισθούς, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, καθώς και η προοπτική ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία, αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της. Έτσι, μάλιστα. Και επειδή πρέπει να είναι έτοιμοι και πρέπει να είναι έτσι πάντα σε εγρήγορση, δεν ξέρω για τους Ρώσους, αλλά εγώ βλέπω εδώ τα ρεπορτάζ μου που δείχνουν τον Πούτιν. Κολυμπάει, κάνει βάρη, ασκήσεις πολεμικές, γυμναστικές, να είναι, σου λέει, σε ετοιμότητα. Όμως ο ίδιος πολεμάει, όχι. Αλλά βλέπει ο άλλος τον αρχηγό του κράτους του και λέει, κοίτα, κάνει γυμναστικές και ιστορίες και πράγματα για να είναι έτοιμο πόλεμος. Βγαίνει μετά, τους λέει, πρέπει να πολεμήσετε, πάνε. Τι θα πούνε, δεν πάω. Το έχουμε λίγο στο νου μας να πει κάποιος ότι εγώ δεν δέχομαι. Να το σκεφτούμε και αυτό. Αχ, είναι και 17. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Εγώ πού να το ξέρω αυτό που λες? Δεν έχω ιδέα. Θα ήθελα να έχω, αλλά δεν έχω. Κακό είναι αυτό? Εμένα μου αρέσει να λέει κάποιος εγώ δεν ξέρω, δεν το ξέρω το θέμα. Δεν μ' αρέσει να λέει ξέρω τα πάντα. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Το να λέει κάποιος αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω είναι καλό. Και κάθε φορά μου κάνεις την ίδια ερώτηση, την οποία και κάθε φορά σου δίνω την ίδια απάντηση. Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Επίσης, όταν είναι τα μπάνια του λαού μέσα στον Αύγουστο, έτσι, κάποιος γιατί να προσφύγει να ανακοινώσει εκλογές? Επίσης, ο καθήλυν αρμόδιος έχει πει το 27. Τι να σας κάνω? Δεν έχω άλλη πληροφόρηση εγώ. Αχ, σας ευχαριστώ. Τι ωραίες εικόνες είναι αυτές, δροσερές. Δεν έχω άλλη πληροφόρηση εγώ. Αχ, σας ευχαριστώ. Τι ωραίες εικόνες είναι αυτές, δροσερές.

γίνεται εδώ είναι καλύτερο από ό,τι γίνεται έξω. Θα ήθελα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, να σκεφτόμαστε έτσι. Είμαστε καλύτεροι, σοφότεροι, σπουδαιότεροι. Μπορεί και να είμαστε. Αν δεν ζήσει κάποιος στο εξωτερικό, στη χώρα που επιλέγει και τα λοιπά, δεν μπορεί να ξέρει. Το να πάω 5 μέρες κάπου, διακοπές, εγώ σου λέω 10. Έχεις πολλά λεφτά, πας 20. Το 20ήμερο τι είναι? Στην καθημερινότητα φαίνεται η κατάσταση, παιδιά. Έτσι, θα τα λέμε. Είναι και 20. Έχω να ακούσω ένα τραγουδί. Α, ωραίο τραγουδί έχω. Για πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Αυστρία και η Πορτογαλία εξελέγησαν μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027-28. Και η Γερμανία είχε βάλει υποψηφιότητα για μία από τις δύο θέσεις, αλλά δεν εξελέγει. Και γίνεται τώρα στη Γερμανία, σου λέει, γιατί δεν καταφέρατε. Τι πήγε λάθος και δεν κατάφερε η χώρα μας, λένε οι Γερμανοί, να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έλατε, τι πήγε λάθος. Η Γερμανία διεκδικεί σταθερά μία θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάθε 8 χρόνια μετά την επανένωσή της. Ήδη έχει υπηρετήσει 6 φορές ως μνημόνιμο μέλος, η πιο πρόσφατη ήταν το 19 με το 20. Από τότε δεν προέκυψε και τώρα έχουν, παιδιά, ζητήματα. Βεβαίως έχουν θέματα, σου λέει, κάτι δεν κάνετε καλά. Κάτι δεν πάει όπως πρέπει. Επίσης να σας πω ότι για τη Γερμανία μιλάμε, έτσι. Θέλω να κάνετε σκέψεις διάφορες. Ότι πρόσφατη έκθεση, γερμανικά δεν ξέρω, θα σας τα πω στα ελληνικά, του Συνδέσμου Πρόνοιας Ισότητας, λέει ότι η φτώχεια, μάλλον όχι, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχει φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό. Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα που ζουν μόνα τους και οι ηλικιωμένοι. Ενώ υπάρχουν έντονες διαφορές, παραμένουν έντονες, ιδιαιτέρως έντονες, οι διαφορές μεταξύ των ομόσπονδων κρατηδίων και των περιφερειών της χώρας. Το ποσοστό λέει των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο, για τη Γερμανία ξαναλέω, βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, αυξήθηκε από το 24 στο 25 κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, το 16% του συνολικού πληθυσμού. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 13.300.000 άνθρωποι στη Γερμανία ζουν σε συνθήκες φτώχειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Και ανάλογα στοιχεία έχει παρουσιάσει ήδη από το Φεβρουάριο η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συνδέσμου χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη και προειδοποίησε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αποφύγει νέες περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα, παιδιά. Τυχόν πρόσθετα μέτρα λιτότητας, άκου πώς γυρίζει ο τροχός, θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι η φτώχεια αυξάνεται σημαντικά για δεύτερη συνεχή χρονιά. Θλιβερό ρεκόρ. Ποτέ, λέει, στο παρελθόν δεν είχαν επηρεαστεί τόσοι πολλοί άνθρωποι από τη φτώχεια όσο τα τελευταία χρόνια. Με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κίνδυνο φτώχειας θεωρούνται όσοι διαθέτουν εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος. Στη Γερμανία αυτό αντιστοιχεί σε καθαρό μηνιαίο εισόδημα κάτω, άκου τώρα, κάτω από 1.446 ευρώ για έναν άγαμο πολίτη και κάτω από 3.036 ευρώ για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά μέχρι 14 ετών. Πώς ορίζει κάθε χώρα τη φτώχεια της, τι να πεις. Η έκθεση καταγράφει, λέει, ότι μετά τη μείωση των ποσοστών φτώχειας που είχε σημειωθεί την περίοδο το 20 με το 23, παρατηρείται πλέον μια σαφής αρνητική ανατροπή της τάσης και οι περιφερειακές διαφορές είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας, τέλος πάντων, καταγράφονται στα οικονομικά ισχυρά κρατήδια της Βαβαρίας και της Βάδης Βίτεμβεργης με 12,6% και 13,2% αντίστοιχα. Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας εντοπίζονται στη Βρέμη, κοντά 28%, Σαξονία-Ανχάλτ, κοντά στο 21,3%, και στα κρατήδια πόλης του Αμβούργου και του Βερολίνου, όπου διαμορφώνεται στο 10%, θα σας λέω αριθμούς τώρα, εντάξει, 19% περίπου και 18,7% αντίστοιχα. Ορισμένες περιοχές της Δυτικής Γερμανίας, σημαντικά προβλήματα,
Ανατολική Γερμανία, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Κέμνιτς και τη Λειψία. Ηλικιωμένη κινδυνεύει, λέει, να μετατραπεί τρίτη ηλικία σε παγίδα φτώχειας. Ένα στους πέντε πολίτες σχεδόν, κάτω των 65 ετών και άνω, ζει ήδη φτωχός ή κινδυνεύει να γίνει φτωχός. Όσοι ζουν μόνοι τους, όσοι έχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Επίσης, λέει, το 29% των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αντιμετωπίζει τον ίδιο κίνδυνο. Λένε οι συντάκτες της έκθεσης ότι η φτώχεια αυξάνεται κυρίως εκεί όπου υπάρχουν διαρθρωτικά μειονεκτήματα. Τι σημαίνει αυτό? Περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Ένα στους πέντε, λέει, ψέματα, τέσσερις στους πέντε που πλήττονται από τη φτώχεια δεν εργάζονται. 70% των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια διαθέτουν γερμανική υπηκότητα, το 30% όχι. Πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Πολλοί πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυξημένες δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Γιατί ακούς εσύ κάτω από το 1450 ευρώ φτωχός, σου λέει πώς είναι πώς το λένε, οι τιμές ποιες είναι. Να τα λέμε και αυτά. Και 3.000 για τις οικογένειες. Ηλεκτρικό ρεύμα, σου λέει, και θέρμανση. Θέμα τεράστιο. Και αρκετοί δεν είχαν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν βασικές οικιακές συσκευές. Σου λέει, χάλασε το ψυγείο. Χάλασε η κουζίνα. Δεν έχουν να το αντικαταστήσουν. Γιατί το παίρνει στο 3.000 ευρώ, υποθέτω. 2.900 ευρώ. Άμα πληρώνει λογαριασμού και στο τέλος μένουν 300 ευρώ να περάσει το μήνα. Λέω, δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να ζήσει κάποιος σε μια χώρα για να ξέρει τι γίνεται. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Με πήγα, πέρασα πολύ ωραία. Ήτανε καταπληκτικά. Φοβερά, δεν έχω πάει, αλλά λέμε. Φοβερά καφέ, εστιατόρια, ωραίοι δρόμοι, ωραία κτίρια. Για κάτσε κανένα χρόνο να δεις πώς είναι η κατάσταση. Λέω. Γιατί και τέλος πάντων και άλλοι έρχονται και λένε, αχ, τι ωραία. Ζήσε και εδώ να δεις πώς είναι. Παράδειγμα έφερα, έτσι. Δεν λέω, απλώς προσπαθώ να κάνω μερικές σκέψεις επάνω στο ζήτημα αυτό. Ποια? Η Γερμανία. Ναι, η Γερμανία. Τι να πεις. Επειδή δεν θέλω να κάνω τη σύνδεση με το θέμα, για να μην δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που σκεφτόμαστε, θα ήθελα να ακούσουμε τραγούδι και μετά θα σας πω και για τα δικά μας.

0: και 38 πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πώς βρέθηκες και εσύ εδώ? Είδα ένα φως, λέω δεν μπαίνω, κάτι θα είναι καλό. Και ήρθα. Γιάννη Ευθυμίου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Γιατί?
0: Τι κάνεις, λέει εσύ εδώ? Λέω, έχετε κανένα να μιλάει? Λέει, όχι, λέω, θα μιλήσω εγώ. Λοιπόν, για να μην συνδέουμε τα πράγματα, έτσι, δεν θέλω, που είπαμε για τη Γερμανία προηγουμένως. Θέλω να σας πω όμως ότι, όπως ενδεχομένως θα έχετε μάθει, η Κομισιόν στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 26, έτσι, έθεσε την χώρα μας εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ναι. Σηματοδοτώντας ένα ακόμη θεσμικό ορόσημο, λέει, για την ελληνική οικονομία μετά την κρίση χρέους. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, διότι οι ευπάθειες, λέει, που συνδέονταν με το δημόσιο χρέος, το εξωτερικό χρέος και το τραπεζικό σύστημα έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης και μετά από μια μακρά περίοδο αυξημένης ευρωπαϊκής παρακολούθησης. Θα θυμάστε εκείνα τα κρίσιμα Eurogroup, εκείνους τους θεσμούς που ερχόσανται, αυτοί. Η Ελλάδα πέρασε από τα μνημόνια της περίοδου 10-18, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας μέχρι το 22, την κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και την κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Έρχεται όμως το 26 και λέει ότι η απόφαση της Κομισιόν αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς λαμβάνεται σε μία περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Για μας τους Έλληνες, στη χώρα μας, η έξοδος από τη σχετική κατηγορία δείχνει ότι οι δημοσιονομικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι έχουν υποχωρήσει, δεν έχουν εξαλειφθεί, έχουν υποχωρήσει όμως σε βαθμό που δεν θεωρούνται πλέον συστημική απειλή για τη σταθερότητα της οικονομίας. Ναι. Βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας σε σταθερή ανάπτυξη, διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, ενίσχυση τραπεζικών ισολογισμών και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε σταθερή πτωτική πορεία. Τράπεζες εμφάνισαν σημαντικά ισχυρότερους ισολογισμούς. Η αγορά εργασίας έχει συνεχίσει να βελτιώνεται. Μεταρρυθμίσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Αγορά εργασίας, φορολογική διοίκηση με έμφαση στη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, στην ενίσχυση των εργαλείων συμμόρφωσης και στη μείωση του κενού ΦΠΑ. Πέρσι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Για φέτος προβλέπεται ανάπτυξη 1,8% έναντι 0,9 για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και επίσης, στο δημοσιονομικό σκέλος, η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 1,7 του ΑΕΠ πέρσι, από 1,3 το 24. Πού αποδίδεται αυτή η επίδοση? Συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών, μείωση δαπανών εξυπηρέτησης χρέους, αυξημένη απόδοση των φορολογικών εσόδων. Και η επίτευξη, λέει, του πλεονάσματος, λέει, Κομισιόν, συνδυάστηκε με μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις μισθών στο δημόσιο και στοχευμένα μέτρα στήριξης των οικοκυριών, λέει η Κομισιόν, ξαναλέω. Εν τη αυτή περιπτώσει, να μείνουμε στο ότι μετά από 16 χρόνια βρισκόμαστε εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ναι. Τι να πω. Κάποτε, παιδί μου, πώς να το πω, δηλαδή περνούν τα χρόνια, θα μου πεις πολλά χρόνια, μάλιστα, πολλές δυσκολίες, πολλές και πάρα πολλές και τεράστιες, έτσι, τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο και κόπο καταβάλαμε πάρα πολύ μεγάλο, μα πολύ μεγάλο όμως, έτσι. Έχω να σας πω επίσης τι, ότι ιτέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άκου τώρα. Για να δω λίγο το ημερολόγιο μου. 26 έχουμε. Ναι. Σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπεται μεταξύ άλλων η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επιτέλους. 45 άρθρα έχει το νομοσχέδιο. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση. Μετά θα πάει στη Βουλή να συζητηθεί για να ψηφιστεί. Στα βαρέα και αφηγηνά εντάσσονται νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος, με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία τα 12 είναι παιδιά στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Μα γιατί να βγαίνουν στα 62 και να μην βγαίνουν στα 65. Ο βοηθός νοσηλευτή και ο οδηγός και ο βοηθός ασθενοφόρου. Τόσο εύκολη δουλειά που είναι. Εν τη άλλη περιπτώση το συμπεριλαμβάνει αυτό το νέο νομοσχέδιο. Επίσης, λέει, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης. Μάλιστα. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Επίσης, προσέξτε. Δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να διεκδικήσουν διόρθωση της μισθολογικής απόκλησης που εφαρμόζεται από την επιχείρηση χωρίς αντικειμενική εξήγηση, μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερα προσόντα. Γιατί ο Νίκος, γεια σου Νίκο μου, δεν το λέω για σένα, παράδειγμα έτσι, φέρω παράδειγμα, λέω, δεν ισχύει, αλλά το λέω. Γιατί ο Νίκος να παίρνει 1000 ευρώ... Και από μόνο, γιατί έτσι είναι η, πώς το λένε, της εταιρείας η πολιτική, οποιασδήποτε εταιρείας, δεν μιλάω για την ΕΤ. Και εγώ να παίρνω 800 και να πρέπει να πάω τα πτυχία μου, τα πτυχιακά μου, τα δεν ξέρω τι μου, να πω ότι δουλεύω 15 χρόνια πιο πολύ από τον Νίκο, σε κανένα και πιο στιγάλιζω. Ότι έχω περισσότερα προσόντα, δεν κατάλαβα. Αν κάνουμε την ίδια δουλειά, δεν πρέπει να πληρωνόμαστε το ίδιο. Γι' αυτό κοιτάζω το ημερολόγιο και λέω 2026 έχουμε. Γι' αυτά δεν θα έπρεπε να είναι λυμμένα. Νομίζω μόνο εδώ συμβαίνει. Όχι, παντού συμβαίνει. Εδώ βγαίνει, σου λέει, στο Hollywood οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί βγάζουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ταινία. Και σου λέει, εγώ δεν πληρώνω το ίδιο με τον άντρα στην πρωταγωνιστή. Γιατί ρε, παιδιά. Που μπορεί να τα φέρνει η πρωταγωνίστρια τα λεφτά τα περισσότερα και να μην αναγνωρίζεται το έργο της και να πληρώνεται λιγότερο. Στο Hollywood. Πόσο πολλό δε μάλλον που δεν μας ξέρει κανένας στις εταιρείες και στις δουλειές κτλ. Αν αποδειχθεί, λέει, ότι υπήρξε αδικαιολόγητη μισθολογική διάκριση, ο εργαζόμενος μπορεί να λάβει πλήρη αποζημίωση, αναδρομικούς μισθούς ή μπόνους που έχει χάσει. Αυτό το λέει το νομοσχέδιο. Και καλώς το λέει. Και επίσης, η επιθεώρηση εργασίας διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων και προστίμων. Πας να ζητήσεις δουλειά. Μάλιστα. Τι πρέπει να ξέρεις? Πρέπει η επιχείρηση να σε ενημερώσει για την αμοιβή και το μισθολογικό εύρος της προσφερόμενης θέσης. Δεν θα σε ρωτάει πόσα παίρνατε στην προηγούμενη δουλειά σας, τι συνεφορία είσαι. Κατάλαβα. Επίσης, στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα σε απολαβές και πρόσθετες εταιρικές παροχές και το μισθολογικό χάσμα ανακατηγορία εργαζομένων, παιδιά. Επίσης, ο εργαζόμενος θα μπορεί να ρωτά πώς κατατάσσεται μισθολογικά τις μέσες αμοιβές ανδρών και γυναικών για ίδια ή εισάξια εργασία. Επιτέλους. Επίσης, θεσπίζεται εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις. Πρέπει να υποβάλουν στοιχεία οι επιχειρήσεις. Σε περίπτωση, λέει, που εντοπιστεί μισθολογική απόκληση χωρίς αντικειμενική εξήγηση, η επιχείρηση υποχρεούται να τη διορθώσει. Άντε να μας δω. Το νέο πλαίσιο συνδέεται και με την προσπάθεια για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν θα την κουβεντιάσουμε τώρα. Προβλέπεται ότι όταν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και ότι οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις. Μα και αυτό θέλουμε σήμερα, να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ρε παιδιά. Και επίσης, το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει σημαντικά τη δικαστική προστασία των εργαζομένων, αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση. Δικαιούται να ζητήσει τα στοιχεία των μισθών του, να πάει στη δικαιοσύνη, να εκπροσωπηθεί από συνδικαλιστική οργάνωση ή φορέα ισότητας. Μέχρι τώρα, κεραμαίως έχει ενσωματώσει στο νομοσχέδιο που είναι υπό επεξεργασία 65 προτάσεις που έχουν καταθέσει εθνική κοινωνική εταίροι, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών. Εντάξει. Και επειδή θα ψάξω, το ψάξετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση opergov.gr και θα δείτε τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αυτό. Η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά σου και την αξία σου, όχι από το φύλο. Το φύλο δεν παίζει ή δεν πρέπει, δεν παίζει τώρα, δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο στη διαμόρφωση των απολαβών. Και στην Ελλάδα υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα τελευταία στοιχεία λένε ότι οι μέσες ωριές αποδοχές των γυναικών είναι κατά 13,4% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών και στην Ευρώπη κατά 11% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Θα πεις αυτό τώρα δικαιολογία? Όχι. Θέλω να δούμε πώς αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι, σαν άνδρες και σαν γυναίκες. Ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ανάλογα με αυτό που παράγει και την αξία του. Κάνω λάθος? Επίσης, το νέο σχέδιο νόμου βασίζεται στη λογική ότι η ίση αμοιβή δεν αρκεί να προβλέπεται θεωρητικά, αλλά χρειάζονται και μηχανισμοί διαφάνειας, ελέγχου και πραγματικής εφαρμογής στην αγορά εργασίας. Και για πρώτη φορά, αγαπημένες μου, αγαπημένα μου κορίτσια, δημιουργείται ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο ώστε να μπορείς να γνωρίζεις αν αμείβεσαι δίκαια και διεκδικείς και να διεκδικείς ευκολότερα τα δικαιώματά σου. Να μην έχεις το φόβο, κάνω την ερώτηση και σου λέει αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει φύγε. Έτσι, μπράβο. Ξαναλέω, στόχος είναι να μην εξαρτάται η αμοιβή από το φύλο, από την πραγματική αξία της εργασίας, παιδιά. Αυτό είναι το διατάφτα. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Δεν πηγαίνουμε να ζητήσουμε δουλειά και δεν ξέρουμε ούτε στο περίπου τις αποδοχές της θέσης που διεκδικούμε. Ούτε στο περίπου. Περιμένουμε να μας πούνε πόσο είναι. Και ακούμε και κάτι, θα δούμε αυτό, ναι, όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, η επιχείρηση θα πρέπει να εφαρμόζει αυτά που λέει ο νόμος ή που θα λέει ο νόμος από τις 17 του μηνός και μετά. Και κεντρικό ρόλο έχει ο συνήγορος του πολίτη. Μόλις υπάρξουν ενδείξεις αδικαιολόγητων διαφορών στις αποδοχές, θα υπάρχει έλεγχος και παρέμβαση. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις υποχρεώνονται να παρακολουθούν και να υποβάλουν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών σε συγκεκριμένα περιοδικά διαστήματα ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Έτσι. Αν πιστεύει κάποιος, πάμε αλλιώς, γιατί δεν είναι κάποιος, είναι κάποια. Αν κάποια εργαζόμενη πιστεύει ότι υπάρχει διάκριση, θα μπορεί να ζητάει στοιχεία, να προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας, μετά στη δικαιοσύνη και, είπαμε, στήριξη από το συνήγορο του πολίτη ή συνδικαλιστικό φορέα. Δεν χρειάζεται ο εργαζόμενος να αποδείξει από μόνος του. Τα στοιχεία θα μιλήσουν, παιδιά. Σε δημόσια διαβούλευση. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται και είναι στην καλή, προς τη σωστή κατεύθυνση. Βασίλη μου, σε καλημέρισα. Δεν θυμάμαι. Σε ξανακαλημερίσω. Πήρα κάτι άνθρωπο, βλέπω εγώ, ξέρετε, θέματα ισότητας και αυτά τρελαίνω. Θα πρέπει όμως, λέει, όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως φύλου να είναι υποκείμενα ιδίων υποχρεώσεων όσο και δικαιωμάτων. Από την εμπειρία σας ισχύει, γεια σου Δημήτρη μου, ξαναλέω. Θέλεις να σου πω την αλήθεια? Αλήθειες λέμε εδώ, γιατί αν πούμε ψέματα για να χαϊδέψουμε αυτιά δεν έχει νόημα. Δεν θα σας πω πόσα χρόνια δουλεύω, γιατί είναι και θέματα που σας παρακαλώ άπτονται, ναι, είναι και ηλικιακά και τέτοια. 30 πλάς. Έχω δουλέψει, αγαπημένα μου ακροατή, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα πω μόνο αυτό. Πολύ. Και καμιά φορά όταν το σκέφτομαι, λέω μπράβο μου στον εαυτό μου, που δεν το κάνω συχνά, και συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά επειδή ετέθηνε η ερώτηση. Μπράβο μου που κατάφερα και δούλεψα τόσο. Και εδώ δεν είμαστε, πώς το λέμε, δεν κρυβόμαστε, τα ονόματά μας λέμε, που είμαστε ξέρετε, ποιοι είμαστε ξέρετε τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι καμιά φορά μαζί με πολλούς άλλους εργαζόμενους, για να μην λέμε για τον εαυτό μου, υπερβάλλουμε αυτόν. Γιατί μας αρέσει. Είναι σπουδαίο να σ' αρέσει η δουλειά σου. Και είναι σπουδαίο και να έχεις τις απολαβές που θα έπρεπε. Αλλά ακόμα κι αν δεν συμβαίνει, γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Δεδομένα δεν είμαστε... Η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Το καταλαβαίνετε. Θεωρώ λοιπόν ότι μαζί με άλλες συναδέλφους, ξαναλέω, κάνουμε όχι το 100% δίνουμε της ψυχής μας και της, και της, και της δυνατότητάς μας να εργαζόμαστε, το 120. Θα μου πεις υποκειμενικό, επειδή με ρώτησες, δεν θα μπαίνα σε τέτοια διαδικασία να πω εδώ τα προσωπικά μας. Είναι παρά 6. Συγγνώμη. Επίσης, για να μην παρεξηγούμε, ξέρω, μπορώ να καταλάβω σε τι πράγμα αναφέρεσαι, αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο, έχει να κάνει και με την, και με την προσωπικότητα και με το τι είναι διατεθειμένος κανείς να δώσει την εργασία του και πόσο είναι διατεθειμένος να δουλέψει και να προσφέρει και να κάνει αυτό που του αρέσει και να δημιουργήσει. Αλλά οι αμοιβές ότι υπάρχουν, υπάρχει χάσμα μεταξύ των αμοιβών, υπάρχει έτσι. Έφυγε χθες ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους τελευταίους μεγάλους. Όχι χθες, το Σάββατο. Ο Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που αντιμετώπιζαν τη τέχνη με ιερό σεβασμό. Μια γενιά που δεν μετρούσε την επιτυχία με followers ή τηλεοπτικά λεπτά, με τη δύναμη της παρουσίας, την πειθαρχία και την αφοσίωση. Και το όνομά του προκαλεί κάτι που είναι σπάνιο πια. Γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Σεβασμό, ρε παιδιά. Γιατί δεν ήταν απλώς ένας καλός ηθοποιός. Ήταν προσωποποίηση μιας Ελλάδας καλλιεργημένης, πιο καλλιεργημένης, πιο σοβαρής, πιο αληθινής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε στον άγνωστο πόλεμο, δεν τον πρόλαβα, έτσι να τα λέμε αυτά, και έκλειναν τα πάντα για να δουν τον Αντωνόπουλο. Τα πάντα όμως. Έπαιξε σε πολύ σπουδαίες ταινίες. Ήταν εξαιρετικός ηθοποιός, χωρίς υπερβολές, χωρίς μούτες, χωρίς άμα τι εμφανίσει, που λέμε. Τεράστια, με τεράστια ονόματα της ελληνικής σκηνής συνεργάστηκε. Έπαιξε Μπρέχτ, έπαιξε Τσέχοβ, έπαιξε Σέξπιρ, σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Αλλά όσοι γνώριζαν μιλούσαν πάντα περισσότερο για την ποιότητά του ως ανθρώπου παρά ως ηθοποιού. Είχε κάτι που σπανίζει, ρε παιδιά. Είχε φυσική, σκηνική ευγένεια. Ούτε να φωνάξει για να ακουστεί, ούτε να υπερβάλλει για να συγκινήσει. Εσωτερικό παίξιμο. Αυτό. Έφυγε στα 94 του και ήταν ένα στάρ που δεν ήταν στάρ με τη συμβατική έννοια. Δεν επιδίωξε το εύκολο χειροκρότημα και ήταν από τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το θέατρο σαν λειτουργήμα. Τραγούδι δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανοιχτό παραμένει το παράθυρο για διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αν και μια συμφωνία δεν είναι βέβαιη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στο προσεχέ Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι οι μεγάλες κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως είπε, βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το θέμα του εμπλωτισμένου ουρανίου, διευκρινίζοντας πάντως ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μία τελική συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τη Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Σε συνέντευξή του τόνισε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να εξετάζουν τα κείμενα και τις προτάσεις που έχουν ανταλλάξει. Την ίδια ώρα το Ιράν αρνείται ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές οφείλονται σε δυσλειτουργία των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας Patriot. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από ιρανικά drones. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης από τον Αμερικανό πρόεδρο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στην πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Earth News Radio 105,8.

Μάικα Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Ψωμιάδης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης 4 του μηνός, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στη φίλη μας στη Μάχη. Ωραίο ξεκίνημα λέει. Καλημέρα σας. Τι έγινε, περνάτε καλά στο νησί? Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Τι έχουμε? Σε ποιον να πω τον πόνο μου, λέει ο Μαργαρίτης. Άντε, πρέπει να βρούμε και κανένα να του λέμε.

Λοιπόν, αλλάξαμε πάρτερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης. Ε, πού πήγε? Λοιπόν, καλημέρα στον Σταύρο και σε όλη την παρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ρίτα, έχω κι εγώ τα δικά μου.

ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ.

40 λεφτά είναι αυτό το τραγούδι, λέει η φίλη μας η Μάχη. Εδώ δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση στο δίσκο είναι με την Εβίτα Σερέτη. Εδώ είναι από το Ζωντανό στο Μέγκα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Αφιέρωσε στο φίλο το Σταμάτη από τις Λιβανάτες, το Τζακίρι. Όλα καλά, λέει, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο φίλος μας ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Μια βουτιά στο γενό, λέει ο Γιάννης. Ο Παναγιωτόπουλος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από τη Σιάτιστα. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα από την Ελάτια Λοκρίδος. Χάριζε στον εγγονό της, λέει, που έχει γενέθλια και του εύχεται χρόνια πολλά. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
4: κι όπου θέλω θα πηγαίνω. Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα που μας ακούει στο Πήλιο. Μανώλης Αγγελόπουλος, όταν ακούω τη βροχή.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό. Χαρίζει στο γιο του και σε όλη την παρέα, λέει, που ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Το Χρήστο χαρίζει και εκείνος σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάζος, ο τελευταίος έρωτας.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο ντουέτο, της Άτζης Θησαμίου με το Σταμάτη Γονίδη, αμοιβαίος έρωτας.

Λοιπόν, πάμε μέχρι το ακριβώς να έρθει ο Ριζβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ζαφύρης Μελάς και Εβίτα Σερέτη, μη φύγεις ποτέ. Νίκος Ψωμιάδης, Τα Πλήκτρα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.